0: και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερης ενημέρωσης ο Λόφος Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενώ περιπολούν κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους της καθαριότητας και του πρασίνου. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε περιστατικό στην 24ωρη γραμμή 1595. Ισχυρή η σύσταση να αποφεύγονται την Κυριακή εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Αγώνας δρόμου σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των σημειών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων. Οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθούν εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες, αναδασωτές και πυρόπληκτες περιοχές. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Στο Στεφάνι Κορινθία συνελήφθησαν δύο άτομα για φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και έκαψε 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Στην Στύψη Λέσβου συνελήφθη 23χρονος για πυρκαγιά από απόρριψη τσιγάρου. Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη Δυτική Γερμανία. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού με εξαρτήματα του συστήματος Patriot. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες πυροβολικού περιοχές στην κεντρική και νότια λωρίδα της Γάζας. Νέες επιθέσεις των Χούτι με βαλιστικούς πυράβλους στην Μαρίμπ με στόχο κατοικημένες περιοχές και καταβλισμούς εκτοπισμένων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βρετανική Κολομβία στον Καναδά με 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται λόγω μεγάλης πυρκαγιάς. Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του. Τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 10 τόνοι φρέων κατασχέθηκαν στο τελωνείο των κήπων μετά από έλεγχο σε τουρκικό φορτηγό με προορισμό τη Γαλλία. Η αξία υπολογίζεται σε 900.000 ευρώ ενώ οι δασμοί και οι φόροι αγγίζουν τις 300.000 ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμιά, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πες μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διανύουμε ιδιαίτερα επικίνδυνο τριήμερο με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των καιρικών συνθήκων. Κύρια χαρακτηριστικά, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, Red Code σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες. Καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουνά, ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων. Κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερης ενημέρωσης, ο Λόφος Φινόπουλου. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα περιπολούν κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους της καθαριότητας και του πρασίνου. Αγώνας δρόμου σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των ζημιών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων. Οι μελέτες για αντιδιαβρωτικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη Δυτική Γερμανία. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού και εξαρτήματα του συστήματος Patriot. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες πυροβολικού περιοχές στην κεντρική και την νότια λωρίδα της Γάζας. Νέες επιθέσεις των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους στο Μαρίμπ με στόχο κατοικημένες περιοχές και καταβλισμούς εκτοπισμένων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βρετανική Κολομβία στον Καναδά με 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται λόγω μεγάλης πυρκαγιάς. Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και πρότεινε τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του. Τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνητες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού. 10 τόνοι φρέων κατασχέθηκαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε τουριστικό φορτηγό με προορισμό τη Γαλλία. Η αξία υπολογίζεται στα 900.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι αγγίζουν τις 300.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
0: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν
0: σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Earth News Radio 105,8.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη εξέλιξη και σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες αδιούχους να εγκαταλείπουν την Αττική. Μέχρι σήμερα το βράδυ προγραμματίζονται 147 αναχωρήσεις από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, με περισσότερους από 129.000 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με καθυστερήσεις στα διόδια. Πολύ επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των καιρικών συνθήκων, κύρια χαρακτηριστικά οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί βοριάδες. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουνάς ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερης ενημέρωσης ο λόφος Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα. Περιπολίες θα πραγματοποιούν κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε περιστατικό στην 24ωρη γραμμή 1595. Η ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων. Εντός του Αυγούστου ολοκληρώνονται οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα και πριν τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι πρώτες παρεμβάσεις. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι οι ομάδες πυρόσβεσης της Saudi Aramco κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε εγκατάσταση διελιστηρίου της εταιρείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τα αίτια ή τυχόν ζημιές. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες πυροβολικού περιοχές στην κεντρική και νότια λωρίδα της Γάζας. Νέες επιθέσεις των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους στην Μαρίμπ, με στόχο κατοικημένες περιοχές και καταβλισμούς εκτοπισμένων. Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη Δυτική Γερμανία. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού και εξαρτημάτων του συστήματος Patriot. Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό, με τις δύο χώρες να επαναφέρουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε ελέγχους σε επιβάτες πτήσεων και πλοίων από την Ιταλία έως τις 7 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη τη μεταναστευτική πίεση και απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα της Ρώμης. Οι έλεγχοι θα αφορούν διαβατήρια, υπηκότητα και θεωρήσεις εισόδου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βρετανική Κολομβία στον Καναδά, με 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται λόγω μεγάλης πυρκαγιάς. Τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού. 10 τόνοι φρέων κατασχέθηκαν στο τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε τουρκικό φορτηγό με προορισμό τη Γαλλία. Η αξία υπολογίζεται σε 900.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι αγγίζουν τις 300.000 ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρό σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου σήμερα του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική. Μέχρι το βράδυ προγραμματίζονται 147 αναχωρήσεις από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, με περισσότερους από 129.000 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς με καθυστερήσεις στα διόδια. Πολύ επικίνδυνες και οι επόμενες ώρες για εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των καιρικών συνθήκων, κύρια χαρακτηριστικά υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Δόθηκε επίσης εντολή να κλείσουν και τα δάση της Χαλκιδικής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Κλειστός από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεότερας, ο Λόφος Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα. Περιπολίες θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε περιστατικό σε 24-ωρη γραμμή που λειτουργεί ως 1595. Ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων. Εντός του Αυγούστου οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα και πριν τις 15 Σεπτεμβρίου οι πρώτες παρεμβάσεις. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις ΗΠΑ για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι ομάδες πυρόσβεσης της Saudi Aramco κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε εγκατάσταση δηληστηρίου της εταιρείας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες πυροβολικού περιοχές στην κεντρική και νότια λωρίδα της Γάζας. Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη Δυτική Γερμανία. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού και εξαρτημάτων του συστήματος Patriot. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό, με τις δύο χώρες να επαναφέρουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε ελέγχους σε επιβάτες πτήσεων και πλοίων από την Ιταλία έως τις 7 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη τη μεταναστευτική πίεση. Οι έλεγχοι θα αφορούν διαβατήρια υπηκότητα και θεωρήσεις εισόδου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Βρετανική Κολομβία στον Καναδά με 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται λόγω μεγάλης πυρκαγιάς. Τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 10 τόνοι φρέων κατασχέθηκαν στο τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε τουρκικό φορτηγό με προορισμό την Γαλλία. Η αξία υπολογίζεται σε 900.000 ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, 6 με 7 βαθμιαία τοπικά και 8 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105.

0: είδηση.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων, χιλιάδες εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν για ένα τριήμερο στη χώρα θέτουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Άκρος επικίνδυνος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code, σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτών εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση, άλση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για την τήρησή τους. Στην Αττική έκλεισε για κάθε δραστηριότητα ο Λόφος Φινόπουλου. Περιπολίες θα πραγματοποιούν κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό στην 24ωρη γραμμή 1595. Η ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Το Ανώτητο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι ομάδες πυρόσβεσης της Saudi Aramco κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε εγκατάσταση δηληστηρίου της εταιρείας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες πυροβολικού περιοχές στην κεντρική και νότια λωρίδα της Γάζας. Νέες επιθέσεις των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκαν στη Μαρίμπ με στόχο κατοικημένες περιοχές και καταβλισμούς εκτοπισμένων. Τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφορό Αθηνών Σουνίου, όταν γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, ο ένας νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο. 10 τόνοι φρέων κατασχέθηκαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε τουρκικό φορτηγό με προορισμό τη Γαλλία. Η Τουρκία ζητεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στον Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμία, τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο στη χώρα θέτουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Άκρος επικίνδυνος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνέχεις ελέγχους. Στην Αττική έκλεισε για κάθε δραστηριότητα ο λόφος Φινόπουλου. Περιπολίες θα πραγματοποιούν κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό στην 24ωρη γραμμή 1595. Η ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Σε τρεις σύλληψεις προχώρησε η αστυνομία σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Αδειάζει η Αθήνα, μαζικά φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι για τον 15 Αύγουστο με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η Γερμανία σχεδιάζει να ενισχύσει την έρευνα για την ασφάλεια εναντί μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων. Δύο ντρόουν εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στο Μέχερνιχ της Δυτικής Γερμανίας, δύο μέρες έπειτα από περιστατικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού και εξαρτήματα του συστήματος Patriot. Τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, όταν γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί, ο ένας νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές περιφέρειες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι Ινδονησιακές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του Εθνικού Πάρκου στο όρος Μπρόμο στην Ανατολική Άβα, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαπλώθηκε στην περιοχή της Καλντέρας, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων.
0: Ο καιρός.
1: Η ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο με τοπικά 40 στα δυτικά ηπειρωτικά, έως 36 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστησες, και η φύση των βρωτών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε. Και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα, σύ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες τάφτες στο χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη εγυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται. Και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουση, σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Τη ενάτη του μηνός Αυγούστου μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων το δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού την εν τη χαλκή πύλη Εθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου. Τη αυτή ημέρα όσιος πατήρ ημών ψώης ευχόμενος τελειούτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ευρέσεως της χειροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών υπερέβρεση συνεγράφη παρά του εν Αγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Δε στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, των αδερφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών μονακών και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο. Ιδεόμεθα υπερελαίων ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικών.

0: τους λαού, το απεκδεχομέν το παρασουμέγα και πλούσιον ελεών.
1: Ο Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα.

0: πάντα και αυτή συνημήν δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικούμενων.

Του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Νεκταρίου Διακόνου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Συμπάντως του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών δωρητών ευλαβών προς

πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων εις την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Των ορφανών και χειρών, των πενήτων και γερόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των εν αιχμαλωσία πολέμο και ανεργία ευρισκομένων, και των εν πάση περιστάσιοντων αδελφών ημών. Της μαθητιώσης σπουδαζούσης, εργαζομένης και ανέργου νεότητος, πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν, ετηθία και ιερά ημών προθέση, ζώντων αδελφών ημών, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, μνηστή Κύριος ο Θεός. Τον ευλαβός αρχιερατευσάντων και ιερατευσάντων, εν τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, και εν το ιερό προσκυνήματι τούτο. Των μακαρίων και αηδημοκτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων, και εν δόξος πεσόντων, εν της ιερής του ευσεβούς ημών έθνους αγώση, πάλετε και πεσκάτων. Πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη θεία και ιερά ημών προθέση, και κοιμημένων αδελφών ημών, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν

είναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εσχορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλείψαν διά των προφήτων.

σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου, Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ικερδεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς.

δέν το ποτηρίο του το τιμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως τα γενέστης μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφησιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας ορονοπλήρωμα εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των επίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός Πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένου.

Διατί εμείς ουκ ιδινήθημεν, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί με ευλογημένοι, η Εκκλησία μας εξακολουθεί να ζει μέσα στο φως της Θείας Μεταμορφώσεως. Η μεγάλη δεσποτική εορτή δεν έχει ακόμα αποδοθεί και η υμνολογία της συνοδεύει τη σημερινή ευχαριστηριακή μας σύναξη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της θεραπείας του ελληνιαζομένου νέου αρχίζει ακριβώς εκεί όπου ολοκληρώνεται η ανάβαση στο Θαβόρ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διατηρεί αδιάσπαστη την ενότητα των δύο γεγονότων. Από τη φανέρωση της Θείας Δόξης μας οδηγεί αμέσως στον Πάσχοντα άνθρωπο. Εκεί αρχίζει η πορεία των μαθητών προς την οριμότητα της πίστεως. Μέσα σε αυτή τη σκηνή ακούγεται το ερώτημα των μαθητών: «Διατί εμείς ουκ ιδινήθημεν εκβαλήν αυτό?» Δεν αναζητούν πλέον την αιτία της ασθένειας, ούτε απορούν για το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος. Για πρώτη φορά στρέφουν το βλέμμα τους στον ίδιο τους τον εαυτό. Και εκεί αρχίζει η αληθινή μαθητεία. Η πνευματική πρόοδος γεννιέται όταν ο άνθρωπος αποκτά το θάρρος να αντικρίσει τη δική του αδυναμία. Λίγο πριν, οι τρεις μαθητές είχαν ανέβει μαζί με τον Χριστό στο όρος Θαβόρ. Είδαν τη δόξα Του και άκουσαν τη φωνή του Πατέρα. Η Εκκλησία συνοψίζει το γεγονός στον ύμνο της εορτής: «Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ιδύναντο». Στη σύντομη αυτή φράση συμπυκνώνεται ολόκληρη η θεολογία της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές αξιώθηκαν να γευθούν τη Θεία Δόξα κατά το μέτρο της πνευματικής τους δεκτικότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διατύπωσε την εμπειρία αυτή με θεολογική ακρίβεια. Το θαβόριο φως είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Η μεταβολή συντελείται στον άνθρωπο όταν αυτός γίνεται κατά χάριν δεκτικός της Θείας Φανερώσεως. Η Ευαγγελική Διήγηση μεταφέρει αμέσως τον αναγνώστη από το ύψος του όρους στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο Πέτρος είχε πει: «Καλόν εστίν ημάς ο δε είναι». Ο Χριστός όμως κατέρχεται και στους πρόποδες του όρος Θαβόρ περιμένει ένας πατέρας που οικετεύει για το παιδί του. Εκεί όπου εξαντλείται η ανθρώπινη δύναμη φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Το φως που έλαμψε στο όρος φωτίζει πλέον το πρόσωπο του πάσχοντος ανθρώπου. Το ερώτημα «Διατί εμείς ουκ ιδινήθημεν» παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Είναι το ερώτημα κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται να ζήσει το Ευαγγέλιο και ανακαλύπτει τα όρια της υπάρξεώς του. Η απάντηση του Χριστού δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη αποτυχία των μαθητών, αλλά αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο γεννιέται ο αληθινός μαθητής και προετοιμάζεται ο Απόστολος. Ο Κύριος λοιπόν απαντά στο ερώτημα των μαθητών με έναν λόγο σύντομο και αποκαλυπτικό: «Δια την απιστίαν ημών». Με τον λόγο αυτό τους οδηγεί στη ρίζα της αδυναμίας τους. Είχαν ήδη λάβει εξουσία να θεραπεύουν και να εκβάλουν δαιμόνια. Η αποστολή τους όμως δεν στηρίζεται σε μία δύναμη που κατέχουν, αλλά αποτελεί καρπό της κοινωνίας με τον Χριστό. Όσο βαθύτερη γίνεται αυτή η κοινωνία, τόσο περισσότερο ενεργεί μέσα τους η δύναμη του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου φανερώνει ότι η πίστη των μαθητών παρέμενε ακόμη ατελής.
είχαν αντικρίσει την δόξα του διδασκάλου, χωρίς όμως να έχουν μαθητεύσει σε όλο το βάθος της ταπεινώσεως και της αυτοπαραδόσεως του. Η πίστη άλλωστε είναι τρόπος ζωής, ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στο Θεό και ελεύθερη παράδοση ολόκληρης της υπάρξεως στην χάρη Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακρίνει στην αποτυχία των μαθητών μια θεία παιδαγωγία. Η επίγνωση των ορίων τους τους προετοιμάζει να δεχθούν τη δύναμη που χαρίζει ο Θεός και να αναλάβουν αργότερα την διακονία της Εκκλησίας. Η εμπειρία του Θαβόρ εγκαινιάζει τη μαθητεία τους. Το πάθος, ο Σταυρός και η Ανάσταση, αλλά και η Πεντηκοστή, θα την οδηγήσουν στην αποστολική της ωριμότητα. Αμέσως μετά ο Χριστός προσθέτει: «Εάν έχετε πίστη, ως κόκκον συνάπεως». Χρησιμοποιεί μία απλή εικόνα από την καθημερινή ζωή για να αποκαλύψει μία μεγάλη πνευματική αλήθεια. Ο μικροσκοπικός σπόρος του συναπιού κρύβει μέσα του όλη τη δύναμη της ζωής. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αληθινή πίστη, όσο αφανής και αν είναι, φέρει μέσα της την ενέργεια του Θεού. Είναι η πίστη που ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό και μέσω αυτής της ενώσεως γίνονται δυνατά όσα είναι αδύνατα για την ανθρώπινη φύση, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Μαζί με τον νέο λοιπόν θεραπεύονται και οι μαθητές. Εκείνος ελευθερώνεται από την δαιμονική ενέργεια, ενώ εκείνη από την εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Την ίδια στιγμή ο λόγος του Κυρίου στρέφεται προς το πάθος. «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων». Το Θαβόρ οδηγεί στον Γολγοθά. Η δόξα που φανερώθηκε στους μαθητές αποκαλύπτει το αληθινό περιεχόμενο της εκούσιας θυσίας του Χριστού. Η Θεία Αγάπη φτάνει μέχρι τον Σταυρό και μέσα από αυτόν ανατέλει η δόξα της Αναστάσεως. Στο σημείο αυτό, η σημερινή αποστολική περικοπή προσφέρει το κλειδί της ερμηνείας. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ομιλεί για αποστολή, αλλά την ζει. «Ημείς μορίδια Χριστών, ασθενείς διοκόμενοι». Οι θλίψεις του γίνονται η σφραγίδα της αποστολικής του διακονίας. Ο άνθρωπος που συνάντησε τον Αναστάντα Χριστό έχει πλέον μορφωθεί από το φρόνημα του Σταυρού. Γι' αυτό η δύναμή του δεν βρίσκεται στον εαυτό του, αλλά στο Χριστό που ενεργεί μέσα του. Έτσι, τα δύο αναγνώσματα, το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, φωτίζουν αμοιβαία το ένα το άλλο. Στο μεν πρώτο βλέπουμε τους μαθητές στην αρχή της πορείας τους, ενώ στο δεύτερο αντικρίζουμε τον όριμο καρπό αυτής της διαδρομής. Ανάμεσα στα δύο υψώνεται ο Σταυρός του Κυρίου. Εκεί καταλύεται κάθε ανθρώπινη αυταρέσκεια, ανακαινίζεται ο άνθρωπος και γεννιέται ο αληθινός Απόστολος που ζει και διακονεί με την δύναμη του Θεού. Η πορεία αυτή όμως συνεχίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μαθητές που σήμερα στάθηκαν αδύναμοι μπροστά στον Πάσχοντα νέο θα γίνουν οι Απόστολοι που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξή τους και τους καθιστά αληθινούς διακόνους του Χριστού. Αυτή την αποστολική ωριμότητα μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος όταν τονίζει ότι πάντα ισχύω ετο ενδυναμούντι με Χριστό και όταν προτρέπει «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε». Δεν καλεί τους πιστούς να μιμηθούν την προσωπικότητά του, αλλά τη ζωή που έχει πλέον μορφωθεί με τον Χριστό. Η πρόσκλησή του αποκαλύπτει
ότι η Αποστολική Διαδοχή δεν είναι μόνο συνέχεια διακονίας, αλλά κυρίως συνέχεια πίστεως, ζωής και γνήσιου εκκλησιαστικού φρονήματος. Το ερώτημα των μαθητών «Διατί εμείς που κινδυνήθημεν» εξακολουθεί να συνοδεύει την πορεία κάθε πιστού. Η αδυναμία δεν είναι ξένη προς τη ζωή της Εκκλησίας. Γίνεται η αφετηρία της ταπεινώσεως και της αναζητήσεως του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πάβει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, ανοίγει την καρδιά του στην χάρη του Αναστάντος Κυρίου, η οποία ενεργεί μέσα από τα μυστήρια, την προσευχή, την μετάνοια και τον καθημερινό πνευματικό αγώνα. Η μεταμόρφωση αποκαλύπτει και το βαθύτερο νόημα αυτής της πορείας. Το θαβόριο φως φανερώνει τον Χριστό ως τον σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού και συγχρόνως μας δείχνει τον προορισμό του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εκφράζει την εμπειρία αυτή με τη διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης Θείας Ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος δεν κοινωνεί τη Θεία Ουσία, μετέχει κατά χάριν στις άκτιστες ενέργειές του. Αυτή είναι η οδός της Θεώσεως, ο τελικός προορισμός της ανθρώπινης υπάρξεως. Αδελφοί μου ευλογημένοι, η Εκκλησία εξακολουθεί να μας φωτίζει με το φως της μεταμορφώσεως, ενώ ακούγεται το Ευαγγέλιο του σεληνιαζομένου νέου. Τα δύο αυτά γεγονότα ανήκουν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Στο Θαβόρ, ο Χριστός φανερώνεται στους μαθητές «όπερ ίν» κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και αποκαλύπτει την δόξα του πριν από το πάθος, όπως επισημαίνει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Με αυτή τη φανέρωση της Θείας Δόξας, οι μαθητές κατέρχονται από το όρος και συναντούν τον Πάσχοντα. Το φως του Θαβόρ φωτίζει πλέον την ανθρώπινη οδύνη με την ελπίδα της Αναστάσεως. Έτσι οι μαθητές προχωρούν από τη θέα του Θαβορίου φωτός στην βαθύτερη μέθεξη του μυστηρίου του Χριστού. Την ίδια μαθητεία καλούμαστε και εμείς να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, να εμπιστευτούμε την χάρη του Θεού και να ζήσουμε σε βαθύτερη κοινωνία με τον Χριστό. Και επειδή αυτή η μαθητεία παραμένει δώρο αλλά και ζητούμενο, η Εκκλησία την κάνει προσευχή και θέτει στα χείλη όλων μας τη δέηση του απολυτικίου της εορτής. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιο, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Αμήν.

0: Σαν τελεί Αναγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθο.
1: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επορανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σίαυσον τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες ο Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες ο Τιμίου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Πολιούχου και Προστάτου ημών, και πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγιής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου η Θεία Μυσταγωγία ετελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών.

0: διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και γλυκιά Κυριακή σε όλους και σε όλες όσοι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μας ακούτε σε όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν βρίσκεστε στη θάλασσα, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στο καφέ, στο δρόμο. Καλό δρόμο, προσέχετε, τηρείτε τα όρια ταχύτητος, αφήστε το κινητό στην άκρη, μέσα στο ντουλαπάκι μην ασχολείστε όσο οδηγείτε με αυτή την συσκευή, το νου σας στο δρόμο και να φτάσετε σιγά σιγά στον προορισμό. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο χωρίς την Ντόνα Δρούτσα κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Η Μαρία Κόντου με την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Τι λέτε να ξεκινήσουμε από την ανάγνωση της των εφημερίδων του κυριακάτικου τύπου, των εβδομαδιαίων φίλων της Κυριακής, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Πυρκαγιές χωρίς ενόχους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Καθημερινής της Κυριακής, με αναφορές στις καταστροφές των τελευταίων ετών από τα πύρινα μέτωπα και υπότιτλο «Ενώ οι περισσότερες φορές φωτιές εξιχνιάζονται, ο καταλογισμός σκαλώνει. Μπορούν να αναγεννηθούν τα καμένα δάση της Αττικής και πώς?» Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια, θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια, και μία φωτογραφία στην καρδιά της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Καθημερινή με την παραλία Προσύλλη στο Πόρτο Γερμενό από το 1962, για το πώς ήταν η περιοχή τότε, πώς ήταν η πιο διάσημη παραλία στο Πόρτο Γερμενό και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ώστε να προστατεύσουμε τα δάση, το φυσικό περιβάλλον. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής: η νέα συμφωνία, γαλλική επαναφόρτιση για το καλώδιο, αφορά την συμφωνία βάσει της οποίας η γαλλική Meridiam αποκτά τα 2/3 της εταιρείας Great Sea Interconnector, που θα υλοποιήσει ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Μεταναστευτικό, η κρίση της Θέουτα και η Αθήνα, προετοιμασίες, τον Σεπτέμβριο πατάει το κουμπί ο Σαμαράς. Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ, οι δημοσκοπήσεις άλλαξαν τα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού και επειδή φαίνεται ότι οι έρευνες ανεβάζουν στο 5% το ποσοστό εκείνων που λένε ότι μάλλον ή σίγουρα ναι θα ψηφίσουν ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, φαίνεται ότι εγκαταλείπει την τακτική στο παραένα και ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβριο. Άλλο θέμα σε σχέση με την πολιτική από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής: γιατί σκορπάει το κόμμα της Καριστιανού. Από το 30% των δυνητικών ψηφοφόρων πριν την ίδρυσή του, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει διαλυθεί σε 2,5 μήνες ως τον πυρήνα του, που είναι οι δύο Μαρίες, η Μαρία Καριστιανού και η Μαρία Γρατσία. Ποιες απάτες καταγγέλουν οι τουρίστες? Τι ακριβώς είναι αυτό που ενοχλεί όσους κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά παραλιακά φέρετρα, και τι φαίνεται ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, του ελληνικού τουρισμού, της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας σε σχέση με τις άλλες μεσογειακές χώρες που επίσης προσελκύουν δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς, αλλά σχεδόν όλο το χρόνο. Ένα ενδιαφέρον επίσης θέμα στην Καθημερινή: τενοντίτιδες, η νόσος του γραφείου. Τι πρέπει να προσέξουν κυρίως όσοι είναι ηλικίας 40 έως 59 ετών, που φαίνεται ότι πλήττονται περισσότερο από αυτή την νόσο που επηρεάζει όσους αθλούνται όχι συστηματικά και όσους περνούν πολλές ώρες στο πληκτρολόγιο μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή. Και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή Καθημερινή από τον Ράντοσλαβ Σικόρσκι, τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, μέχρι τον Πασκάλ Μπρικνέρ, τον διάσημο Γάλλο συγγραφέα, ο οποίος φαίνεται ότι υποστηρίζει πως ο wokeισμός, η woke agenda και ο
τραμπισμός. Όσοι δηλαδή ενστερνίζονται τις θεωρίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μοιάζουν σαν να αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το πρώτο θέμα, ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους, και ρεπορτάζ για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, ποιο θα είναι το οικονομικό πρόγραμμα της περίοδου 2027-2030, συγκεκριμένα τι προβλέπεται για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αν θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος και πόσο μπορεί να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, τι θα γίνει για τους αγρότες και ποια είναι τα μέτρα με τα οποία σχεδιάζεται η ενίσχυσή τους, ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο για το στεγαστικό πρόβλημα, ώστε να βρουν προσιτή κατοικία. Όσοι ψάχνουν ενοικίαση και οι τιμές είναι περίπου σαν να πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους, ή είναι σε αυτή την κατηγορία των φιλόδοξων που θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να προβούν σε αγορά κατοικίας εν έτη 2026. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, Τσίπρας Ανδρουλάκης, μονομάχη στο ίδιο γήπεδο. Και το πρώτο θέμα ασχολείται με το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, γιατί χάνεται μέσα σε 2 μήνες η ελπίδα της Προέδρου Μαρίας. Στα οικονομικά, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα αναφέρεται σε νέα deals που θα αλλάξουν το χάρτη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Συνολικά 7 δις αναμένεται να ξεπεράσουν εφέτος οι συναλλαγές που αφορούν εξαγορές, στρατηγικές συνεργασίες, επενδυτικές συμμαχίες.

Στάνφορντ που εξηγεί πώς το Τέξας έγινε το νέο κέντρο ισχύος της τεχνητής νοημοσύνης, του Artificial Intelligence, της τεχνητής ευφυΐας, και γιατί η αμερικανική ιδεολογία μοιάζει να τεξανοποιείται. Η εφημερίδα Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, με επεξηγηματικές αναφορές για το ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για ενίσχυση που θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου και διευκρινήσεις πως εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους ωφελούμενους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σύμφωνα με τη Real News, η επιταγή αυτή, το Market Pass για 200.000 νοικοκυριά, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και καταστήματα τροφίμων. Φωτιές από την Real News. Αλλάξτε τα όλα, ο τίτλος της εφημερίδας. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας Real News. Ηχηρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector που επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών. Κατά την Real News και το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για το πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις μέχρι το 2028 στον τομέα της ενέργειας. Είναι το θέμα για το οποίο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, για όσους το έχετε λησμονήσει, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών για πρώτη φορά, προεδρεύει στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρεται ποια θα είναι τα έργα στα οποία θα επενδυθούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη βελτίωση των υποδομών στον τομέα της ενέργειας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%. Τι αλλάζει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Τέλος, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στην ομοιρία της ομοφωνίας της συνελεύσης για κρίσιμες αποφάσεις όπως συντήρηση, επισκευές ή ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε επίσης γιατί η πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία εξελίχθηκε σε mega fire, αλλά και σύμφωνα με τον τίτλο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, το μεγάλο παζάρι με τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ποια μπαίνουν, ποια κόβονται, ποια αλλάζουν, ποια πάνε για πιο μετά. Η Αυγή της Κυριακής. Κεντρικό θέμα από τον Παύλο Πολάκη, ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στην Αυγή της Κυριακής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παύλος Πολάκης, δίνει συνέντευξη στους συναδέλφους Κώστα Πουλακίδα και Αντώνη Ριγόπουλο, εξηγώντας τι θα πρέπει να στοχεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο επελέγει από τους πολίτες στις τελευταίες εκλογές του 2023 ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά τα ποσοστά του μειώνονται. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται στην περιοχή του 3% και ο Παύλος Πολάκης εξηγεί πώς μπορεί να γίνει η επανασύνδεση, όπως λέει, του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Άλλα θέματα από την κεντρική σελίδα της Αυγής της Κυριακής. Υπερκέρδη για τα ελληνικά πετρέλαια, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Ελλάδα-Κύπρος, η εμπλοκή της Meridiam θολώνει τα νερά. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι πρέτορες του Τραμπ, της ICE, προκαλούν τρόμο.
κυριακάτικη κόντρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη δύο νέους φακέλους φωτιά και ο Σεπτέμβρης αναμένεται καυτός. Σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σύντηση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας, γράφει η κυριακάτικη κόντρα, η κυριακάτικη απογευματινή, νέες φοροανάσες για τις επιχειρήσεις. Και άλλο θέμα σε συνεργασία με την Daily Mail από την κυριακάτικη απογευματινή, πώς οι Βρετανοί τουρίστες τη βγάζουν τσάμπα στη Μεσόγειο. Αποδράσεις με διαμονή μόλις 16 λίρες και αεροπορικά από 15 μέχρι 34 λίρες. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα οι πιο οικονομικοί προορισμοί. Πρέπει να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί να πάρουμε μια πτήση για Ελλάδα, αφού έχουμε κλείσει μέσω Ηνωμένου Βασιλείου διακοπές στην Ελλάδα. Ίσως είναι και αυτό μια κάποια λύση. Η κυριακάτικη εφημερίδα One Voice στηρίζει με πάθος τον Μητσοτάκη, 3 χρυσά συμβόλαια για τον Άβαξ σε μία εβδομάδα. Και η εφημερίδα Μακεδονία, διακοπές στο παραπέντε. Οι last minute κρατήσεις κρίνουν τη σεζόν στη Βόρεια Ελλάδα. Αφίξεις και έσοδα έως 10% κάτω από το 2025 βλέπει η αγορά σύμφωνα με την Μακεδονία της Κυριακής. Με το βλέμμα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ξενοδόχοι και επαγγελματίες περιμένουν τον τελικό λογαριασμό, μια σεζόν που εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες. Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Καβάλα, Θάσος, Λίμνος και Σποράδες συνθέτουν το τουριστικό παζλ της Βόρειας Ελλάδας.

0: καλημέρα στον Παναγιώτη που μας στέλνει τη φωτογραφία εδώ από την Μονεμβάσια, από την Νεάπολη Λακωνίας, που ξύπνησε με θερμοκρασία υψηλή νομίζω, γιατί στις 7 ήταν σχεδόν 27 βαθμοί η θερμοκρασία. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Σωτήρη, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, τον Γιάννη, την Κατερίνα, την Ελένη. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio μέσω του Viber, γράφετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας και αυτό το στέλνετε ατελώς μέσω της εφαρμογής Viber. Καλημέρα και στον Άκη Αθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο και φίλο, που θα μιλήσουμε για το οικονομικό ρεπορτάζ με βάση ένα δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής για τα περιστατικά παραβατικότητας στους τουριστικούς προορισμούς των νησιών αλλά και της υπηρετικής Ελλάδας. Άκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Μάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Βέβαια, είναι πράγματα τα οποία λίγο πολύ είτε έχουμε και εμείς προσωπικά βιώματα, είτε έχουμε διαβάσει τα στοιχεία και από την ΑΔΕ και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί μιλάμε, όταν μιλάμε για οικονομικό έγκλημα ή οικονομική απάτη, αυτό το οποίο εννοούμε ουσιαστικά είναι είτε φοροδιαφυγή, μία έκδοση απόδειξης δηλαδή, είτε παραπλάνηση του καταναλωτή, του πολίτη, με υφαρπαγή χρημάτων από την κάρτα του, από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτά είναι τα πιο συνήθη οικονομικά εγκλήματα. Τώρα, για μένα τη φοροδιαφυγή, Μάκη. Εκεί, εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας πέφτει από τα σύννεφα. Αν πούμε ότι και οι τελευταίοι έλεγχοι της ΑΔΕ, αυτοί που έχουν γίνει...
0: Τι έδειξαν?
1: Δείχνουν μια παραβατικότητα η οποία κινείται περίπου στο 1/3, ίσως και λίγο
0: μια
1: παραπάνω.
0: Μία στις τρεις επιχειρήσεις προσπαθεί να αποφύγει την φορολογία, να κρύψει κάποια έσοδα.
1: Ή δεν κόβει καθόλου απόδειξη για αυτά που σερβίρει, ναι. Είτε κόβει λειψές αποδείξεις, ναι. Κόβει τις μισές ή αυτές που κόβει δεν έχουν μέσα όλα τα είδη που σερβίρει. Άρα με κάποιον τρόπο κάνει μικρή ή μεγάλη φοροδιαφυγή. Αυτό, ξαναλέω, δεν πέφτει νομίζω κανένας από τα σύννεφα. Το ποσοστό από τη στιγμή που σιγά σιγά τα τελευταία 10 χρόνια και κάτι παραπάνω έχουμε πάει στο ηλεκτρονικό και στο πλαστικό χρήμα, το ποσοστό της φοροδιαφυγής προφανώς έχει μειωθεί. Ναι. Ήταν κάποτε πάνω από το 50% και τώρα είμαστε περίπου μεταξύ 35-37%, γι' αυτό λέω μία στις τρεις,
0: ναι.
1: Ή κάποιος μπορεί να πει και μία στις τέσσερις, τέλος πάντων κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Μία έκδοση παραστατικών κυρίως ή απόκρυψη όλων των εσόδων ή μειωμένο ποσό, ναι, κατανάλωσης, ακριβώς, κάπως έτσι.
1: Λιγότερες αποδείξεις. Ναι. Επίσης, κάτι το οποίο συμβαίνει κάποιες φορές, ευτυχώς τα κρούσματα και οι καταγγελίες έχουν μειωθεί, αλλά δυστυχώς συμβαίνει, και αυτό είναι και ένα δείγμα ίσως κακής ποιότητας κάποιων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, όχι όλων ευτυχώς, είναι ότι από τη στιγμή που η πληρωμή γίνεται με πλαστικό χρήμα, πολλές φορές, κυρίως σε ξένους τουρίστες, αλλά έχει συμβεί και σε Έλληνες, η χρέωση της κάρτας εμπεριέχει και κάποιες χρεώσεις οι οποίες είναι αδιευκρίνιστες. Είναι κρυφές χρεώσεις. Μπορεί να βάλει δηλαδή το μαγαζί, το κατάστημα, μια χρέωση η οποία θεωρεί ότι θα περάσει στα κρυφά, δεν θα την προσέξει ο άλλος. Όχι ότι αυτό μπορεί να μην γινόταν παλιά και με τους χειρόγραφους λογαριασμούς, αλλά τώρα στην κάρτα οι καταγγελίες δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούν ότι στην κάρτα είναι πιο εύκολο, ναι, να σου περάσει στο λογαριασμό και μια χρέωση.
0: Άρα,
1: που θα την καταλάβεις.
0: Τι προτείνουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αυτό το οποίο προτείνουν και από την ΑΔΕ και από την Τράπεζα της Ελλάδος, διότι, ναι, η οικονομική απάτη έχει και άλλα παρακλάδια. Έχει το να σου ζητάνε με μηνύματα να αποκαλύψεις κάποιους κωδικούς.
0: Να μην κάνουμε σαν τον Θανάση Βέγκο στην ταινία «Θα σε κάνω Βασίλισσα», να μην κάνουμε σαν τον Μπεϊζάνη. Να αρχίσουμε να πιάνουμε την απάντηση και να λέμε: για μισό λεπτό, εδώ έχεις βάλει ψωμί. Τι ψωμί? 2 φέτες ψωμί έβαλες. Το κουβέρι δεν χρεώνεται. Πώς βάζεις 2 ευρώ επί 3 άτομα? 2 είμαστε. Και εδώ έχεις βάλει το νερό 4 ευρώ. Πώς το νερό 4 ευρώ? Αν πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις μια 12, θα την πάρεις 2 ευρώ. Πώς εσύ χρεώνεις το 1-4 ευρώ? Να κάνουμε τέτοια πράγματα? Όχι.
1: Αυτό που λες είναι άλλο. Δηλαδή, το αν θεωρούμε ότι ένα μπουκαλάκι νερό ή μια σαλάτα μας έχει χρεωθεί υπερβολικά, στην ελεύθερη αγορά δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε το νερό το οποίο έχει διατίμηση, στην ελεύθερη αγορά η σαλάτα.
0: Εστιατόρια δεν έχει όμως, γιατί δεν υπάρχει εστιατόριο νομίζω. Όχι. Να χρεώνει το λίτρο του νερού λιγότερο, ναι, από 2 ευρώ.
1: Η διατίμηση έτσι κι αλλιώς αφορά μόνο το μικρό μπουκαλάκι.
0: Αλλά το μικρό.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Στα εστιατόρια, ναι, η αλήθεια είναι ότι λοιπόν. Άρα, το να,
0: άρα να ζητάμε σαλάτα... μικρό μπουκαλάκι στο εστιατόριο.
1: Άρα το να θεωρήσουμε ότι σε ένα εστιατόριο η σαλάτα μας φαίνεται ακριβή, ναι, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομική απάτη. Είναι μετά θέμα επιλογής αν εμείς θα κάτσουμε ή όχι. Στην ελεύθερη αγορά, ο κάθε μαγαζάτορας χρεώνει την πύρα, τη σαλάτα ή το ποτό όσο ο ίδιος νομίζει.
0: Ναι.
1: Αλλά να προσέχουμε στο λογαριασμό να μην μας έχει χρεωθεί και η σαλάτα του διπλανού τραπεζιού. Έτσι προφανώς. Ή επίσης όταν κλείνουμε ένα.
0: Το μπεϊζάνι θα κάνουμε, Άκη Αθανασόπουλε, το βλέπω.
1: Ή επίσης όταν κλείνουμε ένα. Θέλουμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο στο νησί που θα πάμε και θέλουμε να το κάνουμε εξ αποστάσεως ή να νοικιάσουμε ένα κατάλημα. Πολλές φορές, επειδή το AI πλέον έχει μπει στη ζωή μας, κάποιοι επιτίδη βλέπουν ότι εμείς ψάχνουμε σε ένα νησί κατάλημα ή αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: και σου στέλνουν μετά στο email ότι δήθεν εμείς σας βρήκαμε το καλύτερο αυτοκίνητο να νοικιάσετε, πάμφινο, στείλτε μας σε αυτόν τον λογαριασμό χρήματα ή στείλτε μας τους κωδικούς για να κάνουμε την τραπεζική συναλλαγή.
0: Μα πώς το βλέπουν ότι ψάχνουμε?
1: Με το AI δεν νομίζω ότι επίσης πέφτουν κανένας από τα σύννεφα, αν παραδεχτούμε ότι οποιαδήποτε αναζήτησή μας στο ίντερνετ μέσω κινητού ή μέσω υπολογιστή κατευθείαν συνδέει το λογαριασμό μας με το τι ακριβώς ψάχνουμε. Γι' αυτό και όταν θα κλείσουμε την αναζήτηση, μετά από λίγο μας βγαίνουν προσφορές και διαφημίσεις για αυτοκίνητα, για ξενοδοχεία, για οτιδήποτε ψάχνει κάποιος, για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για αεροπορικά εισιτήρια. Οι μηχανές αναζήτησης πλέον έχουν πολύ αλγόριθμο μέσα. Λοιπόν, αυτός ο αλγόριθμος.
0: Αλλά πώς φτάνουν στον υπολογιστή μας?
1: Εισιτήρια. Οι μηχανές αναζήτησης πλέον έχουν πολύ αλγόριθμο μέσα. Λοιπόν, αυτός ο αλγόριθμος.
0: Αλλά πώς φτάνουν στον υπολογιστή.

0: Βλέπουμε τους κωδικούς τους δικούς μας καταρχάς, εάν εμείς το επιτρέψουμε. Δεν μπορεί κανένας να μας πάρει λεφτά από την κάρτα ή από την τράπεζα αν εμείς δεν πέσουμε θύματα και είμαστε απρόσεκτοι και δεν δώσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Ναι. Το πώς μαθαίνει τώρα ο επιτίδιος το email το δικό μου ή το δικό σου, ακριβώς όπως το μαθαίνουν οι επιτίδιοι το κινητό μας και το όνομά μας ακόμα, όταν παίρνει ως υπάλληλος της ΔΔΕ. Και κατευθείαν στο τηλέφωνο που το σηκώνεις, σου λέει ο κύριος Πολάτος, έχετε πρόβλημα στο δίκτυο, το ξέρετε. Και λες εσύ μετά που το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη, λες πρώτον που βρήκε το κινητό μου, δεύτερον πώς ξέρει και το όνομά μου, πώς ξέρει τη διεύθυνσή μου. Mm. Πλέον έχουν φτάσει στο σημείο και ξέρουν διεύθυνση, όνομα και κινητό.
1: Κάπως έχουν υποκλέψει αυτά τα στοιχεία μας.
0: Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν έχουν υποκλέψει και τα email. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε email, SMS, όλες τις εφαρμογές αυτές, Viber, Messenger και όλα αυτά, ό,τι έρχεται. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν ανοίγουμε τίποτα. Καμία τράπεζα, κανένας δεν θα σου ζητήσει, κανένα ξενοδοχείο, καμία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή ενοικίασης καταλυμάτων δεν θα σου ζητήσει ποτέ να αποκαλύψεις.
1: Τον τετραψήφιο κωδικό σου. Το PIN.
0: Ούτε τετραψήφιο, ούτε κωδικούς ή banking, ούτε τίποτα. Αντίθετα, αυτοί πρέπει να σου δώσουν e-banking. Και εσύ, εφόσον πας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα κάνεις διασταύρωση στοιχείων, διότι πλέον τα τελευταία χρόνια με νομοσχέδιο οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να έχουν ένα δίκτυο ασφαλείας, ζητάνε διασταύρωση στοιχείων, σου στέλνουν κωδικό στο τηλέφωνο επιβεβαίωσης και είναι υποχρεωμένες να τα κάνουν αυτά, διότι όσες τράπεζες, αν μάλλον κάποια τράπεζα δεν τα είχε κάνει, τότε σε περίπτωση τραπεζικής απάτης η τράπεζα θα ήταν υποχρεωμένη να με αποζημιώσει.
1: Ξέρεις δηλαδή, τι άλλο μου είπαν ότι κάνουν. Οι κάποιες ξένες τράπεζες που για παράδειγμα εσύ θέλεις να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο όπως είπες Άκη Αθανασόπουλε και μετά στο πλαίσιο αυτής της ταυτοποίησης της επαλήθευσης σου λένε άνοιξε την κάμερα του κινητού, βάλε το πρόσωπό σου να δουν το πρόσωπό σου, στρέψε το πρόσωπό σου δεξιά, στρέψε το πρόσωπό σου αριστερά και επαληθεύουν την ταυτοπροσωπία ότι είμαστε εμείς με τη φωτογραφία, το ήξερες αυτό?
0: Δεν μου έχει τύχει καταρχάς ότι πλέον πηγαίνουμε σιγά σιγά σε ταυτοπροσωπεία, δαχτυλικό αποτύπωμα, ήριδα ματιού και όλα αυτά. Αυτά ξέρω ότι σιγά σιγά περνάνε. Βέβαια με το AI και με τα φίλτρα και όλα αυτά, το κατά πόσο είναι ασφαλές να δεχτούμε ότι αυτός που μας μιλάει στην κάμερα είναι όντως ο Άκης Αθανασόπουλος ή ο Μάκης ο Πολάτος, όταν ξέρουμε ότι με τα φίλτρα μπορούν να πειραχτούν τα πρόσωπα, ή επίσης ότι η φωνή αυτή που ακούω είναι η φωνή του Μάκη, γιατί την ξέρω, αλλά μπορεί να μην είναι όμως στην πραγματικότητα ο Μάκη, γιατί πειράζονται και οι φωνές πλέον. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή.
1: Johnny 5, many elements, πολλές πληροφορίες. Πρέπει να τις αφομοιώσουμε. Άσε μας λίγο να τις σκεφτούμε.
0: Προσοχή θέλει και να μην είμαστε γενικότερα εύπιστοι με οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήμα.
1: Ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, ο Άκης Αθανασόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας έκανε την καρδιά περιβόλη και μας έβαλε 1 εκατομμύριο καινούργια πράγματα να πρέπει να τα ψάχνουμε και να είμαστε οι καχύποπτοι πολύ και οι πολύ προσεκτικοί. Άκη, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αδειάζει η Αθήνα, μαζικά φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι για τον 15 Αύγουστο με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία, σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Χαρακτηριστική εικόνα οι ουρές των ταξιδιωτών που καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις πύλες αναχώρησης. Για σήμερα εκτιμάται ότι από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες. Οι υψηλές θερμοκρασίες

0: Και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο στη χώρα θέτουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Άκρος επικίνδυνος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Στην Αττική έκλεισε για κάθε δραστηριότητα ο λόφος Φινόπουλου. Περιπολίες πραγματοποιούν κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Παρά τις διαψεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι τα οπλικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται σε επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται. Η Washington Post, επικαλούμενη υπόμνημα του Υπουργείου Άμυνας που περιήλθε στην κατοχή της, αποκαλύπτει ότι το Πεντάγωνο ζητεί από την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή και την παράδοση όπλων συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών. Από χτύπημα των Χούθη η φωτιά σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των ανταρτών. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Πάρο, που πνίγηκε ο τετράχρονος στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, αναμένεται να οδηγηθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου χθες το βράδυ, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο χωρίς να έχουν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο. Παραδίδεται ξανά αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας, ο δρόμος παραδίδεται για τους κατοίκους και τους οδηγούς. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια.
1: Ο καιρός.
0: Ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες, ισχυροί έως τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο με τοπικά 40 στη Δυτική Ελλάδα, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης.
4: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα και γλυκιά σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους ψάχνετε την παραλία που θα κάνετε το μπάνιο σας. Καλημέρα σε όσους μόλις παργάρατε, μην ξεχάσετε να βάλετε το αλεξίλιο στο αυτοκίνητο, γιατί όταν έπειτα από 5-6 ώρες θα βγείτε από τη θάλασσα ή θα αποφασίσετε να οργανωθείτε για την επιστροφή ή το μαγαζί, το εστιατόριο, την ταβέρνα που θα πάτε να πάρετε κάποιο σνακ ή να γευματίσετε, μην είναι φούρνο στο αυτοκίνητο, οπότε φροντίστε αν δεν βρείτε σκιά κάπως να βάλετε ένα αλεξίλιο, κάπως να καλυφθεί το αυτοκίνητο, και μην ξεχνάτε το αντιλιακό με δείκτη προστασίας 30, είναι σαν το 50, σχεδόν σαν το 50, αλλά σε καλύτερη τιμή. Κάνουμε μια ανάγνωση από ορισμένα από τα θέματα που έχουμε επιλέξει από τις κυριακάτικες εφημερίδες. Στην καθημερινή, μεγάλο ρεπορτάζ, όπως σχεδόν σε όλες τις σημερινές κυριακάτικες εφημερίδες, για τις πυρκαγιές και το αποτύπωμα που αφήνουν στα δάση της Αττικής, κυρίως το ερώτημα αν μπορούν να αναγεννηθούν τα δάση της Αττικής που έχουν καεί και ξανακαεί, είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται επιστήμονες στην καθημερινή της Κυριακής. Προφανώς δεν έχουν χαθεί για πάντα τα καμένα δάση, είναι σε πλήρη επανάκαμψη η φυσική αναγέννηση, έχουμε αυτόχθονα είδη που είναι πλήρως προσαρμοσμένα στη φωτιά. Απαντά στην καθημερινή, ο Ευάγγελος Γκουντούφας, είναι ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρει μάλιστα κάποια παραδείγματα, τα Δερβενοχώρια, την Μπάρνηθα, το δάσος του Βαρνάβα, όπου όπως υποστηρίζει ο Γενικός Διευθυντής Δασών, το δάσος επαναδημιουργείται. Ένα ερώτημα το οποίο επίσης τίθεται είναι τι είναι το καινούριο δάσος, διότι στην αρχή είναι τα δέντρα χαμηλά, είναι η θάμνη, και συνεχίζει ο κύριος Γκουντούφας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του αρμόδιου Υπουργείου, ότι υπάρχει προφανώς περιβαλλοντική απώλεια και οικολογική ζημία. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα δάση που κάηκαν δεν χάθηκαν, και διευκρινίζει πως οι θαμνώνες είναι προδάσος, είναι η εγκατάσταση πλατύφυλων που αναγεννώνται πιο εύκολα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για το δάσος αν δεν μας βρει νέα φυσική καταστροφή. Ο Νίκος Γεωργιάδης από την πλευρά του, υπεύθυνος του χερσαίου προγράμματος στο WWF Ελλάδα, στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση, αναφέροντας σχετικές εκτάσεις στην Πάρνηθα, στον Κυθερώνα, στο Μαραθώνα, στα Γεράνια Όρη, υποστηρίζει ότι τα ψυχρόβια κονοφόρα, το έλατο για παράδειγμα που χρειάζεται σκιά για τα χρόνια της ζωής του για να επιβιώσει, δεν μπορεί εύκολα να αναγεννηθεί φυσικά. Σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί δύο φορές ή και περισσότερες και δεν μπορούν να αναγεννηθούν φυσικά, λέει ότι στην Αττική μέχρι πρόσφατα ήταν 180.000 στρέμματα οι εκτάσεις που έχουν καεί δύο φορές και δεν μπορεί να προχωρήσει η φυσική αναγέννηση του δάσους. Προστέθηκαν ακόμη 28.000 στρέμματα από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Εάν εξαιρέσουμε λοιπόν τα ψυχρόβια κονοφόρα, το έλατο, τη μαύρη πεύκη, την άρκεφθο, όλα τα υπόλοιπα είδη τα καταφέρνουν περίφημα, όπως τονίζει ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς, με προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα ξανακαούν σε μια περίοδο 15-20 ετών από την πυρκαγιά. Άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται στην σημερινή καθημερινή, στην καθημερινή της Κυριακής, είναι αν αυτές οι πυρκαγιές θα αλλάξουν το μικροκλίμα της Αττικής, δηλαδή εκείνο που βλέπουμε πολλές φορές όταν οδηγούμε από το κέντρο προς τα βόρεια, που η θερμοκρασία πέφτει 2, 3, 4, 5 βαθμούς, αν θα εξισορροπηθεί η θερμοκρασία που έχουν οι πυκνοκατοικημένες περιοχές
της Αττικής με τις πιο δασώδεις περιοχές. Αναφέρεται στην Καθημερινή ότι ένα δέντρο λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κλιματιστικό και εφόσον η Αττική χάνει πράσινους πνεύμονες, αναμένεται να επηρεαστεί όλο το λεκανοπέδιο, κάτι το οποίο προφανώς είναι ένα θέμα που πρέπει να μας κινητοποιήσει. Ο κύριος Γκουντούφας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, λέει πως τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί έχουμε ακραίες κλιματικές συνθήκες τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα.

0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και στο Βήμα της Κυριακής για το αν οι φωτιές ήταν προβλέψιμες και το αν υπάρχουν προβλήματα στην πρόληψη, αν πρέπει να αλλάξει το μοντέλο το επιχειρησιακό πριν τους καλοκαιρινούς μήνες, πριν ξεκινήσουν οι φωτιές. Εδώ ο παλαιολόγος παλαιολόγου είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα δασολογίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, υποστηρίζει στο Βήμα της Κυριακής πως η πυρκαγιά στη Βιωτία ήταν αναμενόμενη και προβλέψιμη. Όλες οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 15 ετών στην Αττική ήταν προβλέψιμες. Στο Πανεπιστήμιο πραγματοποιούμε προσομοιώσεις, οι οποίες δυστυχώς επιβεβαιώνονται κάθε φορά. Το ερώτημα, σημειώνει ο καθηγητής παλαιολόγου, είναι γιατί, ενώ γνωρίζουμε τον κίνδυνο, έχει καεί το 42% των δασών της Αττικής την τελευταία δεκαετία. Από την πλευρά του, ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο Νίκος Μπόκαρης, λέει ότι στις 147 δασικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη χώρα, ανάμεσά τους δασαρχεία, διευθύνσεις δασών, επιθεωρήσεις δασών, υπηρετούν μόλις 500 άτομα. Αναλογικά, 3,5 εργαζόμενοι, τώρα πώς θα το πεις 3,5 εργαζόμενοι, λιγότεροι από 4 εργαζόμενους σε κάθε δασική υπηρεσία, όταν οι ανάγκες απαιτούν τουλάχιστον 7 πρόσωπα ανά υπηρεσία. Εδώ είναι ενδεικτικές και οι δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, που αναφέρθηκε στον αποδεκατισμό των υπηρεσιών από κρίσιμο προσωπικό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα για δεκαετίες δεν είχε ασχοληθεί με την πρόληψη. Εδώ και 20 χρόνια η δασική υπηρεσία δεν δίνει νέα στελέχη. Αυτό δεν είχε μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό χαρακτήρα, διότι χάθηκε μια γενιά, καθώς η τεχνογνωσία που υπήρχε δεν μεταλαμπαδεύτηκε στους νεότερους. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Να καλημερίσουμε την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και να ρωτήσουμε την γνώμη της για το νέο πλαίσιο σε σχέση με τον τουρισμό, που αν δεν κάνω λάθος χωρίζει την ελληνική επικράτεια σε 5 ζώνες, σε περιοχές ενίσχυσης της ειδικής ανάπτυξης, σε περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, σε ανεπτυγμένες περιοχές, σε αναπτυσσόμενες περιοχές και σε περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση ώστε να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας και ταυτοχρόνως να ενισχυθεί ακριβώς και να μπουν κανόνες στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καλή σας ημέρα, κυρία Τετράδη. Μας ακούει, κυρία Τετράδη? Μάλλον έχουμε μια αστοχία στην σύνδεση, θα επιχειρήσουμε να επανασυνδεθούμε, να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, να ακούσουμε την άποψη της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για το νέο χωροταξικό σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη στην χώρα. Κυρία Τετράδη, μας ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω από την γραμμή, δυστυχώς. Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου.
0: Μας. Καλημέρα και από μας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία και τον χρόνο σας. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά ευρήματα και τι αλλάζει με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι στο οποίο ο ξενοδοχειακός κλάδος γενικότερα είχε εκφράσει επιφυλάξεις, είχε εκφράσει ενστάσεις, και οι περισσότερες είναι κατατεθεί και στη δημόσια διαβούλευση. Αν θέλετε, το πιο σημαντικό είναι κατά πόσο οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να προσαρμόσουν το μοντέλο αυτό στις ανάγκες τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι ανάγκες για τον τουρισμό μετά από 13 χρόνια που έχει να υπάρξει ένα σχέδιο τέτοιο, είναι οπωσδήποτε ανόητη. Αν το θέμα δεν είναι η επιφυλάξεις αυτός το σχέδιο γενικά, αλλά ως προς τα συγκεκριμένα θέματα πάνω στο σχέδιο, ως προς την ευελιξία. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν οριζόντιοι προορισμοί, οι οποίοι δεν λαμβάνουν, αν θέλετε, επαρκώς υπόψη τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Τι εννοώ πιο συγκεκριμένα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας? Δεν μπορεί δηλαδή ότι εσύ, ας πούμε, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στην Ρόδο, να ισχύει στη Ζάκυνθο, να ισχύει στην Πάλαια, να ισχύει στην Σκιάθο. Έτσι. Άρα λοιπόν,
0: είναι όλα αυτά τα νησιά που μας είπατε ανεπτυγμένες περιοχές, όπως η Κέρκυρα για παράδειγμα, γιατί βλέπουμε και την Ζάκυνθο να έχει περιοχές και ελεγχόμενης ανάπτυξης λόγω του Λαγανά, υποθέτω, και τη Χελώνας
1: Καρέτα. Για παράδειγμα όμως, βεβαίως, και ευχαριστώ που αναφερθήκατε, εγώ θα σας φέρω πιο απλά το παράδειγμα της Ζακύνθου, για να βοηθήσω, ας πούμε, να καταλάβουν οι ακροατές μας τι συμβαίνει.
0: Το νησί είναι μία ζώνη, μία κατηγορία? Όχι.
1: Όλοι οι τουριστικοί λοιπόν προορισμοί του νησιού είναι μία ζώνη, είναι ελεγχόμενοι. Όμως, το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτή την όλη ελεγχόμενη κόκκινη ζώνη έχουμε, ας πούμε, το Λαγανά, το Αργάσι, το Κιλιμπί, οι οποίες είναι πραγματικά περιοχές αναπτυγμένες τουριστικά. Όμως δίπλα εκεί και στην ίδια ζώνη έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν το σχεδίο πόλεως, το Καλαμάκι, το Γαϊτάνι, το Μουζάκι, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, για παράδειγμα, και να βρίσκονται σε άλλη ζώνη. Και βλέπουμε βέβαια, επίσης ένα παράδειγμα της Ζακύνθου, ότι πάμε από τη ζώνη Δέλτα. Δεν γίνεται ένας προορισμός να μην έχει διάμεσες ζώνες. Έτσι σας δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά παρόμοια παραδείγματα, απλά δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλους προορισμούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ξέρουμε όλη την Ελλάδα απ' έξω και τα προβλήματα. Όμως, παίρνοντας το παράδειγμα της Ζακύνθου, σας δίνω να καταλάβετε ότι θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να μπουν υπό το πρίσμα ενός τοπικού, ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα να μπουν κάτω από το πρίσμα του τοπικού πολεοδομικού, για να δούμε τι διορθώσεις πραγματικά πρέπει να γίνουν προς όφελος της σωστής ανάπτυξης.
0: Ναι. Ακούτε την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και νομίζω και πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου, το λέω καλά.
1: Και μια και αναφέρατε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, για παράδειγμα, το πώς θα γίνουν οι μελέτες φέρουσας ικανότητας. Εμείς για παράδειγμα στο Ινστιτούτο θα μπορούσαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε την πολιτεία βοηθώντας τους προορισμούς και κάνοντας τέτοιες μελέτες, γιατί πρέπει να αποτυπωθεί σωστά η φέρουσα ικανότητα, να αποτυπωθεί σωστά πού είναι τα ξενοδοχεία, πού μπορεί να είναι οι βίλες, πώς πραγματικά επιβαρύνεται ένας προορισμός, από ποιους και ποια είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες ενός προορισμού. Άρα εκεί, για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων μπορεί πραγματικά να συμβάλλει, και συζητάμε όλο αυτό, δεν σας κρύβω, και είναι το Υπουργείο.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς, η έκθεση εκτίμησης φέρουσας ικανότητας στην οποία αναφερθήκατε, είναι υποχρεωτική προκειμένου να αδειοδοτούνται κάποια νέα σχέδια για τον τουρισμό σε κάθε προορισμό?
1: Θεωρώ ότι είναι υποχρεωτική. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει γίνει οπωσδήποτε από τους δήμους, όχι από τους ιδιώτες, γιατί στην πραγματικότητα θα τεκμηριώσει και θα μας δείξει ποια είναι αυτή τη στιγμή τα πλαίσια ανάπτυξης κάθε προορισμού, αλλά βάσει αυτών των στοιχείων θα δούμε και πώς μπορεί στρατηγικά να κινηθεί ένας προορισμός και πού είναι τα πλαίσια, δηλαδή πού πρέπει, αν θέλετε, να βοηθήσουμε τους προορισμούς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε υπολοιπόμεθα πάρα πολύ στους προορισμούς της υποδομής. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει ένα fast track υποδομών. Εκεί πρέπει οι προορισμοί, δεν πρέπει να πάνε όλα πίσω. Όταν ο τουρισμός στηρίζει την εθνική οικονομία, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες, όπως τα νησιά, όπως η Ζάκυνθος, αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Άρα λοιπόν, Εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα στηριχθεί όλο αυτό. Δεν πρέπει να κρατήσουμε πίσω τον τουρισμό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα fast track, να τρέξουμε τις υποδομές.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project στο οποίο αναφέρεστε, που απαιτεί πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσετε, που πρέπει και όλες οι τοπικές κοινωνίες να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, τόσο για την αξιοποίηση φυσικών πόρων. Και επειδή εσείς αναφερθήκατε στη Ζάκυνθο, εγώ να σας πω ότι στην Κεφαλονιά μου λένε ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει γλυκό πόσιμο νερό που δεν αξιοποιείται και καταλήγει στη θάλασσα, και υπάρχουν πολλές περιοχές του νησιού που δεν έχουν νερό μέσω του δικτύου ίδρυυσης τέτοιο που να είναι πόσιμο και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν
1: εμφιαλωμένο. Αντίστοιχο πρόβλημα και η Ζάκυνθος.
0: Άρα νομίζω και εδώ, κυρία Τετράδη, και οι τοπικές κοινωνίες εδώ πρέπει να δουν κάποιους τρόπους. Γιατί, για παράδειγμα, όταν συζητάμε πως σε όλη την Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό τα εν λειτουργία δίκτυα ίδρευσης απαρχαιωμένα και χάνεται πολύ μεγάλο μέρος των νερών, εφόσον συζητάμε για τις υποδομές, πρέπει να το δούμε. Ή, για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές της Αττικής που μυρίζει λες και είναι ανοιχτές αποχετεύσεις. Σε πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αττική. Εδώ, προφανώς, σε συνδυασμό με τις ροές των τουριστών, πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Τα κονδύλια προφανώς που θα χρειαστούν θα είναι πάρα πολλά, αλλά με το νέο αυτό σχέδιο, το χωροταξικό για τον τουρισμό, μπαίνουν και σε πολλές περιοχές όρια. Δηλαδή διαβάζω ότι για παράδειγμα στην παράκτεια ζώνη απαγορεύεται η πλήρης απαγόρευση των, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση κατασκευών από 0 ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Εξαίρεση μόνο η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οχήματα έκτακτης ανάγκης. Άρα με έναν τρόπο φαίνεται να περιφρουρείται ο αιγιαλός, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις οτιδήποτε παρά τον προστατεύσαμε.
1: Κοιτάξτε, κατά βάση σας είπα και εγώ ότι φυσικά και πρέπει να υπάρχει ένα προτακτικό σχέδιο για τον τουρισμό, απλά πρέπει να δούμε και τις ανάγκες της κάθε περιοχής και πώς αυτό, αν θέλετε, προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες.
0: Εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τον νησιωτικό χώρο προβλέπονται, όπως είπατε,
1: και για όλους τους χώρους. Εξειδικευμένες
0: και για όλη την ελληνική επικράτεια.
1: Ανά προορισμό, ανά περιοχή, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.
0: Εξαίρεση στην ήπια ανάπτυξη, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Τα δύο από τα νησιά που είναι στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων νησιών. Η Ρόδος το τρίτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Υπάρχει και μία σειρά, σε ό,τι αφορά τα εκτός σχεδίου τεμάχια, τα εκτός σχεδίου γήπεδα.
1: Ακριβώς. Εκεί, δηλαδή, φανταστείτε για παράδειγμα ότι στη Ζάκη, δεν και πάλι σας φέρνω το παράδειγμα, έχουμε εντός σχεδίου σε και παράλληλα στην ίδια ανεπτυγμένη ζώνη εκτός σχεδίου. Άρα εκεί που σε μια περιοχή μπορεί να χτίσει γιατί είναι εντός σχεδίου, ξαφνικά ένα μέτρο παραδίτια, αν δεν υπάρχουν τα 16 στρώματα, δεν μπορεί να χτίσει τίποτα. Όμως αυτό δεν βοηθάει την ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να προσαρμοστεί, για παράδειγμα, ενδεχομένως να είναι τα όρια τέτοια. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει μια ανεπτυγμένη κόκκινη ζώνη στην οποία ξαφνικά έχει εκτός σχεδίου, δίπλα όμως είναι το μεγάλο ξενοδοχείο, άρα αν θέλει για παράδειγμα να κάνει μια επέκταση να μην μπορεί να την κάνει.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα λέω τώρα έτσι παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Και σίγουρα θέλει μελέτη, γιατί όπως και να το κάνουμε θέλει κάποιος να το μελετήσει, βέβαια.
1: Ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η ανάγκη υπάρξει ενός σύγχρονου προτακτικού πλαισίου για τον τουρισμό.
0: Κυρία Χριστίνα Τετράδη,
1: αν δούμε αυτό το θέμα με την οριζόντια, νομίζω θα είναι πολύ καλά και θα λειτουργήσει.
0: Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8 στην είδηση. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 26 λεπτά πριν τις 12, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ελπίζουμε να είστε χαλαροί, να είστε ευδιάθετοι, να είστε χαμογελαστοί. Μην θυμώνετε, φίλη Κατερίνα, αμέσως, επειδή δεν διάβασα το μήνυμα τη στιγμή που το έστειλες. Όχι, όσο και αν μπορεί να σ' αρέσει στο πλαίσιο κάποιας διάθεσης που μπορεί να έχεις έτσι τώρα επικριτικής, όχι, δεν υπάρχει κανενός είδους τέτοια οδηγία, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Εάν είχες ξανακούσει μία φορά αυτή την εκπομπή, σε ευχαριστούμε που έστω και για πρώτη φορά σήμερα την ακούς, θα είχες τη βεβαιότητα ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος μας, και πάντως κανέναν δεν φημώνουμε. Όλα τα μηνύματα που έρχονται. Μας γράφεις λοιπόν η Κατερίνα για όσα διαβάζαμε από το ρεπορτάζ που υπογράφει η Ηλιάνα Μάγρα στην Καθημερινή της Κυριακής. Δηλαδή για 15 χρόνια σύμφωνα με τη ΒΒΕΦ, σχολιάζει η Κατερίνα, οι πολίτες θα έχουν τις συνέπειες της κυβερνητικής ανεπάρκειας, γιατί και την κλιματική αλλαγή γνωρίζει και τους ανεγκέφαλους πολίτες. Αυτό το οποίο αναφέρεται στο ρεπορτάζ είναι ότι ακόμη και σε εκτάσεις που έχουν καεί δύο φορές, έχουν μείνει αρκετές νησίδες δέντρων ή και μεμονωμένα δέντρα που λειτουργούν ως φυσικοί σπορείς, δίνοντας κατάλληλο υλικό για την εν συνεχεία φυσική αναγέννηση του δάσους. Αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Γεωργιάδης, ο υπεύθυνος του χερσαίου προγράμματος στο WWF Ελλάς, είναι ότι κάποια είδη όπως το έλατο που χρειάζεται σκιά τα πρώτα χρόνια ζωής του, ή άλλα ψυχρόβια κονοφόρα όπως η μαύρη πεύκη, η άρκευθος, όλα αυτά δεν χρειάζονται 5 με 7 χρόνια για να έχουν κόνους και είναι αναπαραγωγικά έτοιμα σε 15 ως 20 χρόνια, αν δεν ξανακαούν σε αυτή την περίοδο. Εφόσον σε αυτή την περίοδο 15 ως 20 ετών καούν, χρειάζεται μια αναδάσωση η οποία πρέπει να είναι ανθρωπογενής, πρέπει να είναι μια αναδάσωση η οποία θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από εμάς. Αλλά προφανώς, σε ό,τι αφορά την χαλέπιο πεύκη, όπως μπορεί να δει κάποιος σε εκτάσεις που μπορεί να κάηκαν πριν από 2, πριν από 10 χρόνια, προχωρά η φυσική αναδάσωση πραγματικά, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που, για παράδειγμα, στην Πεντέλη μπορεί να έχουν ξανακαεί περισσότερες από μία φορές εντός της 20 ετίας, εκεί πολλές φορές υπάρχει η αναδάσωση η φυσική που προχωρά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους συνομιλητές μας. Πάμε στη Θάσο να μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Παρασχούδη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού. Καλημέρα, κύριε Παρασχούδη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τη Θάσο.
0: Πώς σας φαίνεται το νέο ειδικόχωρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό? Αν δεν κάνω λάθος, όλο το νησί της Θάσου θεωρείται ως ανεπτυγμένη περιοχή?
1: Ναι, είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή. Φυσικά αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν κομμάτια της Θάσου, όπως είναι το νοτιοανατολικό, το οποίο δεν έχει την ίδια ανάπτυξη με το βόρειο κομμάτι ή το βόρειο δυτικό, αλλά αυτή είναι η απόφαση του χωροταξικού και θα τη σεβαστούμε.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, τι προβλέπετε, κύριε Παρασχούδη, στις ανεπτυγμένες περιοχές όπως το νησί της Θάσου? Αν δεν κάνω λάθος, εκεί φαίνεται ότι τα εκτός σχεδίου νέα ξενοδοχεία χρειάζονται μία περιοχή κατελάχιστον 12 στρέμματα για να επιτραπεί η δόμηση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι προβλέπεται 12 στρέμματα. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη απαγορευτικό. Πιστεύω ότι είναι μια σωστή τοποθέτηση. Μάλιστα και οι κλίνες που επιτρέπονται είναι αρκετά πολλές. Είναι νομίζω μέχρι 350 κλίνες.
0: Πολύ σωστά, μέχρι 350 κλίνες, ναι.
1: Σε ένα χώρο 12 στρεμμάτων με 20% κάλυψη, αυτό που μπορεί να γίνει περίπου ένα ξενοδοχείο 100 κλινών περίπου, ναι. 4 αστέρων. Επομένως θα χρειαστούν 3,5 φορές τόσο, δηλαδή τουλάχιστον 40 στρέμματα για να μπορέσει να κτίσει κάποιος ένα ξενοδοχείο 350 κλινών. Μια έκταση αρκετά μεγάλη. Στη Θάσο δεν έχουμε πολύ μεγάλες εκτάσεις και αυτό αποτρέπει στη δημιουργία τόσο μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.
0: Ναι. σε αυτές τις περιοχές όπως η Θάσος, που είναι σχεδόν το σύνολο των νησιών, στις Κυκλάδες, που είναι στην Χαλκιδική, νομίζω τα δύο από τα τρία πόδια, που είναι η Κέρκυρα, που είναι ένα κομμάτι της Κρήτης, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, γιατί νομίζω ότι δίνεται έμφαση στον εξυγχρονισμό των υφισταμένων καταλυμάτων και αναβάθμισή τους σε μονάδες 4 και 5 αστέρων ή στη δημιουργία οργανωμένων μονάδων κατασκηνώσεων πολυτελούς διαβίωσης.
1: Είναι καλό ότι συμβάλλει στον εξυγχρονισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σωστό να γίνεται. Αυτή τη στιγμή και στο νησί της Θάσου, και χαίρομαι που το βλέπω αυτό στο ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για την ανάπτυξη των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν κτιστεί και στο νησί της Θάσου ξενοδοχεία, παρά μόνο όλη η αύξηση αυτή που έχει δημιουργηθεί, που είναι αρκετές χιλιάδες κλίνες, είναι από τέτοιου είδους καταλύματα. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο είναι για να μπορέσουμε να μην έχουμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη κλινών, γιατί κάποια στιγμή η προσφορά δεν θα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, και αυτό θα δημιουργήσει ένα θέμα. Όχι μόνο το ότι οι πόροι του τόπου ή η φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου ή και του νησιού θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, είναι και ότι η προσφορά δεν είναι, η επιζήτηση δεν είναι ανεξάρτητη για πάντα. Θα υπάρξει και κάποια στιγμή που δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη.
0: Και οι βροχερές μέρες.
1: Ναι. Επομένως, τόσο μεγάλη προσφορά κλινών θα δημιουργήσει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στο νησί μας η μεγάλη προσφορά κλινών τα τελευταία 5 χρόνια, μιλάμε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, προέρχεται από αυτό του είδους της...
0: Πόσες κλίνες προσφέρει το νησί της Θάσου στους ταξιδιώτες, στους παραθεριστές?
1: Η Θάσος ήδη είχε ένα μεγάλο αριθμό κλινών από ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα ξενοδοχεία είναι περίπου 11.000 κλίνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια περίπου 16.000 κλίνες, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή καταγραφή από την κατηγορία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά τείνουν να είναι γύρω στις 20.000 κλίνες περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Και αυτό έγινε με την έκρηξη των τελευταίων ετών.
0: Ναι.
1: Έγινε πολύ απότομα, κάτι το οποίο δεν είναι.
0: Και πόσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί της Θάσου?
1: Είναι 13.000 περίπου άνθρωποι.
0: Δηλαδή είναι σχεδόν τριπλάσιες οι διαθέσιμες κλίνες από τους μόνιμους κατοίκους, ε?
1: Ναι, είναι τριπλάσιες, και το καλοκαίρι η Θάσος μπορεί να φιλοξενεί μαζί με τις... Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια ιδιωτών, ναι. Τώρα έχουμε και σπίτια που ανήκουν σε Βαλκάνιους γείτονες, που φιλοξενούν και αυτοί με τη σειρά τους γνωστούς και φίλους. Οπότε, άνετα, τέτοια εποχή μπορεί να έχουμε πάνω από 100.000 κόσμο, 120.000 κόσμους πάνω στο νησί, με υποδομές 15.000.
0: Ακούτε
1: το συνεπάγεται, ναι. Είναι κέντρο υγείας, ναι. Είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Ακούτε τον κύριο Πάρη Παρασχούδη, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Θάσου. Επειδή μιλήσατε για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό παρέχεται η δυνατότητα επιβολής περιορισμών, όπως η ρύθμιση της ετήσιας διάρκειας, οι ζώνες απαγόρευσης, ο έλεγχος της νέας προσφοράς, ενώ προβλέπεται και ως ένα άμεσο μέτρο η αναστολή καταχώρησης νέων αριθμών μητρώου ακινήτων για νεόδμητες κατοικίες στην νησιωτική χώρα.
1: Ναι, αυτό είναι ένας σχεδιασμός που θα πρέπει να βρει μια εφαρμογή. Πρέπει να νομοθετηθεί ένα πλαίσιο, ή θα πρέπει να υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι θα το νομοθετήσουν. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό? Θα είναι η περιφέρεια, θα είναι ο Δήμος, θα είναι η κεντρική πολιτεία. Θα πρέπει να είναι μια αρχή, αλλά δεν είναι αρκετό για να πούμε ότι έχουμε τη λύση το θέμα μας αυτή τη στιγμή.
0: Σε καμία περίπτωση. Είναι σημαντικό ωστόσο ότι σε όλες τις νέες μονάδες είναι υποχρεωτική πλέον η εγκατάσταση υδατοδεξαμενή υδατοδεξαμενής για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων, και επίσης η σύσταση που ίσως θα έπρεπε εδώ να είναι υποχρέωση για την χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες. Απορώ γιατί πρέπει στις πισίνες δίπλα στη θάλασσα να υπάρχει γλυκό πόσιμο νερό ή έστω νερό από πηγές που μπορεί να μην είναι πόσιμο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην άρδευση. Πάντως η εγκατάσταση υδατοδεξαμενών για τη συλλογή των ομβρίων είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σε πολλά νησιά που οι παλαιές στέρνες γίνονται για παράδειγμα πώς να το πω, περιοχές για την συλλογή των ακαθάρτων, των αποβλήτων από τα σπίτια.
1: Το θέμα των φυσικών πόρων που και το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε, ήδη υπάρχει, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
0: Πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Κυριακή 9 Αυγούστου υπάρχει διαθεσιμότητα στη Θάσο, και από πού είναι οι περισσότεροι επισκέπτες στο νησί, από χώρες των Βαλκανίων?
1: Φαντάζομαι ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, βλέπετε στις ειδήσεις τι γίνεται στα συνοριακά περάσματα όπως αυτό των Ευζώνων, που περιμένουν 9 ώρες για να περάσουν. Ναι. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στα σύνορα από Τουρκία στον Εύρο, όπου δεν είναι στη συνθήκη, ακόμα και σε σύνορα που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί υπάρχουν ουρές μεγάλες, γιατί παρότι η διέλευση είναι ελεύθερη, γιατί η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε δεχόμαστε όλο αυτό το πληθυσμό από τις Βαλκάνιες χώρες και θα πρέπει να τους διαχειριστούμε. Φυσικά έχουμε εδώ στο νησί και αρκετές τσάρτερ πτήσεις μέσω του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος, αλλά αυτό το καιρό ο κόσμος που φιλοξενούμε περισσότερος είναι από τις γειτονικές χώρες.
0: Μάλιστα. Θα βρούμε διαθεσιμότητα κάποιος που θέλει να κάνει τις διακοπές του στην Θάσο? Θα βρούμε διαθεσιμότητα? Υπάρχει στο νησί?
1: Θα βρεθεί, γιατί όπως σας το είπα, η προσφορά νέων ποινών είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να βρει κάποιος κάποιο δωμάτιο, αν το θέλει, και τελευταία στιγμή.
0: Ο κύριος Πάρης Παρασχούδης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Θάσου, και τον ευχαριστούμε. Μια μεγάλη καλημέρα στον Σταύρο από την Αλική της Λίμνου. Μια μεγάλη καλημέρα στον Χρήστο που λέει, επιβεβαιώνω, διαβάζετε τα μηνύματα κάθε φορά. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους βρίσκεστε από νωρίς το πρωί στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους αναγκάζεστε τώρα να κλείσετε το ραδιόφωνο γιατί βγαίνετε από το αυτοκίνητο, επειδή πηγαίνετε για την πρωινή βουτιά στις θάλασσες. Άρε τυχεροί.

0: πράγματι το σουβλάκι είναι ένα μικρό μέρος της καρδιάς μας, είναι σε εκείνο το ειδικό σημείο μέσα που ενεργοποιεί τη μνήμη, και ποιος δεν θυμάται πότε έφαγε το πρώτο σουβλάκι, αν είχε γύρο, αν είχε καλαμάκι, αν ήταν μπιφτέκι, αν ήταν κεμπάπ. Τι να πω πραγματικά, και εδώ θα ήθελα και τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Ο Νίκος Αγγελοσούλης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Οβελιστηρίων. Να πω, κύριε Αγγελοσούλη, ή θα είναι λάθος, των ψητοπολών παρασκευαστών που ετοιμάζουν τα σουβλάκια?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελοσούλη. Πρόεδρε, πού είναι η επιχείρησή σας?
1: Εμένα είναι στα Πατήσια, στην Οδό Αχαρνών. Μάλιστα. Λέγεται Θεσσαλικό, καθότι ναι, είμαστε Θεσσαλία. Και παρασκευάζουμε κεμπάπ, γύρους κοτόπουλο, κεμπάπ κοτόπουλο, καθημερινά.
0: Ωραία. Πόσο πουλάτε το σουβλάκι?
1: Αυτή τη στιγμή, να το πάρεις στο χέρι, είναι 3,90.
0: Α, 3,90, κάτω από 4, μάλιστα. Πού είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση, στον γύρο χοιρινό, στο γύρο κοτόπουλο, στο μπιφτέκι, στο καλαμάκι?
1: Βάσει στα ψητοπολία, ο γύρος είναι το πρώτο προϊόν, είναι το πρώτο προϊόν που φεύγει, πάρα πολύ. Ναι. Είναι ο κράτης μας.
0: Τα περισσότερα οβελιστήρια που λέγαμε παλιά, και ως μικρά παιδιά 5-6 ετών που μαθαίναμε να διαβάζουμε, δεν ξέραμε τι σημαίνει το οβελιστήριο, μαζί με το σαρόθρε ψύκτρε, που μπορεί να το θυμάστε, δεν ξέρω πόσων ετών είστε. Ήταν δύο πινακίδες πολύ ενδιαφέρουσες της γλώσσας μας, που σήμερα δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα παίρνουν τον γύρο έτοιμο ή τον παρασκευάζουν, και πόσο δύσκολο είναι να παρασκευάζεται ο γύρος από εσάς κάθε μέρα?
1: Ακούστε με, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια παραγωγής κράτου.
0: Ναι.
1: Ο ΕΦΕΤ έχει βάλει πολύ αυστηρούς κανόνες, mm-hmm, και προωθούν να τα παίρνουμε τους γύρους έτοιμους, καθώς τηρούν σχεδόν όλα τα πρωτόκολλα ΧΑΣΠ και ΕΦΕΤ και είναι πιστοποιημένα. Ναι. Και οι περισσότεροι γύροι γι' αυτό είναι φρέσκοι, αλλά είναι καρυψυγμένοι. Μπαίνουν στην κατάψυξη, μία μέρα που λέγεται ένα μεγάλο τρόπο που λέγεται φούρνο κατάψυξη, καταψύγεται έτσι ώστε να είναι όσο πιο φρέσκο γίνεται. Γιατί όπως είναι η πρώτη στρώση, κόβεται από μέσα από παραμένει παγωμένο. Οπότε και 10 ώρες να κάτσει πάνω στη φωτιά, η επόμενη στρώση θα είναι πάλι παγωμένη.
0: Άρα σε ένα ψητοπολείο, τι είναι αυτό που ετοιμάζετε εσείς, πέραν του να παρασκευάζετε, να προετοιμάζετε τα σουβλάκια, από αυτά τα οποία τρώει ένας πελάτης, μια πελάτησα? Εσείς ετοιμάζετε τα καλαμάκια, τα χοιρινά, τα καλαμάκια, τα κοτόπουλα, τα μπιφτέκια, ή όλα έρχονται στις περισσότερες επιχειρήσεις πια ήδη προπαρασκευασμένα?
1: Ο ψητοπόλης έχει τη δυνατότητα είτε να το παράξει μόνος του, είτε να τα αγοράσει όλα έτοιμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή τα δουλεύουν από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ και απαιτείται και ειδική άδεια για να φτιάξει παρασκευαστήριο, οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις είναι αρκετά δύσκολο να βγουν και προσωπικό που θα ξαναεπεξεργάζεται το κρέας. Και οπότε τείνουν στην κατεύθυνση να τα πάρουν όλα έτοιμα από τα εργοστάσια, να έχουν το κεφάλι του ήσυχο, α το πούμε. Τα περισσότερα όμως παλιά μαγαζιά που έχουν μάθει να το κάνουν, τα κάνουν τα περισσότερα στο χέρι. Όπως και η δική μου επιχείρηση που είναι 45 χρόνια μαγαζί, το γύρο και το κεμπάπ ξέρουμε και τα φτιάχνουμε. Έχουμε άδεια παρασκευαστήριο και τα παρασκευάζουμε μόνοι μας.
0: Μπορείτε να μας πείτε πώς παρασκευάζετε το κεμπάπ? Κάποιος μας ακούει και έχει έτοιμα τα υλικά και δεν θέλει να βγει από το σπίτι σήμερα, γιατί σου λέει πολύ ζέστη, 37-38 βαθμούς. Θα τα ετοιμάσω Κυριακή στο σπίτι. Θα φάω 2-3-4 σουβλάκια. Όχι ο ένας άνθρωπος, εντάξει, δεν λέω αυτό. Με την παρέα του. Πώς τον παρασκευάζετε το κεμπάπ και πώς το γύρο?
1: Να παρασκευάσει το κεμπάπ είναι πολύπλοκη διαδικασία.
0: Α, είναι πολύπλοκο.
1: Πρέπει να πάρεις, ανάλογα την συνταγή που θέλεις. Ας πούμε, παίρνω μοσχάρι και αρνί.
0: Ναι.
1: Παίρνω κρέας, μοσχάρι και αρνί, τα οποία έχω μηχανή του κυμά. Τα αλέθω, βάζω τα μπαχαρικά μου, βάζω τα κρεμμύδια μου. Και είναι μια διαδικασία που απαιτεί τουλάχιστον μία ώρα και θέλει και εξειδίκευση για να τα κάνεις. Είναι δύσκολο.
0: Συγγνώμη, μόνο κάποιος για να παρασκευάσετε το μείγμα. Μία ώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Άμα μου πεις ότι θα το δουλέψεις 2-3 φορές στη μηχανή και ότι είναι μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής σου να την τηρήσεις όλους τους κανόνες, μπορεί να πάει μία ώρα.
0: Να παραγγείλουμε καλύτερα. Ναι, για πείτε.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα ο γύρος χοιρινός, έρχεται η παντσέτα, την ξεκοκαλίζεις, βάζεις τη στρώση, βάζεις τα μπαχαρικά.
0: Τι κομμάτι του χοιρινού παίρνετε όταν λέτε παντσέτα?
1: Κυρίως παντσέτα χοιρινή. Κύριε, ναι. Παντσέτα, η παντσέτα είναι που θέλει πάρα πολύ στο γύρο χοιρινό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και η σπάλα, αλλά κυρίως παντσέτα.
0: Ναι.
1: Ή και το μπούτι, αλλά κυρίως προτιμάμε παντσέτα.
0: Εμείς γιατί δεν...
1: Είναι μαλακιά και νόστιμη. Όλος ο κόσμος να φάει ένα μαλακό.
0: Πρόεδρε, γύρω. Ακούτε τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ψητοπολών Παρασκευαστών για το σουβλάκι.
1: Αττικής.
0: Εσείς, ντονέρ εμείς φτιάχνουμε, υπάρχουν οβελιστήρια στην Ελλάδα που φτιάχνουν ντονέρ ή είναι κάποιο προϊόν... τουρκικό που δεν το προτιμάνε και οι καταναλωτές και δεν ξέρουμε και εμείς να το παρασκευάζουμε.
1: Ακούστε, το ντονέρ είναι τουρκική λέξη. Και όταν λέμε ντονέρ εννοούμε το γύρο. Στην Τουρκία παλιά φτιάχναν ντονέρ από αρνί. Εμείς εδώ έχουμε το ντονέρ, όταν λέμε συνήθως εννοούμε το γύρο μας στο Παρίσι, που πλέον δεν προλέτσι πάρα πολλά μαγαζιά. Την εξαφανιστεί.
0: Το ντονέρ λοιπόν οι Τούρκοι το φτιάχνουν, για να δω ότι το κατάλαβα. Το ντονέρ οι Τούρκοι το φτιάχνουν από αρνί. Αν σε κάποιο ελληνικό ψητοπολείο έχουμε ντονέρ, είναι μοσχάρι. Αλλά το δικό μας ντονέρ είναι ο γύρος που είναι χοιρινό, παντσέτα.
1: Και είναι σωστό να πούμε ντονέρ γύρος χοιρινός.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επειδή το πρώτο γύρο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα ήταν από μοσχάρι, έχει μείνει να λέμε ντονέρ, ότι εννοούμε αυτό που γυρίζει, που είναι γύρο μοσχαρίσιο.
0: Πότε μπήκε ο γύρο στην Ελλάδα, πότε φτιάχτηκε ο πρώτο γύρο, δεκαετία του 80 ή παλαιότερα?
1: Παλαιότερα. Ναι. Το πρώτο ψητοπολείο φτιάχτηκε γύρω στο 1930 από τον Ισαάκ Μερακλήδη, που ήταν στο Γάλεο και παρασκεύαζε κεμπάπ. Μετά ο ίδιος πήγε στο μοναστηράκι, άνοιξε μαγαζί που λεγόταν Αιγυπτιακών και εκεί πέρα ξεκίνησε όλοι οι παλιοί ψητοπόλεις, ο Θανάσης και όλοι οι υπόλοιποι και δούλευαν και έμαθαν τη συνταγή και φτιάχνουν το κεμπάπ που ξέρουμε σήμερα.
0: Είναι από τον Ισαάκ όλοι έμαθαν την τέχνη.
1: Ναι, ο οποίος ήταν Αρμένης και υπάρχει ειδική ιστορία για το σουβλάκι. Ο γύρος ως ντονέρ...
0: Ήταν Αρμένιος και το έλεγε το μαγαζί Αιγυπτιακών.
1: Ναι, γιατί έλεγε ότι ήταν από την Αίγυπτο για να πουλούσε πιο πολύ τότε. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία για ποιο λόγο υπήρχε αυτό. Και που είχε ένα άλλο όνομα στην.
0: Τώρα, εμείς σε αυτή την διαμάχη της Γερμανίας με την Τουρκία για τον ντονέρ, πώς τη γλιτώσαμε? Αναγνωρίζουν οι Τούρκοι ότι ο δικός μας γύρος δεν είναι το δικό τους ντονέρ? Καταλαβαίνουν ότι είναι δικό μας γιατί είναι χοιρινό?
1: Εμείς όσους θέλουμε να κατοχυρώσουμε ως pop το γύρο χοιρινό.
0: Το έχουμε κατοχυρώσει?
1: Όχι. Όχι στο 100%, όχι.
0: Για ποιο λόγο, πρόεδρε?
1: Γίνονται προσπάθειες, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα στον αέρα για ποιο λόγο δεν έχουμε καταφέρει. Δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Το προσπαθείτε ωστόσο. Το προσπαθείτε.
1: Είναι μεγάλη. Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι αυτό είναι γύρω χοιρινός. Πρέπει όμως και οι ψητοπόλεις να γνωρίζουν ότι ό,τι παίρνουμε γύρω χοιρινό, από τι είναι, από τι φτιάχνεται και να γυρίσουμε λίγο προς την παλιά, να ξέρουμε κι εμείς να γνωρίζουμε. Όχι ό,τι παίρνουμε γύρω χοιρινό, από τι είναι, από τι φτιάχνεται και να γυρίσουμε λίγο προς

0: Μαόρ, κάθε μαγαζί που έχει πίτα ολικής, που μπορεί να βάλει μέσα ντομάτα κρεμμύδι και καλαμάκι κοτόπουλο ή σουβλάκι κοτόπουλο, όπως το λέμε.
1: Ναι.
0: Όπως και, αλλά να πούμε ότι το κεμπάπ, ως ονομασία κεμπάπ, πρωτοξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη από τους Αρμένιους το 1700 κάτι, που ήταν κομμάτι της σούβλας από αρνί.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το κεμπάπ που, που ξεκίνησε. Όταν ήρθε εδώ πέρα, τώρα έγινε και αυγό από το φτεκάκι που λέμε στην Αθήνα.
1: Βάλαμε και μοσχάρι εμείς μαζί με το αρνί.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι λίγο πιο νόστιμο. Στην Θεσσαλία, όταν λέμε κεμπάπ, υπάρχει το κεμπάπ στη σούβλα. Είναι κομμάτι μοσχαρίς ή το κεμπάπ χοιρινό. Είναι χοιρινό ή το κεμπάπ από κοτόπουλο, που είναι κομμάτι κοτόπουλο στη σούβλα.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει το πόνιμο σε κάθε τοποθεσία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελοσούλη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ψητοβολών Παρασκευαστών Σουβλακιών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης. Τώρα τι να σας ρωτήσω, τι θα φάτε το μεσημέρι? Δεν νομίζω τώρα ότι εύκολα εσείς που μας ακούτε μπορείτε να μην φάτε ένα σουβλάκι νοστιμότατο. Ο Νίκος Τσιπλάκης μου ασκεί πίεση γιατί να κλείσουμε και μου λέει θα πας τώρα και θα πάρεις 2-3 σουβλάκια, όχι για τον καθένα, για όλους από ένα. Δεν είμαστε και σε ηλικίες που δεν μπορείς να τρως και πολλά. Και τον ευχαριστώ γιατί ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στην κονσόλα, στο πιλωτήριο τις τελευταίες 2 ώρες. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Τσολάκης επέλεξε την καλή μουσική που ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Από εμάς καλό καλοκαίρι. Όχι, τι καλό καλοκαίρι. Τι λέω, εδώ θα είναι ο Μάκης Πολάτος και το άλλο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, άντε, μείνετε στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άκρος επικίνδυνος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο στη χώρα θέτουν σε επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Έκλεισε για κάθε δραστηριότητα ο λόφος Φινόπουλου. Περιπολίες πραγματοποιούν κλιμάκια επιφυλακής του Δήμου Αθηναίων. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Μιλώντας στο Sky, σημείωσε ότι το 90% των πυρκαγιών είναι από αμέλεια. Έχουμε ήδη 680 πρόσθετα και πάνω από 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, σημείωσε ο Υπουργός. Εξήγησε ότι φέτος καταγράφηκε μια διαφορετική μορφή απειλής σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ που επικαλέστηκε. Καταγράφηκαν ταχύτητες ανέμου μέχρι και 150 χιλιόμετρα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια. Στο αποκορύφωμά της η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου σε λιμάνια, κτέλ και εθνικές οδούς. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

0: με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά. Παραδίδεται αύριο ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείες συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Προηγουμένως ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Από χτύπημα των Χούθη, η φωτιά στις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των ανταρτών. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό σήμερα το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγεί το ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο ουκρανικά διελιστήρια στην περιφέρεια Σούμι, μεταδίδει το Ιντερφαξ. Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική νυχτερινή επίθεση με ντρόν στην πόλη Μπεργκορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το ΡΙΑ. Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το λιμάνι της Οδυσσού υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση, επαναλαμβάνοντας ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις πλήττουν τη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια.
1: Καιρός.
0: Από σήμερα οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά, ισχυροί έως τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο με τοπικά σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, Κυριακή 9 Αυγούστου, είναι η εκπομπή σε διάδραση εκτάκτως μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Και βρισκόμαστε στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και εκεί που κανονικά θα έπρεπε να κυριαρχούν οι εικόνες της θάλασσας, των διακοπών, της ξεκούρασης και αυτών των μικρών αποδράσεων. Αυτό το φετινό καλοκαίρι όμως μας θύμισε ξανά με έντονο τρόπο ότι πίσω από την ομορφιά, πίσω από μια όμορφη εικόνα, υπάρχει και μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Αθηνά Σαλούστρου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, μαζί με τη Μαρία Κόντου και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

ξέρω τώρα πώς έχουμε συνθέσει την σημερινή εκπομπή. Υπάρχει μια λογική αλληλουχία. Δεν είναι δηλαδή τα θέματα όλα έτσι άσχετα μεταξύ τους. Και οι καλεσμένοι βεβαίως που θα παρευρεθούν, θα μιλήσουμε για τη φωτιά πριν τη δούμε. Θα δούμε τι συμβαίνει όταν σβήσει η φωτιά, τι είναι αυτό που μένει, τι αφήνει πίσω της η φωτιά, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους κυρίως. Γιατί μια φωτιά δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες, και πολλοί από εμάς το ξέρουμε πολύ καλά, η πραγματική μάχη ξεκινά μετά. Τώρα, από την άλλη πλευρά υπάρχει και αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Είναι το ταξίδι, είναι ο δρόμος, είναι το αυτοκίνητο, το πλοίο, το νησί. Θα μιλήσουμε όμως για ασφάλεια. Πόσο ασφαλείς είμαστε στους δρόμους, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν οδηγούμε, για παράδειγμα, σε μια άγνωστη διαδρομή. Ή όταν αυξάνεται η κίνηση, ή όταν τουρίστες και εμείς μαζί μοιραζόμαστε τους ίδιους δρόμους, και ειδικά όταν στα νησιά πολλαπλασιάζονται όλα αυτά. Και επειδή πολλές φορές μαζί μας το καλοκαιρινό ταξίδι μας είναι και οι φίλοι μας, είναι τα κατοικίδια μας, οι τετράποδοι που λέμε, σύντροφοί μας, που δεν καταλαβαίνουν εμένα από διακοπές, αλλά καταλαβαίνουν πολύ καλά, για παράδειγμα, από ζέστη, από δίψα και από αδιαφορία πολλές φορές. Τι είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε στο αυτοκίνητο, στην παραλία, στη θάλασσα, και κυρίως δεν αφήνουμε πίσω μας μια ζωή που κάποτε αποφασίσαμε να βάλουμε στο σπίτι μας. Λοιπόν, προς το τέλος της εκπομπής όμως θα πάμε και σε μια επίσκεψη. Γιατί κάπου εκεί ανάμεσα στην αγωνία της επικαιρότητας και στην ανάγκη μας να ξεφύγουμε, υπάρχει και το ελληνικό καλοκαίρι. Τα νησιά, οι παραλίες, αυτοί οι προορισμοί που ακόμα αντιστέκονται στην υπερβολή. Προορισμοί που μπορεί να μας θυμίσουν ότι ο τουρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότεροι άνθρωποι ή περισσότερα αυτοκίνητα ή περισσότερη κατανάλωση. Μπορεί να σημαίνει απλά αυθεντικότητα, μέτρο και σεβασμό στον τόπο. Γιατί τελικά, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορούμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι χωρίς να το καταστρέφουμε, να ταξιδεύουμε χωρίς να κινδυνεύουμε και εν τέλει να αφήνουμε πίσω μας έναν τόπο τουλάχιστον τόσο όμορφο όσο τον βρήκαμε.

0: Λοιπόν, στο μεταξύ, σήμερα έχουμε έναν πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική και πέντε περιοχές λόγω των θερμοκρασιών. Υπάρχει μια κατάσταση κινητοποίησης, το λεγόμενο Red Coat, σήμερα Κυριακή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορίας 4 δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Άλλωστε, αυτό σημαίνει και η ενεργοποίηση του Red Coat. Και το έχουμε καταλάβει καλά, δυστυχώς, ότι καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει πλέον όχι μόνο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και μια διαρκή αγωνία για το που μπορεί να ξεσπάσει η επόμενη φωτιά. Άλλωστε, οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα αν μπορούμε να δούμε την καταστροφή πριν αυτή πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Και εδώ το καλό είναι ότι η τεχνολογία έχει έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Δηλαδή δορυφόροι, θερμικές εικόνες, τηλεπισκόπηση, συστήματα ανίχνευσης μπορούν να δώσουν πληροφορίες. Κάτι που πριν λίγα χρόνια ήταν αδύνατο να έχουμε και με γρήγορους ρυθμούς. Τώρα, το αν η πληροφορία φτάνει εγκαίρως σε εκείνον που πρέπει να δράσει είναι ένα ζητούμενο. Μια τέτοια κουβέντα λοιπόν θα κάνουμε μαζί με τον κύριο Χάρη Κοντοέ, είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Κοντοέ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εύχομαι να με ακούτε καλά, γιατί βρισκόμαι στο εξωτερικό χώρο για κάποιες αυτοψίες που έχουν έρθει εδώ στην περιοχή, στα Καμένα. Αν με ακούτε, καλημερίζω και εσάς, καλημερίζω και τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Η αυτοψία την επόμενη μέρα τι σημαίνει για εσάς, δηλαδή τι ακριβώς θέλετε να δείτε εκεί στην περιοχή? Βρίσκεστε δηλαδή Δυτική Αττική, καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προβλέψει αρκετά έγκαιρα ότι εκείνη την ημέρα η Δυτική Αττική, εν αντιθέσει με την Ανατολική Αττική, είχε πολύ πολύ ψηλότερο κίνδυνο. Γι' αυτό κάπως είχε διαιρεθεί η Αττική στα δύο. Στην μια μεριά ήταν κόκκινη κατά τα συστήματα πρόβλεψης έναψης πυρκαγιάς που βγάζουν στο κέντρο πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ η Ανατολική Αττική. Και αυτό ήταν απόλυτα επεξηγήσιμο από την άποψη ότι η Ανατολική Αττική 3-4 μέρες πριν, μάλλον 5 μέρες πριν, είχε πληγεί από αυτό το μπουρίνι, αν θυμόσαστε, το οποίο είχε δημιουργήσει συνθήκη ξηρασίας στην Ανατολική Αττική, ενώ η Δυτική Αττική εξακολουθούσε και έμενε σε συνθήκη ξηρασίας. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τον κίνδυνο έναψης πυρκαγιάς λαμβάνει υπόψη του, προφανώς μαζί με την ιστορικότητα μιας περιοχής, μαζί με την κατάσταση εμπλεκτισίνης, μαζί με τα κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη μιας περιοχής. Σήμερα αυτά είναι που η τεχνολογία, συνδυασμένη με τη τηλεπισκόπηση που είπατε, με την ιστορικότητα των πυρκαγιών σε μια περιοχή, με την επαναληψιμότητα των πυρκαγιών, διότι η Αττική παρουσιάζει, είναι αλήθεια, μια περίοδο επαναφοράς, πυρκαγιές στα περιαστικά της δάση, είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν από αρκετά νωρίς να ξέρουμε με πολύ καλύτερη ανάλυση πού υπάρχει κίνδυνος και πού δεν υπάρχει κίνδυνος, με την ίδια βεβαιότητα, καταλάβατε. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οροθέτησή μας την επόμενη ημέρα ή τις επόμενες ημέρες.
0: Τώρα που βρίσκεστε εκεί, δηλαδή την επόμενη μέρα, τι είναι αυτό που θέλετε να δείτε και να πιστοποιήσετε, να δείτε την κατάσταση?
1: Πραγματικά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε κατά πόσο οι προβλέψεις τις οποίες κάναμε ήταν εύστοχες, εάν υπήρξαν περιοχές οι οποίες δεν τις είχαμε προβλέψει, εάν, καθώς ξέρετε, δεν είναι μόνο τα δάση, είναι και οι τα δάση αγροτικές περιοχές που καμιά φορά αποτελούν επίσης σημεία έναψης και βεβαίως τα ατυχήματα. Ξέρετε, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη δασική περιοχή και στον κίνδυνο δασικών περιοχών, αλλά μπορεί μια πυρκαγιά να έρθει στα δάση από παρακείμενες δραστηριότητες αγροτικές ή ανθρώπινες.
0: Ναι, βέβαια, και το είδαμε αυτό και με τις συλλήψεις που έγιναν, που οι περισσότερες ήταν από αμέλεια.
1: Μα ακριβώς. Εντάξει, λίγες είναι οι εγκληματικές ενέργειες. Οι περισσότερες είναι θέμα ενημέρωσης, προσοχής, ετοιμότητας της τοπικής κοινωνίας και των ίδιων των ανθρώπων να περιφρουρήσουν την περιοχή τους.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αν μπορώ να το πω αυτό, αν και δεν ξέρω αν ξεφεύγω, μάλλον φεύγω λίγο από το ερώτημά σας. Αν περιδιαβείτε τις περιοχές οι οποίες επλέγησαν στο παρελθόν από σοβαρά φαινόμενα πυρκαγιάς, δηλαδή αν πάτε στην περιοχή στο Μάτι για παράδειγμα, που ζήσαμε εκείνο το τραγικό γεγονός τότε, εάν δείτε την περιοχή, όλη την ευρύτερη περιοχή έχει ζωντανέψει το δάσος. Έχει σχεδόν καλυφθεί πάλι από πέφτα. Μικρά πέφτα, 1-2 μέτρων. Αλλά όλος ο υπόροφος παραμένει ξηρός και γεμάτος, ακαθάριστος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι η τοπική κοινωνία δεν έχει ευαισθητοποιηθεί.
0: Δεν το έχει βάλει και ως προτεραιότητα. Να υπάρχει ένας σχεδιασμός που να γίνεται αυτό, να καθαρίζουμε.
1: Δεν είναι κάτι επιβαλλόμενο οπωσδήποτε. Πρέπει κάποιος νόμος να μας οδηγήσει να καθαρίσουμε το οικόπεδο μας. Ωραία, καθαρίσαμε το οικόπεδο μας. Παρακείμενη περιοχή είναι να καθαρίσει. Θα μπορούσαμε σαν κοινωνία να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό και να σηκωθούμε όλοι και να πάμε και να καθαρίσουμε αυτή την περιοχή. Γιατί αφενός έχουμε ανάγκη το δάσος να ξαναγίνει. Τώρα θα μου πείτε, πέφτα, τι να κάνουμε. Αυτό γεννάει το μεσογειακό οικοσύστημα. Το πέφτο μετράει. Αυτή τη στιγμή να το κρατήσουμε ζωντανό. Διότι έχουμε χάσει όλους τους πνεύμονες στην Κύπρο από τα δάση, από την πόλη μας, από την Αθήνα.
0: Ναι. Κύριε Κουντοέ, σήμερα. Πόσο νωρίς, για παράδειγμα, μπορεί ένας δορυφόρος να εντοπίσει μια πυρκαγιά ή πόσο γρήγορα μια δορυφορική τεχνολογία μπορεί να μας προειδοποιήσει πριν φωτιά, για παράδειγμα, γίνει αυτό που λέμε mega fire?
1: Κοιτάξτε, έχουμε εδώ και περίπου 10 χρόνια χρησιμοποιήσει την δορυφορική τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο και μάλιστα να σας είμαι ειλικρινής ότι από φέτος και στην επόμενη περίοδο των πυρκαγιών θα έχουμε ένα καινούριο σύστημα με τις εγκαταστάσεις μας, προφανώς τις δορυφορικές εγκαταστάσεις που έχουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και την συλλογή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δορυφορικών δεδομένων, να δεκαπλασιάσουμε την ανάλυση με την οποία ανιχνεύουμε έγκαιρα μια θερμή αιστεία. Αλλά σας λέω ότι κάθε 5 λεπτά της ώρας έχουμε μια επιχειρησιακή εικόνα από την στιγμή της έναρξης, εφόσον βεβαίως όπως τώρα το καλοκαίρι συνηθίζεται λόγω της ξηρασίας του θερμικό φορτίο είναι υψηλό, άρα πολύ έγκαιρα ανιχνεύεται μια πυρκαγιά πριν ακόμα πάρει διαστάσεις και μέσα στο πρώτο 20 λεπτό να μπορέσει κανείς να ενεργοποιηθεί, γιατί αν δεν ενεργοποιηθούμε στα πρώτα 20 λεπτά, μισή ώρα, η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη, ειδικότερα με συνθήκες ανέμους σαν αυτές που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Άρα ναι, υπάρχει τεχνολογία, την έχουμε δοκιμασμένη εδώ και χρόνια, έχει αναπτυχθεί στην συνεργασία και με τα κέντρα επιχειρήσεων της πυροσβεστικής και είναι εκεί ένα στοιχείο ενημέρωσης έγκαινης ανίχνευσης και απόδοσης μιας επιχειρησιακής εικόνας κάθε επιδελτάτσος. Πιστεύω και εύχομαι του χρόνου, στην επόμενη περίοδο των πυρκαγιών, να έχουμε δεκαπλασιάσει αυτή τη δυνατότητα από άψη ακρίβειας και λεπτομέρειας στην ανίχνευση.
0: Και φαντάζομαι σε όλο αυτό βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει και ακόμα και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς μιας φωτιάς.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας μας. Εμείς δουλεύουμε με τα λεγόμενα μεγάλα δεδομένα, τα οποία μεγάλα δεδομένα δεν είναι μόνο αυτά τα οποία συλλέγουμε καθημερινά σε καταστάσεις μας. Θα μιλήσω σε αριθμό εικόνων, χιλιάδες εικόνες κάθε μέρα από τους δορυφόρους, για να μην μιλήσουμε τεχνικούς όρους σε bytes, terabytes κτλ. Και ταυτόχρονα είναι και όλη η κληρονομιά των τελευταίων 30-40 ετών που έχουμε σε λήψεις, η οποία εννοώ δορυφορικές λήψεις μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, τα κοινωνικο-οικονομικά, τα γεωμορφολογικά και άλλα μεγέθη, τα μετεωρολογικά στοιχεία κάθε περιοχής, κάθε γειτονιάς, κάθε χωριού. Άρα αυτά όλα προφανώς αντιλαμβάνεστε σαν στοιχεία όλα μαζί, αν τα βάλετε σε ένα κουβά, δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί το ανθρώπινο μυαλό. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται τα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη για να μας πει τι, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι σήμερα, όπως εφαινόταν στις 31 εβδόμου, όλος ο κίνδυνος είναι στα Γεράνια και στη Δυτική Αττική και καθόλου στην Ανατολική Αττική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εγώ θέλω να χωροθετήσω καλύτερα τις δυνάμεις μου, θα δώσω έμφαση στην Δυτική Αττική και στην Ανατολική, χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε εκπλήξεις, χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε τις εξαιρέσεις, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο τρόπος με τον οποίο αν έχω 5-10 αεροπλάνα, λέω τυχαία νούμερα, είναι και 1000 πυροσβέστες, ξέρω που μπορεί να είναι η έμφαση και κρατώ κάποιες δυνάμεις επιφυλακής εκεί που ο κίνδυνος δεν είναι υψηλός.
0: Άρα φαντάζομαι, έτσι όπως σας ακούμε, πολύ προσοχή να μιλάτε και να περιγράφετε όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Σήμερα για παράδειγμα που έχουμε έναν πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική και 5 περιοχές, όλα αυτά είναι εργαλεία στα χέρια μας και έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα.
1: Κοιτάξτε, εργαλεία έχουμε. Η επιστήμη παράγει συνεχώς εργαλεία και η επιστήμη παράγει συνεχώς γνώση. και σας λέω πέρα από την τεχνολογία φύγκαθε αυτή της παρατήρησης, την τηλεπισκόπηση, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έγκαιρης ενημέρωσης. Υπάρχουν και μελέτες, υπάρχουν και άλλες μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν τη σημαντικότητα των πυρκαγιών αναπεριοχή, τη συμπεριφορά των πυρκαγιών, τη σημασία τους της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας και των δραστηριοτήτων. Έχουμε πάρα πολύ γνώση. Προφανώς όλη αυτή η γνώση, ξαναλέω, σήμερα προσπαθούμε να αντιβάλουμε μέσα σε συστήματα προηγουμένα έγκαιρης νοημοσύνης, του τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ναι, γνωρίζουμε. Όμως ακούστε, η ευθύνη βρίσκεται μονίμως μπροστά σε μία πρόβληση, διότι τα φαινόμενα αυτά μας ξεπερνούν καθημερινά. Πάντα λέμε ότι έχουμε πετύχει κάτι καλύτερο. Και όντως, πρέπει να το παραδεχτούμε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταφέρει, παρόλο που έχουμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με το παρελθόν, να έχουμε μία καλύτερη αντιμετώπιση. Είχαμε λιγότερες καμένες επιτάσεις. Προφανώς ήρθε ένα γεγονός να ανατρέψει την εικόνα, διότι ποτέ δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση.
0: Ναι.
1: Είμαστε ανήμποροι μπροστά στη φύση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εσυσυχαζόμαστε, να μην σπαταλάμε χρόνο, να συνδυαζόμαστε. Επιχειρησιακός μηχανισμός.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτή η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε επιχειρησιακή δράση?
1: Μα είναι, κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό είναι. Η επιχειρησιακή δράση δεν έχει αγνοήσει την επιστήμη. Όμως η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Προφανώς η υιοθέτηση των τεχνολογιών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, διότι ο επιχειρησιακός μηχανισμός έχει τις δικές του νόρμες, έχει τα δικά του νομοθετικά πλαίσια, έχει ό,τι προβλέπεται και πολύ εύλογα προβλέπεται. Αυτό το οποίο θέλει είναι μια, και νομίζω ότι γίνεται πλέον, έχει γίνει συνείδηση όλης της πολιτείας και όλων των φορέων της πολιτείας και της κοινωνίας, ότι θέλει μια συνεχή, συστηματική συνεργασία σε καθημερινή βάση και με πολύ προσοχή να σταθούμε πάνω σε όλες τις φόρμες και του επιχειρησιακού τακτικού σχεδιασμού και της πολιτείας και των επιστημόνων. Οι επιστήμονες δεν κάθονται, παράγουν και σημαντικό, και οφείλω να το πω αυτό, και οφείλω να το πω. Επιτρέψτε μου να πω, ακούτε πολυφωνία, ακούμε διάφορα πράγματα να λέγονται και να ξαναλέγονται. Παρ' όλα αυτά, εάν καθίσει κάποιος να προσθέσει τι έχει παράξει η επιστήμη, πραγματικά θα δει ότι έχει παράξει χρήσιμα εργαλεία που αξίζουν να τα δούμε με προσοχή και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντοέ, για τη συζήτηση αυτή. Σας αφήνω να συνεχίσετε την αυτόψη.
1: Καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Κοντοές, κυρίες και κύριοι, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Και πριν περάσω στον επόμενο καλεσμένο μου, θέλω να δώσω μια απάντηση στην Ελένη που μου έστειλε ότι δεν συμφωνεί ότι η φύση φταίει, εμείς έχουμε παρέμβει αφύσικα στη φύση. Ελένη, δεν είπαμε ποτέ αυτό με τον κύριο Κοντό, είπαμε απλά ότι η φύση είναι ανίκητη πολλές φορές και ότι ναι, εμείς έχουμε παρέμβει αφύσικα και πρέπει να δούμε πώς όλο αυτό μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τώρα πάμε να περάσουμε σε ένα επόμενο βήμα, δηλαδή η φωτιά κάποια στιγμή σβήνει. Η καταστροφή όμως δεν τελειώνει τότε. Μένει ένα καμένο δάσος, το έδαφος που έχει υποστεί σοβαρές πιέσεις, ο κίνδυνος διάβρωσης πλημμυρών. Εντάξει, η απώλεια της βιοποικιλότητας εννοείται και φυσικά μένει και η ανάγκη να αποφασίσουμε τι κάνουμε την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, να δούμε ότι τι συμβαίνει με το καμένο δάσος, τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει, πού εστιάζει, πού πρέπει να εστιάζει η πρόληψη και όλα αυτά. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλή ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Τι είναι αυτό που συμβαίνει άραγε πραγματικά σε ένα δάσος τις πρώτες ώρες ή τις πρώτες ημέρες μετά τη φωτιά?
4: Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε στα δάση μεσογειακών κονοφόρων, στα πευκοδάση δηλαδή, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ακτές της πατρίδας μας, με τα οποία συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς παράδοξο, αλλά παρακολουθώντας τις οικολογικές διεργασίες είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Τα πευκοδάση και συγκεκριμένα τα δάση Χαλεπίου και Τραχίας Πεύκης, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με τα είδη, χρειάζονται μια πυρκαγιά ανά 40-50 χρόνια, έτσι ούτως ώστε να καθαρίσει ο βελονοτάπητας ο οποίος βρίσκεται επί του εδάφους, να εκτεθεί το ορυκτό έδαφος και μετά με βάση την κλειστοκονία την οποία έχουν τα είδη αυτά, κρατώντας δηλαδή κουνάρια κλειστά πάνω στα κλαδιά τους για πολλά χρόνια, όταν γίνει η πυρκαγιά, λιώνει το ρετσίνι, ανοίγουν τα βράκτια των κουκουναριών και χιλιάδες σπόροι ξεχύνονται στο ορυκτό έδαφος, διευκολύνοντας έτσι την αναγέννηση του δάσους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η πυρκαγιά δεν συμβαίνει μια φορά ανά 40-50 χρόνια, συμβαίνει μια φορά ανά 30 χρόνια, ανά 20 χρόνια, ανά 10 χρόνια και το δάσος δεν μπορεί να ανακάμψει.
3: Δεν προλαβαίνει αυτή, να ανακάμψει.
4: Δεν προλαβαίνει να ανακάμψει. Τα νέα δέντρα τα οποία θα κτιστούν δεν έχουν καιρό να αναπτύξουν αυτά σπόρους τα οποία θα εξασφαλίσουν την αναγέννηση του δάσους εσαΐ στο διηνεκές. Τι συμβαίνει? Ότι εκτίθεται το ορυκτό έδαφος, οι φθινοπορεινές βροχές οι οποίες στα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι πολύ έντονες και με μεγάλη ένταση παρασύρουν το έδαφος. Η στάχτη η οποία έχει προκύψει από την καύση των δέντρων και της καύσιμης ύλης έχει κλείσει το πορόδες του εδάφους. Δεν υπάρχει διήθηση του νερού σε βαθύτερα στρώματα. Υπάρχει μεγάλη επιφανειακή απορροή. Φεύγει το έδαφος, υποβαθμίζεται, όπως λέμε, ο σταθμός, υποβαθμίζεται ο τόπος και αργά αλλά σταθερά το Πευκοδάσος γίνεται θαμνώνα σαϊφύλων πλατυφύλων, πουρναρότοπος.
3: Κύριε καθηγητά, υπάρχει και αυτή η κουβέντα που γίνεται συνεχώς όταν καίγεται μια δασική έκταση, ακούμε και για αναδασώσεις, προκειμένου να ξαναδείξει πιο πράσινη μια περιοχή. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος να, για να αποκατασταθεί ένα οικοσύστημα πιο λειτουργικά. Δηλαδή, είναι σωστό κάθε καμένη έκταση, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζεται με αναδάσωση? Πότε μπορεί να επέμβει, να παρέμβει ο άνθρωπος και πότε είναι καλύτερα να αφήσει τη φύση να λειτουργήσει?
4: Αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι είναι ανέφικτο. Οι εκτάσεις οι οποίες καίγονται είναι αδύνατο να αναδασωθούν τεχνητά από τον άνθρωπο. Με φύτευση, με σπορά. Στατιστικά, να το δούμε το πράγμα, από το 1990 και εντεύθεν και μετά, λιγότερο από το 2% των καμένων δασών αναδασώνεται τεχνητά. Και ο λόγος βέβαια γι' αυτό είναι το κόστος. Πέραν τούτου και από τη θεωρία μιλώντας, η φύση μπορεί να επουλώσει μόνη της τα τραύματά της. Είναι ο καλύτερος γιατρός. Έχει συσσωρευμένη εμπειρία και πράξη χρόνων, εκατονταετιών, και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να αναγεννηθεί το δάσος μετά από μια καταστροφή. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση μετά την πυρκαγιά. Και εννοώ βόσκηση, ξύλευση των γαμμένων, καταπατήσεις διαφόρου είδους, εξερσώσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος και δεν αφήνει τη φύση ήσυχη να αναλάβει το έργο της αναδάσωσης και της επανεγκαθίδρυσης του δάσους μετά από πυρκαγιά.
3: Πόσο επικίνδυνη είναι η διάβρωση του εδάφους μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά?
4: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ειδικά σε κλίσεις μεγαλύτερες του 30%. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια απώλεια του εδάφους της τάξης του 10, 20, 30%. Αν αυτό επαναλαμβάνεται, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μέσα σε 30-40 χρόνια ένα ζωτικό δασικό οικοσύστημα θα μετατραπεί σε θαμνώνα και σε επόμενα 30-40 χρόνια θα γίνει ένας φρυγανότοπος. Έτσι είναι και τα περισσότερα οικοσυστήματα τα οποία περιτριγυρίζουν ή βρίσκονται στο Αττικό Λεκανοπέδιο. Είμαι πολύ απαισιόδοξος το τι θα συμβεί με τα πευκοδάση της Αττικής. Γιατί πριν μερικά χρόνια χάθηκαν τα πευκοδάση της Ανατολικής Αττικής, φέτος της Δυτικής Αττικής δεν έχει μείνει πια αυτό που λέμε εμείς ακμάζον γενετικό υλικό για να προκαλέσει την αναδάσωση με τα πεύκα τα οποία φύονται στο Αττικό Λεκανοπέδιο και έτσι ούτως ώστε να έχουμε ένα δάσος όμοιο ή κατά το δυνατόν όμοιο με αυτό που είχαμε πριν.
3: Και δεν ξέρουμε και τον χρόνο που χρειάζεται ένα δάσος για να ξανααναγεννηθεί ανάλογα με το που βρίσκεται. Αυτό.
4: Ακριβώς. Αυτό που άμεσα πρέπει να κάνουμε, αν με ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να βοηθήσουμε, είναι με επιτόπιο μετάβαση και παρατήρηση να βρουν οι ειδικοί επιστήμονες θέσεις οι οποίες έχουν πολύ αυξημένες κλίσεις, εγώ σας λέω άνω του 30%, και αμέσως να γίνουν πρόχειρα κλαδοπλέγματα έτσι ώστε να συγκρατηθεί το έδαφος και να μην διαβρωθεί.
3: Αυτό τώρα που περιγράφατε, που περιγράψατε μόλις, εσείς βλέπετε να έχει συμβεί σε άλλες, ας πούμε, πυρκαγιές που είχαμε στη χώρα ως ένα μέσο και βοήθειας αλλά και πρόληψης?
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω δει, να μην λέω ψέματα, και τελευταία πολύ τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πυρκαγιά και στην Πάρνηθα και πιο πρόσφατα το 21 στο Τατόι. Έτσι, η πολιτεία μεριμνά γι' αυτό και κάνει όσο μπορεί κορμοπλέγματα και κλαδοπλέγματα σε θέσεις κέρυες ώστε να αποφευθεί η διάβρωση. Κατά πόσο καλύπτει όλη την καμένη έκταση ή κατά πόσο αυτά τα κλαδοπλέγματα γίνονται εγκαίρως είναι μια άλλη ιστορία.
3: Είναι μια άλλη ιστορία, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας αυτή. Και εμείς, καλή Κυριακή.
4: Καλή συνέχεια και μακάρι αυτή τη βδομάδα να βγω ψεύτης και να μην έχουμε έντονες πυρκαγιές πάλι με ακραία φαινόμενα.
3: Μάλιστα, σε αυτό ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ.
4: 12 με 19, ναι.
3: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε ραδιοφωνικά και τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη. Είναι ο δήμαρχος Μεγαραίων. Η Δυτική Αττική έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές και όχι μόνο τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά από τη φωτιά δεν μετράμε μόνο στρέμματα, μετράμε σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και πάνω απ' όλα εννοείται τους ανθρώπους που μέσα σε λίγες ώρες έχουν δει τη ζωή τους να αλλάζει. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πείτε ποια είναι σήμερα η εικόνα στην περιοχή. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τις αποζημιώσεις, να ενημερώσουμε και όλους όσους μας ακούνε. Ποια είναι η σημερινή εικόνα όμως? Δηλαδή ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η πυροσβεστική είναι ακόμα σε επιφυλακή. Δηλαδή, όπως λέει το πρωτόκολλο, υπάρχει ακόμα κίνδυνος αναζωπήρωσης. Άρα τα πυροσβεστικά οχήματα είναι ακόμα στο πεδίο, σε σημεία που μπορεί να γίνει αναζωπήρωση και αν χρειαστεί θα επέμβουν για να σβήσουν τη φωτιά την οποιαδήποτε αιστεία είναι τη γενέση της. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών.
0: Και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και σε καλλιέργειες.
1: Ναι. Έχουν και η ΓΔΑΕΦ χθες έκανε αυτοψία στα σπίτια όσων ιδιοκτητών είχαν κάνει αίτηση. Βέβαια δεν είναι πολλά στο Δήμο Μεγαραίων. 4 σπίτια επισκέφθηκαν τέλος πάντων που έχουν υποστεί καταστροφές μικρότερες ή μεγαλύτερες. Και ο ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία των καταγραφών των ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, όπου έχει γίνει. Και η περιφέρεια, τα δικά της συνεργεία, δικές της επιτροπές, κάνουν καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις και εκεί είναι μονοψήφιος αριθμός.
0: Ναι. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αποζημιώσεων από αύριο, ξεκινούν οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις?
1: Από εκεί πέρα ο κάθε ιδιοκτήτης με το χαρτί της αυτοψίας έρχεται στο Δήμο, φέρνει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, ε1, ε9, επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μια υπεύθυνη δήλωση, μια αίτηση. Τώρα μπορεί να ξεχνάω κάποιο μαζί με
0: αλλά το είναι αναρτημένα έτσι κι αλλιώς αυτά.
1: Και εγγράφω στα δικαιολογητικά που χρειάζονται και από Δευτέρα μπορούν να φέρουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά στο Δήμο και θα προωθηθούν προς το Υπουργείο για να ξεκινήσει η διαδικασία. Τέλος πάντων, για να βγουν οι αποζημιώσεις και να
0: θα πάρουν οι άνθρωποι όποια οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάνουν την αίτηση να λάβουν κάποια οικονομική ενίσχυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα που λέμε, έχετε σκεφτεί εσείς τι είναι αυτό που χρειάζεται, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, ποια είναι εκείνα τα σημεία που γνωρίζετε ότι μπορεί να λειτουργήσαν ως παγίδες για παράδειγμα, έτσι ώστε να προστατευτεί αποτελεσματικότερα ο Δήμος από εδώ και πέρα? Τι είναι αυτό που ζητάτε για παράδειγμα από εδώ και πέρα?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η πρόληψη στις δασικές πυρκαγιές. Και ειδικά όταν μιλάμε για πυρκαγιές που ξεκινάνε από ένα σημείο και διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να σβήσουν. Δηλαδή και φέτος η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο. Και στο παρελθόν είχε ξεκινήσει από τα Βίλια, έφτασε σε εμάς, ή ξεκίνησε από το Σχήνο Κορινθίας και κόντεψε να φτάσει μέχρι τα Μέγαρα. Δηλαδή είναι πυρκαγιές που αν δεν αντιμετωπιστούν εν τη γενέση τους, μετά όταν μπουν σε δασικό. Και η έκταση σε δάσος, σε παρθένο δάσος, είναι πολύ δύσκολο να σβήσουν. Εντάξει, η πρόληψη από πλευράς Δήμου, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στο δάσος οι Δήμοι, είναι η τοποθέτηση σε συνεργασία με την πυροσβεστική και το δασαρχείο δεξαμενών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πυρόσβεση.
0: Αν αυτό χρειαστεί, δηλαδή, να μπορεί η πυροσβεστική να έχει νερό.
1: Έχει πρόσβαση σε σχετικά κοντινή απόσταση και το ελικόπτερο και τα υδροφόρες και τα πυροσβεστικά τέλος πάντων. Τώρα θέλω, η διαχείριση του δάσους είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι πρέπει να γίνει από ειδικούς επιστήμονες σε συνεργασία με την πολιτεία. Οι πυρκαγιές δεν μπορούν να εκλείψουν αυτά τα πευκοδάση. Είναι μια διαδικασία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναγέννηση του δάσους. Πρέπει να περιοριστούν οι αιτίες της πυρκαγιάς που δεν είναι τυχαίες, συνήθως είναι ανθρωπογενείς, Και από εκεί και πέρα, για την πρόληψη, σας λέω, αυτό νομίζω είναι θέμα των ειδικών επιστημών, ναι, των δασολόγων που θα μιλήσουν για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση του δάσους για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε συνομιλία πριν από εσάς με καθηγητές, με επιστήμονες που σταθήκανε σε αυτό το θέμα. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα. Το επόμενο μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά είναι η άλλη ανησυχία που έρχεται για πλημμύρες. Φαντάζομαι σε αυτό έχετε κι εσείς σταθεί, δηλαδή έχετε το νου σας. Θέλετε να υπάρχει ένα σχεδιασμός, κάτι εκεί που εσείς βλέπετε ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα ξεκινήσει να γίνεται με την κεντρική πολιτεία.
1: Στην συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο που σχετίζεται με το θέμα, υπήρξε δέσμευση ότι από τις 15 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Η χρόνη βέβαια που συνήθως έχει το ελληνικό κράτος ανταπόκριση είναι πολύ μεγαλύτερη. Μακάρι αυτή τη φορά να αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει πιο άμεσα. Δηλαδή, νομίζω ότι για να έχουμε άμεση προστασία είναι πρόχειρες κατασκευές στα ρέματα, τα λεγόμενα σειρματοκιβώτια, που μπορούν να λειτουργήσουν ως φράγματα ανάσχεσης, γιατί είναι τεχνικά έργα που γίνονται σύντομα, εύκολα. Αλλά πάλι θέλει μια διαδικασία.
0: Θέλει και ένα σχεδιασμό.
1: Στο ελληνικό δικό, βέβαια, πάλι πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες να σχεδιάσουν πού θα μπουν, τι ύψος θα έχουν, πόσο κατασκευαστικά, πώς πρέπει να γίνουν ώστε να είναι, να λειτουργήσουν προστατευτικά και όχι να επιδεινώσουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Σας λέω, είναι ένα άγχος το οποίο, γνωρίζοντας κανείς τους χρόνους του ελληνικού δημοσίου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.
0: Και ας ολοκληρώσουμε με αυτό, με αυτό το πιο αισιόδοξο σενάριο και κομμάτι που μας αναφέρετε. Κύριε Μαργέτη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων.

Λοιπόν, τώρα την επόμενη ώρα εκπομπής που θα είμαστε και πάλι μαζί, δηλαδή μία με δύο, θα εστιάσουμε στην άλλη πλευρά του καλοκαιριού, δηλαδή σε αυτό το καλοκαίρι που όλοι θέλουμε να ζήσουμε, προσέχοντας βέβαια πάντα, θα εστιάσουμε στο ταξίδι, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο κατοικίδιό μας, στην ασφάλεια γενικώς, και θα επισκεφτούμε και έναν πιο αυθεντικό, κατά τη γνώμη μου, προορισμό, έτσι για να ακούσουμε όλοι βρισκόμαστε εδώ, στο Κλινών Άσθη, βεβαίως με την επικαιρότητα πάντα στο προσκήνιο και με το βλέμμα στον άνθρωπο. Με το τραγούδι αυτό θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, κυρίες και κύριοι, και λίγο μετά θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η κατάσταση υψηλής επιφυλακής στην οποία έχουν τεθεί η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας λόγω των ισχυρών βόρειων που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές. Στην Αθήνα ο Δήμος ανακοίνωσε προληπτικό κλείσιμο λόφων και αλσών Φινόπουλου, Λυκαβητού, Στρέφη, Φιλοπάπου, Τουρκοβουνίων και Ηλυσίων. Σε όλες τις περιοχές πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες από τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία, ενώ τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες. Γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ο κ. Τουρνάς δήλωσε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και σύντομα ένα αέριες περιπολίες. Ανέφερε ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma, ενώ από το 2028 αναμένεται και το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος Mi-5,5. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου. Σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου σε λιμάνια, κτέλ και εθνικές οδούς. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά. Παραδίδεται αύριο ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής

0: πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες, παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΡ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας σε Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Από χτύπημα των Χούθη, η φωτιά σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των ανταρτών. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο διοκτήτης της επιχείρησης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΔΕ Άρθας στο πλαίσιο της κατεπίγουσας εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιάς στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην Γραμμενίτσα. Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, ενώ επίθεση ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε τον θάνατο 3 ανθρώπων στην περιφέρεια Μπελγκόροντ της Ρωσίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 ουκρανικά διελιστήρια στην περιφέρεια Σούμι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο IFEX.
1: Καιρός.
0: Από σήμερα οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά. Ισχυροί έως τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο, με τοπικά σαραντάρια στην δυτική Ελλάδα, έως 36 βαθμοί Κελσίου σε Αντική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κεντρικό ραδιομαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 1 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 εκτάκτως. Στη θέση του Νότια Ανανιάδη, ο Γιάννης Πρίντεζης επίσης εξακολουθεί εδώ μαζί μας, ρυθμίζει τους ήχους μας, έτσι φτάνει ο ήχος καθάριος σε εσάς. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου επίσης και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, από το πρωί, και όχι μόνο από το πρωί σήμερα, και τις προηγούμενες ημέρες, από την Παρασκευή, για να είμαι ακριβής, γίνεται το όπου φύγει, φύγει. Ακόμα και σήμερα, Κυριακή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδειούχων με λιμάνια, βακτέλ, με εθνικές οδούς να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Και χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε. Για παράδειγμα, στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί καταγράφεται η μεγαλύτερη κίνηση του τριημέρου. Μιλάμε για περισσότερους από 35.000 επιβάτες που από το πρωί περίμεναν να αναχωρήσουν προς τα νησιά. Και στα ΚΤΕΛ όμως, στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, σε ό,τι αφορά εδώ εμάς στην Αθήνα, υπάρχουν υψηλές πληρότητες για πολλά μέρη, για Πελοπόννησο, κυρίως για αυτά. Πελοπόννησο, Ηλία, Κορινθία, Πάτρα, Λακωνία εμφανίζουν μεγαλύτερη ζήτηση αυτές οι περιοχές. Έχουν προσθεθεί και κάποια έκτακτα δρομολόγια, τα οποία και με αυτά αναχωρούν με πληρότητα 100%.

τώρα και στους δρόμους η κίνηση είναι έντονη. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε όμως και μεγάλη αναμονή στους ευζώνους. Έχουμε κάποιες ουρές εκεί, οι οποίες ουρές ξεπερνούν τη μία ώρα. Και εντάξει, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε ότι η μεγάλη έξοδος βρίσκεται στην κόρυφωσή της. Οι ταξιδιώτες τώρα θα πρέπει να οπλιστούν και με λίγο υπομονή σήμερα, να πηγαίνουν εγκαίρως και κυρίως να προσέχουν στους δρόμους όσοι κινούνται οδικώς. Γιατί το ταξίδι των διακοπών πρέπει να ξεκινά ευχάριστα και όχι με άγχος, όχι με βιασύνη. Ειδικά όταν έχουμε εμείς το τιμόνι στο χέρι, έτσι, και εκεί μπορούμε να παρέμβουμε.

0: Και αφού λοιπόν η τελευταία μου λέξη ήταν η λέξη τιμόνι, σε αυτό θα σταθούμε. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι αλλάζει και την εικόνα των δρόμων, δηλαδή υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα, μένει νοικιαζόμενα οχήματα, ιδίως σε τουριστικές περιοχές όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που επισκέπτονται τη χώρα μας και οδηγούν σε άγνωστους δρόμους, ενδεχομένως και με ό,τι μέσο βρουν, δηλαδή με αυτοκίνητο, με μηχανάκι, με γουρούνες. Έχουμε και τα νησιά μας με τους στενούς δρόμους. Έχουμε και αυτό το «έλα μωρέ, 5 λεπτά είναι», αυτό είναι δικό μας βέβαια, εδώ, χαρακτηριστικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι σημαντικό να σταθούμε και λίγο στα θέματα του δρόμου, γιατί στην οδήγηση, για παράδειγμα, τα 5 λεπτά μπορεί να είναι η απόσταση ανάμεσα σε μια ωραία ανάμνηση και ένα τραγικό περιστατικό. Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Είναι ο άνθρωπός μας, νομίζω. Να κάνουμε κάποιες υπενθυμίσεις. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά το είπατε, κίνηση στους δρόμους για να ξεκινήσουν όλοι το ταξίδι τους. Ένα ταξίδι όμως θα πρέπει να ξεκινάει χαλαρά, να υπάρχει ένας σχεδιασμός, δηλαδή κάποια βασικά πραγματάκια. Ενημέρωση από το διαδίκτυο. Φωτιές έχουμε. Γενικά για τις καιρικές συνθήκες. Αν γίνονται έργα στον δρόμο. Αν πρέπει να φορτίσουμε κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πού θα σταματήσουμε να το φορτίσουμε.
0: Να έχουμε φροντίσει από πριν, δηλαδή, να έχουμε εντοπίσει
1: το
0: πού μπορούμε να.
1: Και να δούμε. Να δούμε πού θα σταματήσουμε. Και φυσικά συντήρηση. Συντήρηση του οχήματος. Να πρέπει να έχουμε κάνει ένα γενικό έλεγχο του αυτοκίνητου και καλό θα είναι πάντα στις καλύψεις που έχουμε τις ασφαλιστικές να προσθέσουμε και την οδική βοήθεια. Τώρα, ένα ταξίδι θα πρέπει να το ξεκινάμε ξεκούραστη. Γιατί ο συνδυασμός κούρασης και του θορύβου που κάνει το αυτοκίνητο δημιουργεί υπνηλία. Και πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται γιατί κάποιον τον πήρε ο ύπνος. Και φυσικά όταν έχουμε κάποιον συνοδηγό, το λέει η λέξη συνοδηγός, τι σημαίνει συνοδηγός, ότι θα πρέπει να είναι παρόν. Δεν οδηγεί ένας, οι υπόλοιποι κοιμούνται στο αυτοκίνητο και τραβάει το ταξίδι μόνος του. Γιατί ακόμα και αν δεν οδηγεί ο συνοδηγός, μια παρατήρηση που θα κάνει, κάτι που θα δει στον δρόμο, μπορεί να σώσει μια κατάσταση. Δεν βάζουμε χρονόμετρο.
0: Δηλαδή ότι πρέπει να φτάσω σε 4 ώρες και αυτό είναι.
1: Ναι, πήγα Θεσσαλονίκη σε 4,5-5 ώρες, πρέπει να το κάνω 4. Δεν βάζουμε χρόνο, δεν κάνουμε αγώνες. Έτσι συνήθως πολλά ατυχήματα γίνονται από υπερβολική ταχύτητα. Ζώνη θα πρέπει να φοράνε όλοι, μπρος πίσω, γιατί παρατηρούμε πάρα πολλές φορές φοράνε η μπροστά ζώνη και η πίσω δεν φοράνε. Ξέρετε, όταν γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φόρα πάνω στον μπροστά που θα δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά παιδιά θα πρέπει να είναι σε ειδικά καθισματάκια. Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα να παίζουν στα πίσω καθίσματα χωρίς να είναι καθισμένα σε αυτά τα ειδικά καθισματάκια. Σωστή φόρτωση του αυτοκίνητου. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτοκίνητα λες και κάνουν μετακόμιση. Δεν βλέπουν από τους καθρέφτες, έχουν φορτώσει το αυτοκίνητο και υπάρχει ο κίνδυνος με κάποιο απότομο φρενάσμα να τους έρθει κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολλοί για να αποφύγουν την κίνηση μπαίνουν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται. Αν έχει πρόβλημα ο οδηγός ή το αυτοκίνητο, θα πρέπει να σταματήσουμε με ασφάλεια, να βάλουμε τα αλάρμ, να τοποθετήσουμε το τρίγωνο στη σωστή απόσταση, έτσι ώστε να μας δουν έγκαιρα και όχι να μπούμε για να αποφύγουμε την κίνηση. Γιατί φανταστείτε να θέλει να χρησιμοποιήσει τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ένα ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Και να είναι κατελημένη.
0: Ξέρετε, σας ακούω να λέτε όλα αυτά που αναφέρετε, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, δηλαδή να μην τα συζητάμε καν. Σε μία εποχή σκεφτόμουν που εκείνος που έχει πάρει ένα πιο σύγχρονο, ένα καινούριο αυτοκίνητο, αυτά έχουν κάποια παραπάνω εργαλεία ασφαλείας επάνω. Και παρατηρείτε το εξής, τουλάχιστον εγώ αυτό το έχω δει από φίλους μου, έτσι, δεν το λέω από επίσημα δεδομένα που μπορεί να υπάρχουν. Ακόμα και τώρα, με τα καινούργια αυτοκίνητα, που έχουν όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας παραπάνω, με τους αισθητήρες, με το μην αλλάζει λωρίδα που κάνει τον μπιμπιπ, τέλος πάντων με το να φοράς τη ζώνη, άμα δεν τη φοράς, χτυπάει κουδουνάκι. Βλέπω έναν εφησυχασμό από τους οδηγούς. Δηλαδή, πάμε στο άλλο άκρο, ότι εντάξει, θα με ειδοποιήσει το αυτοκίνητο. Εσείς το παρατηρείτε αυτό?
1: Το παρατηρούμε αυτό, αλλά θέλω να πω για τα ατυχήματα, κατά 88% είναι ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή είναι ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή τα ατυχήματα δεν είναι ότι μας φταίνει οι υποδομές, μας φταίνε όλα τα υπόλοιπα και γίνεται ένα ατύχημα. Κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Το 60% των ατυχημάτων ευθύνεται η απόσπαση προσοχής. Ξέρετε, όλοι έχουν κάνει το κινητό μία προέκταση του χεριού τους και την ώρα που κινούνται μπορεί να στέλνουν μηνύματα, να βλέπουν εφαρμογές στο διαδίκτυο, και το 25% των ατυχημάτων είναι αλκοόλ. Αλκοόλ και άλλες ουσίες.
0: Το θέμα με το αλκοόλ, το τελευταίο διάστημα φαίνεται, τα στοιχεία λένε ότι πάμε λίγο καλύτερα, δηλαδή δεν πίνουν αλκοόλ τόσο πολύ οδηγοί. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και για σας το βλέπετε ως ένα στοιχείο που μπορεί να αλλάξει ενδεχομένως και την κουλτούρα?
1: Η κουλτούρα, επιτρέψτε μου να πω ότι θα αλλάζει διαφορετικά. Δηλαδή ξεκινάει από την οικογένεια, όπου οι γονείς θα πρέπει να είναι παράδειγμα για τα παιδιά. Όταν βλέπει το παιδί, τη μαμά και τον μπαμπά να φοράει κράνος ή αντίστοιχα στο αυτοκίνητο να φοράει ζώνη και να μην τσακώνεται στον δρόμο, αντίστοιχη συμπεριφορά θα έχει και το παιδί, γιατί οι γονείς είναι πρότυποι για τα παιδιά. Στη συνέχεια θα πρέπει να περάσουμε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πράγμα που συζητάμε τα τελευταία
0: χρόνια.
1: 45 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ήτανε 45 χρόνια φούρναρης εδώ κολλάει.
1: Κάποιες προσπάθειες, δεν γίνονται όμως ουσιαστικές προσπάθειες και στη συνέχεια να αποκτήσει κάποιος κουλτούρα και συμπεριφορά. Τώρα, η μείωση των ατυχημάτων κυρίως οφείλεται στον έλεγχο, στην καταστολή δηλαδή. Και είδαμε ότι από το 2024 στο 2025 είχαμε μια μεγάλη μείωση των ατυχημάτων. Στο 22% ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση που επιτεύχθηκε σε όλη την Ευρώπη και αυτό ήταν κυρίως στους ελέγχους. Έτσι και τώρα πιστεύουμε.
0: Ας ξεκινήσει από αυτό.
1: Ας ξεκινήσει κάπως, γιατί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ξέρετε, η εφαρμογή του κώδικα είναι κάτι που είναι καλό για όλους μας. Μας προστατεύει όλους μας, οπότε καλό θα είναι να τον εφαρμόσουμε έστω και με τους ελέγχους ή με τις κάμερες που θα μπουν τώρα. Έχουν μπει 388 κάμερες στην περιφέρεια Αττικής και είναι και οι 8 έξυπνες κάμερες που καταγράφουν κάποιες παραβάσεις και αυτό θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, έτσι ώστε
0: κάποιος
1: να μην παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και εδώ θέλω να πω και κάτι που δεν το ακούμε συνήθως. Υπάρχει για το καλοκαίρι και η παγίδα της άδειας πόλης. Δηλαδή όλοι φεύγουν για διακοπές και όσοι μείνουν στα αστικά κέντρα, η πόλη είναι άδεια. Οπότε το μέσος όρος της ταχύτητας αυξάνεται. Πάμε με μεγαλύτερες ταχύτητες και συνήθως έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα όταν οι ταχύτητες είναι μεγαλύτερες, οπότε πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και για το καλοκαίρι, επιτρέψτε μου να πω και κάποια όχι. Ποια είναι τα όχι? Καταρχήν δεν το συζητάω για το αλκοόλ. Όχι οδήγηση με παντόφλες ή ξυπόλυτη. Πολλές φορές μπορεί να γλιστρήσει το πόδι μας και να προκαλέσουμε ατύχημα. Όχι κοντό παντελόνι σε όσους οδηγούν δίκυκλα. Και το κράνος πρέπει να είναι κλειστό. Κοντό παντελόνι γιατί αν θα πέσει μπορεί να πάθει έγκαυμα, ενώ όταν έχει το κράνος ανοιχτό μπορεί να μπει κάποιος ζουζούνι μέσα στο
0: πρόσωπό του, μέσα.
1: Ναι, και πάλι να δημιουργηθεί ατύχημα. Δεν αφήνουμε στο αυτοκίνητο αναπτήρες, powerbank ή spray, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν ξεχνάμε ζώα μέσα στο αυτοκίνητο, ξέρετε, μπορεί να πάθει θερμοπληξία και πολλές φορές έχουν αφήσει και παιδάκια μέσα στο αυτοκίνητο. Με μια θερμοκρασία 30 βαθμούς έξω, μέσα στο αυτοκίνητο αυτή η θερμοκρασία, όταν είναι κλειστά τα παράθυρα, πολλαπλασιάζεται.
0: Είναι λες και το ξέρετε, γιατί η επόμενη καλεσμένη μας θα εστιάσει ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στα κατοικίδια, σε διακοπές, γιατί έχουν παρατηρηθεί πολλά έτσι, περιστατικά και φαινόμενα να αφήνουν και το κατοικίδιο. Καλά, δεν το συζητώ και το κομμάτι, παιδιά, δεν θέλω καν να το αγγίξω πραγματικά αυτό. Οπότε είναι σαν να ξέρετε
1: έχει
0: και τη ροή της
1: εκπομπής. Τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχει 1000 θανάτους από θερμοπληξία μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσοι πάνε στα νησιά και νοικιάσουν πατίνια ή γουρούνες, θα πρέπει, ειδικά οι γουρούνες, επειδή είναι ένα όχημα, δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι, έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι πολλές φορές
0: δεν είναι ασφαλές.
1: Σε μια στροφή υπάρχει ανατροπή, σε μια απότομη στροφή, και επειδή συνήθως δεν φορούν τον εξοπλισμό τον απαραίτητο, δεν δε φοράνε κράνος, μείνουμε κοντά παντελόνια. Συνήθως έχουμε σοβαρά ατυχήματα και με τις γουρούνες, αλλά και όπου νοικιάζουμε πατίνια θα πρέπει να τηρούμε τον νόμο. Έχει αλλάξει και ο νόμος για τα πατίνια το τελευταίο δίμηνο, όπου κάποιος πρέπει να είναι 17, θα πρέπει να φοράει το κράνος. Υπήρχαν αυτά και πρώτα, όχι ακουστικά, όχι δύο πάνω στα πατίνια, όχι σε δρόμους όπου οι ταχύτητες είναι πάνω από 50. Έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος.
0: Και ελπίζω να τηρείτε αυτό και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς μας και από τους επιχειρηματίες.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, αν μια επιχείρηση νοικιάσει πατίνι σε παιδί που είναι κάτω των 17, έχει μεγάλο πρόστιμο. Και αυτό μπορεί εύκολα να το αποδείξει. Φυσικά υπάρχουν και τα θετικά. Στον νόμο πέρασε υποχρεωτική ασφάλιση, πράγμα που δεν υπήρχε πρώτα και είναι πολύ σοβαρό. Ξέρετε, κάποιος με 25 χιλιόμετρα, αν πέσει πάνω σε πεζό, μπορεί να το δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ποιος πληρώνει? Πλέον τα πατίνια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα. Τα πρόστιμα έχουν μεγάλωση. Πρέπει να προσέχουμε όλοι.
0: Έγινε λίγο πιο σαφές, τέλος πάντων, το θέμα αυτό με τα πατίνια.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι έπρεπε να βάλουν σε αυτό το νόμο να βάλουν και λίγο εκπαίδευση μέσα, και δεν λέω να το πάρουν οι σχολές οδηγών για να μην παρεξηγηθεί. Στη Γερμανία, ας πούμε, ένα παιδί στο δημοτικό παίρνει ένα πιστοποιητικό για να μπορεί να οδηγήσει ποδήλατο. Ενδεχομένως θα έπρεπε να βγει ένα δίπλωμα μικροκινητικότητας για τα ποδήλατα, τα πατίνια, να μαθαίνουν κάποιους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή να ξέρουν πού πρέπει να κυκλοφορήσουν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
0: Στη Γερμανία γίνεται αυτό, εντύπωση μου έκανε.
1: Στη Γερμανία, ναι, στο δημοτικό. Σχολείο, για να οδηγήσει, παίρνει ένα πιστοποιητικό για να οδηγήσει το ποδήλατο. Πού πρέπει να κυκλοφορεί, πώς πρέπει να κυκλοφορεί και να μάθει 5 βασικούς κανόνες. Γιατί και το 17 που βάλανε, ξέρετε, βάλανε το όριο 17.
0: Ναι.
1: Και στα 17 κάποιος που δεν έχει διδαχτεί κάποιους κανόνες, πάλι επικίνδυνος μπορεί να είναι.
0: Ναι, φυσικά δεν είναι μόνο το να ξέρω να κάνω ποδήλατο ή να ξέρω να καβαλάω ένα πατίνι. Είναι και συμπεριφορά, είναι οδηγική κουλτούρα.
1: Και να θυμούνται οι οδηγοί, έτσι να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια, ότι συνήθως τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται σε οικίες διαδρομές. Υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι μια μελέτη, το 53% των τραυματισμών από ατυχήματα γίνεται στις αστικές πόλεις.
0: Σε κοντινές αποστάσεις.
1: 3 χιλιόμετρα από το σπίτι μας.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι
1: κάτι δεδομένο, είμαστε πιο χαλαροί,
0: αυτό.
1: Δεν προσέχουμε τόσο και εκεί συμβαίνει ένα ατύχημα.
0: Λένα, μωρέ, έλα, μωρέ, τι θα γίνει μέχρι το σούπερ μάρκετ. Θα πάω ή μέχρι το μίνι μάρκετ 2 λεπτά.
1: Και όλα είναι στατιστικά, ξέρετε. Μπορεί να μην πάθεις ποτέ τίποτα, μπορεί να βγεις, να πας στα 100 μέτρα και να έχεις ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το ελέγξεις. Έλα, θα πάω μέχρι εδώ, δεν θα φορέσω κράνος.
0: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Είναι κάτι που σκεφτόμουν έτσι κι αλλιώς, και όταν μπορούν να επισκεπτόμουν ένα νησί, για παράδειγμα, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και από εμάς, γιατί και εμείς για πρώτη φορά μπορούμε να πηγαίνουμε σε έναν τόπο, αλλά και από ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας και το συγκεκριμένο νησί επίσης πρώτη φορά, δηλαδή άγνωστοι δρόμοι, δεν ξέρεις πώς να κινηθείς. Εσείς διαπιστώνετε, γιατί παλιά υπήρχε και αυτός ο αστικός μύθος ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ελληνικούς δρόμους σε τουριστικούς προορισμούς ήταν οι τουρίστες. Αυτό δεν ισχύει, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά παρατηρείτε εσείς ότι υπάρχει έτσι μια προσεξία γενικώς όταν βρίσκεται κάποιος σε έναν τουριστικό προορισμό, και αν μη τι άλλο δεν ξέρει τους δρόμους, για να προσέχει λίγο παραπάνω?
1: Όταν δεν ξέρουμε έναν δρόμο, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, να μην κάνουμε υπερβολές, να πηγαίνουμε πιο σιγά, έτσι ώστε να προστατεύουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους υπόλοιπους. Γενικά, θερινοί μήνες, να ξέρετε ότι έχουν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Οι θερινοί μήνες έχουν το 30% των συνολικών θανατηφόρων ατυχημάτων. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι πιστεύουν ότι με κακές καιρικές συνθήκες γίνονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Οπότε τους θερινούς μήνες γίνονται τα περισσότερα, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και στις περιοχές που πηγαίνουμε, γιατί υπάρχει και το ρητό που, ξέρετε, όταν πάμε σε μια περιοχή, ότι η προτεραιότητα έχει ο ντόπιος, οπότε θα πρέπει να το προσέχουμε και αυτό.
0: Καλά, άλλο αυτό το θέμα, πραγματικά. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για όλα όσα μας είπατε και υπενθυμίσατε κυρίως.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Νίκος Γρετζέλος, ο πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Κυρίες και κύριοι.

0: Και μαζί μας το καλοκαιρινό ταξίδι πολλές φορές είναι και το κατοικίδιό μας. Οι τετράποδοι σύντροφοι που δεν καταλαβαίνουν από διακοπές, αλλά καταλαβαίνουν πολύ καλά από ζέστη, από δίψα. Το καλοκαίρι μπορεί να γίνει πολύ δύσκολο για τα ζώα, με υψηλές θερμοκρασίες, με καυτό οδόστρωμα, με μετακινήσεις σε αυτοκίνητο, αλλά και στη θάλασσα και στις παραλίες, και το κομμάτι της αλλαγής περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να σταθούμε. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά του καλοκαιριού σε σχέση με τα κατοικίδια, οι εγκαταλείψεις ζώων. Κατοικίδιο δεν είναι βαλίτσα που την παίρνουμε μαζί όταν μας βολεύει, είναι μια ευθύνη 365 μέρες το χρόνο. Εντάξει, τώρα θα συζητάμε για τα αυτονόητα. Και όμως δεν είναι αυτονόητο. Και ελάτε γύρω εκεί μετά τις 12 το βράδυ, σε κάποιες περιοχές πιο λίγο έτσι στα προάστια, να δείτε τι γίνεται ακόμα και τώρα. Και το είδαμε και στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, με τα ζώα που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα, και ακόμα χειρότερα και με λουριά, δηλαδή να μην μπορούν να ξεφύγουν ούτε τα ίδια από τη φωτιά, δεμένα δηλαδή. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας διαφορετικά, γιατί για πολλούς ανθρώπους οι διακοπές δεν είναι διακοπές αν δεν είναι μαζί τους και ο τετράποδος σύντροφος της οικογένειας. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά λοιπόν την κυρία Αθήνα Τραχύλη. Είναι η πρόεδρος των Κτηνιάτρων Ελλάδος. Για κατοικίδια και διακοπές θα μιλήσουμε. Χαίρετε, κυρία Τραχύλη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Έτσι, αυτό ακριβώς συμβαίνει, όπως ακριβώς τα είπατε. Έτσι, είναι, συνήθως ξέρετε, γιορτές, οι διακοπές είναι μια περίοδος που βρίσκουμε τα περισσότερα, μάλλον βρίσκουμε ζώα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Πραγματικά είναι αδιανόητο, ναι, και το λέω, ναι, εγώ που δεν έχω κατοικίδιο.
1: Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, παρά την αυστηρή νομοθεσία. Παρά την καμπάνια που γίνεται, παρά την ενημέρωση γενικότερα που γίνεται και από εμάς τους συνδυάτρους και από την πολιτεία, αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκουμε πολλά ζώα τα οποία εγκαταλείπονται, και όχι μόνο στην Αθήνα, και εκτός Αθηνών και στην επαρχία. Δηλαδή δεν είναι μόνο της Αθήνας της Αττικής το πρόβλημα, είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Καλά, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά εγώ είχα την εμπειρία από την Αθήνα, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι, εγώ συμπληρώνω, όχι, συμφωνώ μαζί σας. Συμπληρώνω ότι είναι, δηλαδή, πηγαίνουν διακοπές κάποιοι ανεύθυνοι, συσσαγωγικά, ανεύθυνοι στην πραγματικότητα, ιδιοκτήτες, και αφήνουν τα ζώα, τα εγκαταλείπουν. Είναι τραγικό, αλλά συμβαίνει. Βέβαια, υπάρχουν και οι άλλοι ιδιοκτήτες υπεύθυνοι. Έτσι, δεν σημαίνει ότι.
0: Αυτοί που δεν διανοούνται, ότι αυτοί που κάνουν αναζήτηση για ένα κατάλημα. Και εννοείται, η βασική προϋπόθεση είναι να αναποδέχονται, για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο. Δεν το συζητώ αυτό. Θέλω όμως να περάσουμε στο τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα κατοικίδιο το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι είναι υψηλές θερμοκρασίες, η θερμική καταπώνηση, η οποία επηρεάζει όλα τα ζώα, όπως επηρεάζει για τους ανθρώπους. Έτσι, γενικότερα οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και τα ζώα. Ξέρετε, τα ζώα δεν υδρώνουν, να μιλήσω έτσι λίγο απλά, να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, όπως εμείς οι άνθρωποι. Έχουν ένα άλλο θερμορυθμιστικό σύστημα. Δηλαδή, το λαχάνιασμα το έντονο είναι ένας τρόπος ρύθμισης θερμοκρασίας και λιγότερο από τις πατούσες. Άρα, το ζώο μας δεν πρέπει να το αφήνουμε που δεν είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που έθιξε και ο προηγούμενος καλεσμένος μας, που ήταν πρόεδρος των σχολών.
1: Και με κλιματιστικό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια θερμοκρασία 20-25 βαθμούς και να αφήσουμε και να πούμε: είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Το αφήνουμε για 5 λεπτά. Σε 5-10 λεπτά η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει 30
0: λεπτά. Αυτά τα 5 λεπτά. Πόσο κακό ακόμα μας κάνουν στην παθογένεια αυτή που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, σε όλους, σε διάφορους τομείς.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο κακό. Έχουμε δει πάρα πολλά ζώα να απεβιώνουν και να παθαίνουν θερμοπληξία. Όταν μένουν στο αυτοκίνητο, σας λέω, ακόμα και με το κλιματιστικό, και σας εξήγησα γιατί. Και υπάρχουν μάλιστα και ιδιαίτερες κάποιες ράτσες, οι λεγόμενες βραχυκεφαλικές. Υπάρχουν κάποια ζώα δηλαδή τα οποία είναι ακόμα πιο ευαίσθητα. Άρα δεν αφήνουμε έστω και για 5 λεπτά το ζώο μας στο αυτοκίνητο. Επίσης, Το ζώο δεν το βγάζουμε για βόλτα το μεσημέρι, 12-1 η ώρα.
0: Καυτή άσφαλτος.
1: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί και, και αργά το βράδυ. Mm. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Mm. Και πάντα με την κάτω από την επιβλέψή μας. Mm. Επίσης, εμβολιασμός
0: πριν το ταξίδι.
1: Όχι.
0: Γενικά εμβολιασμός.
1: Τα ζώα πρέπει να εμβολιάζονται κάθε χρόνο, ετήσια, την ιατρική επίσκεψη, εμβόλια και όλα τα απαραίτητα φάρμακα τα οποία προτείνει ο κτηνίατρος. Mm. Και καλό είναι πριν πάρουμε διακοπές να κάνουμε και μια επίσκεψη στον κτηνίατρό μας, να μας ενημερώνει για διάφορα προβλήματα, ειδικότερα ξέρετε όταν πηγαίνουμε στην εξοχή. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, εξωπαράσιτα, τα τσιμπήματα, όλα αυτά. Καλό είναι επίσης να ενημερωνόμαστε ποια κτηνίατρια, δηλαδή αν πάμε εκτός Αθηνών και πάμε σε ένα νησί, υπάρχουν κτηνίατροι, ή να έχουμε μια επικοινωνία με τον κτηνίατρό μας. Γενικά να υπάρχει μια επικοινωνία με τον δουλεύον κτηνίατρο, με τον κτηνίατρο που παρακολουθεί το τζάκι μας.
0: Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό της παραλίας.
1: Παραλία,
0: εκεί, επί τόπου. Πάμε να δούμε, να θυμίσουμε ή να ξεκαθαρίσουμε το τι ισχύει και το τι ισχύει. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, στις οργανωμένες παραλίες δεν επιτρέπεται να είναι και στην ακτή και στην κολύμβηση. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπου είναι κάποια ζώα για εξειδικευμένες ομάδες. Mm. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται. Mm. Και πάλι βέβαια με την, κάτω από την καθοδήγηση του ιδιοκτήτου, του ζωοσυντροφιάς.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κίνδυνος για ένα σκύλο, για παράδειγμα, πρέπει να προσέξουμε κάτι όταν ο σκύλος μας μπαίνει στη θάλασσα, ή υπάρχουν κίνδυνοι από την κατάποση θαλασσινού νερού?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ορισμένα ζώα τα οποία συνήθως είναι κάτω, γι' αυτό είπα κάτω από την καθοδήγησή μας. Έτσι, σε περίπτωση που δούμε, καταρχήν όταν μπαίνει μέσα πρέπει να είναι δίπλα μας, και σε πολλές περιπτώσεις καλό είναι το ζώο βέβαια, ξέρετε, παρερμηνεύεται όταν λέμε ότι θα πρέπει να είναι μαζί με το λουρί, εξαρτάται το ζώο, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να μιλάει πριν για οτιδήποτε με τον κτηνίατρο.
0: Mm. Εκείνος θα τον καθοδηγήσει δηλαδή.
1: Ακριβώς, κάθε σκύλος είναι όπως ακριβώς ο κάθε άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Mm. Υπάρχει ιδιαιτερότητα. Άρα, ανάλογα με τη συμπεριφορά του ζώου, θα πρέπει να, και ο ιδιοκτήτης να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα. Mm. Το ζώο μας να είναι δίπλα μας και ταυτόχρονα όταν βγαίνει από τη θάλασσα να ξεπλένεται με άφθονο νερό. Να έχει νεράκι στη διάθεσή του και όσο το δυνατόν σκερό μέρος. Δηλαδή, όπως και για μας χρειάζεται σκερό μέρος, γιατί και πάλι και η καυτή άμμος μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα.
0: Εσείς βλέπετε.
1: Η κατάποση του νερού. Βέβαια μπορεί, το αλμυρού νερού. Βέβαια μπορεί να προκαλέσει. Σε κάποια ζώα εμφανίζουμε μετούς, κάνουμε μετούς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, το επαναλαμβάνω. Να υπάρχει κτηνιατρική.
0: Και υπάρχουν και αυτά τα ζωάκια που δυσκολεύονται στις μετακινήσεις. Δηλαδή δεν τους είναι και ευχάριστο.
1: Έχουν ναυτία.
0: Ναι, δηλαδή φοβούνται τα ταξίδια, αγχώνονται, έχουν ναυτία. Εκεί καλό είναι να έχουμε κάτι μαζί μας, κάτι που μας έχει συστήσει.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλά κτηνιατρικά σκευάσματα. Τι σας είπα στην αρχή, θα μου πείτε Αθηνά, πάλι τα ξαναλες ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επίσκεψη από τον κτηνίατρο. Ναι, καλό είναι, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν περισσότεροι ιδιοκτήτες. Βέβαια, ξέρετε, όποιοι είναι εξοικειωμένοι έρχονται και πριν το ταξίδι επισκέπτονται τον κτηνίατρο τους και λένε θα πάω 3-4-5 ώρες θα είναι το ταξίδι μας. Τι πρέπει να κάνω? Υπάρχουν πολλά κτηνιατρικά σκευάσματα τα οποία μπορεί να πάρει το σκυλάκι μας, η γατούλα μας, έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα, να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη μετακίνηση. Mm. Ξέρετε, ο σκύλος και η γάτα, τι είναι? Είναι ένα ζώο το οποίο ζει δίπλα στον άνθρωπο, έχει και αυτό πολλά προβλήματα. Απλά στο παρελθόν δεν τα γνωρίζαμε. Τώρα όμως που γνωρίζουμε, και μάλιστα υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισης, νομίζω ότι μπορούμε να τα βοηθάμε.
0: Θέλω λίγο πριν ολοκληρώσουμε, κυρία Τραχύλη, να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι τρίγκι. Είναι τρίγκι, θα με συγχωρέσετε. Δηλαδή είναι λίγο. Θα προκαλέσει. Θα σας προκαλέσει. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να πάρει κατοικίδιο για το παιδάκι του πριν τις διακοπές, δηλαδή εκεί που είναι ενδεχομένως όλη η οικογένεια χαλαρή, ενδεχομένως ένα από τα βασικά αιτήματα του παιδιού που είναι πάντα θέλω ένα ζωάκι σε εκείνη τη χαλαρή περίοδο, να πει και ο γονιός ναι άντε πριν τις διακοπές πάμε να πάρουμε ένα ζωάκι.
1: Πολύ ευχαρίστως. Mm. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά να απαντήσω και να πω βεβαίως. Να πάρουμε ένα ζωάκι, να θεωρήσουμε όμως πρώτα απ' όλα ότι το ζωάκι αυτό είναι άλλο μέλος οικογένειας. Ότι το παίρνουμε, το έχουμε μαζί μας και το διατηρούμε μαζί μας.
0: Δεν είναι ένα παιχνίδι του καλοκαιριού.
1: Στο σπίτι μας, επαναλαμβάνω, στις διακοπές μας. Έτσι και μάλιστα τώρα υπάρχουν και, ξέρετε, υπάρχουν και ξενοδοχεία φύλαξες και υπάρχουν και διάφορες υπηρεσίες φύλαξης. Mm. Δηλαδή το παίρνουμε το ζωάκι, το έχουμε μαζί μας, είναι ένα άλλο μέλος της οικογένειας, το προσέχουμε να είναι υγιή, αλλά δεν το παρατάμε. Ή αν οι συνθήκες αλλάξουν, γιατί άνθρωποι μας, ξέρετε, σήμερα να το σχάρετε αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, σήμερα μπορούμε να το φροντίζουμε, αύριο μπορεί να μην μπορούμε.
1: Ναι, υπάρχουν δομές στους δήμους όπου μπορούμε να αφήσουμε το ζώο μας. Mm. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Αλλά πάντα με υπευθυνότητα αυτό ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό, δεν μπορώ να το αφήσω στο δρόμο, τι να κάνω.
1: Όχι να το εγκαταλείψουμε. Mm.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία... Άρα το παίρνουμε, ναι, το παίρνουμε. Θεωρούμε και πιστεύουμε του συμπεριφερόμαστε σαν άλλο μέλος της οικογένειάς μας.
0: Και θεωρούμε ότι προστίθεται άλλο ένα μέλος στην οικογένειά μας. Αυτή είναι η
1: κοινή. Το παρατάμε. Ή αν, επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, γιατί μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, πολλοί κόσμος, μας ακούει κόσμος που ίσως δυνητικά θέλει να γίνει κυβεμόνας. Και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ και εγώ τη λέξη ιδιοκτήτης. Mm. Η σωστή λέξη είναι κυβεμόνας. Mm. Λοιπόν, δεν το παρατάμε, δεν το εγκαταλείπουμε. Mm.
0: Και πριν από αυτό σκεφτόμαστε όλη την ευθύνη αυτή που έχει να κάνει με ένα νέο ακριβώς μέλος στην οικογένεια τετράποδο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τραχύλη.
1: Άρα σας απάντησα,
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλό υπόλοιπο εύχομαι Κυριακή. Γεια σας. Ήταν η κυρία Αθηνά Τραχύλη, πρόεδρος των Κτηνίατρων Ελλάδος, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, και για το τέλος της εκπομπής σας άφησα νομίζω το καλύτερο. Θα πάμε τώρα να ταξιδέψουμε σε ένα μικρό νησί που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει την αυθεντικότητά του, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες το ανακαλύπτουν, η αλήθεια είναι. Ο λόγος για την Κύμολο, η οποία Κύμολος βρίσκεται φέτος και στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν αφιερώματα στον διεθνή τύπο, περιοδικό τύπο, που την παρουσίαζαν ως ένα ιδανικό προορισμό, για παράδειγμα, για ζευγάρια που αναζητούν ηρεμία, που έχει αυθεντικότητα, λιγότερο μαζικό τουρισμό. Και πρόσφατα γύρισε μια φίλη μου από την Κύμολο και της λέω πώς πέρασες. Και μου λέει, να σου λέω, αν πας θα πάθεις Κύμολο. Δεν το κατάλαβα πολύ καλά αυτό. Είμαι σίγουρη όμως ότι ο καλεσμένος μου θα μας το εξηγήσει. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κακύρης, είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυμόλου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το θα πάθεις Κύμολο είναι σλόγγαν.
1: Ναι, είναι ένα σλόγγαν. Ναι, πράγματι ισχύει αυτό. Είναι ένα σλόγγαν που κυκλοφορεί και σε κάποιο δρομάκι η φίλη σας το είδε και το αποτύπωσε. Γι' αυτό σας το μετέφερε.
0: Ναι, και το λέγανε και όλοι στο νησί. Δηλαδή και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται τουριστικά το αξιοποιούσαν ως σλόγγαν. Δεν ξέρω, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας, προσπαθήστε να είστε έτσι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, κάνει την Κύμολο ενδεχομένως διαφορετική από έναν άλλο κυκλαδίτικο προορισμό.
1: Καταρχήν να πω ότι είναι αλήθεια αυτά που λέτε, δηλαδή ότι είναι σε μια ανωδική πορεία, κάθε χρόνο έχει περισσότερο κόσμο και τώρα ας πούμε γίνεται αδιαχώρητο. Υπάρχει η τουριστική προβολή που αναφέρατε και συγκεκριμένη τουριστική προβολή σαν ένας ήσυχος προορισμός.
0: Άρα εκεί στοχεύετε κιόλας κι εσείς έτσι να βγει προς τα έξω, να γίνει το branding ως ένας ήσυχος προορισμός για να προσελκύσει και ανάλογα αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ησυχάσουν. Ναι.
1: Εγώ θα ξεκινούσα ότι από το γεωφυσικό περιβάλλον, ότι ανήκει σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα τριών νησιών με ηφαιστειογενή προέλευση και έχει ένα υπέροχο γεωφυσικό περιβάλλον με χρώματα όπως το ίδιο περιβάλλον έχει η Μήλος και το ακατοίκητο νησί που είναι δίπλα μας η Πολύεγος. Από εκεί και ύστερα δεν έχουμε μπει πάρα πολύ δυνατά στη βιομηχανία τουρισμού και κρατάμε ακόμα το παραδοσιακό μας στυλ. Δηλαδή άμα περπατήσετε στην Κύμολο και ή στο χωριό ή πάτε στις παραλίες θα δείτε όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι ντόπιοι εύκολα λένε την καλημέρα, εύκολα λένε την καλησπέρα. Υπάρχει αυτό το αυτή η συμπεριφορά.
0: Και φαντάζομαι δεν θέλετε να αλλάξει αυτός ο χαρακτήρας δηλαδή του νησιού που έχει να κάνει και με τους ανθρώπους βεβαίως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσο υπάρχει ας πούμε η πρόοδος και η ανάπτυξη υπάρχει ο κίνδυνος
0: να αλλοιωθεί. Η αυξημένη τουριστική ζήτηση.
1: Ναι, και υπάρχει ο κίνδυνος να αλλοιωθεί. Όσο υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν νέοι επενδυτές. Αυτό προσπαθούμε να το κρατήσουμε, να έχουμε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη με μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές, είτε στον χώρο της διαμονής, είτε στον χώρο της εστίασης. Είναι ένα πράγμα που τη χαρακτηρίζει την Κύμολο. Θα έλεγα και πάλι και η απλότητα. Αυτή η απλότητα την βρίσκεις παντού. Όπως δηλαδή μπορείτε να ξεκινήσετε από τη διαμονή σας στο χωριό, η διαμονή σε μια παραλία και μέσα από ένα δρόμο, παραλιακό δρόμο που είναι δίπλα στη θάλασσα να περάσετε 15 διαφορετικές παραλίες. 15 διαφορετικές παραλίες που μπορείτε να διαλέξετε όποια θέλετε με διαφορετικά χρώματα κάθε μία. Άλλες πιο ήπιες, άλλες λίγο πιο άγριες.
0: Τώρα για το τέλος θα την κράταγα αυτήν την ερώτηση, αλλά αφού στεκόμαστε στις παραλίες, έτσι για όσους μας ακούνε τώρα, να κάνουμε ένα μικρό δώρο ας πούμε. Ποια είναι αυτή η παραλία που εσείς προσωπικά θα λέγατε ότι πρέπει ο επισκέπτης οπωσδήποτε να γνωρίσει και να επισκεφθεί?
1: Ναι. Είναι δύο, εκεί μόλις έχει δύο μέρη. Ας πούμε το αυτό που κατοικείται, που είναι το βορειοανατολικό ως την νοτιοδυτική μεριά και το βόρειο μέρος που είναι λίγο πιο άγριο. Λοιπόν θα πάω στο μέρος το προσβάσιμο, το προσιτό που υπάρχει ο δρόμος, που υπάρχει το οδικό δίκτυο. Εγώ θα πρότεινα τρεις παραλίες. Πρώτα είναι τα Πράσα, είναι η πιο διαφημισμένη παραλία. Μετά θα έλεγα τον Καρά, είναι πολύ κοντά στο χωριό, 10 λεπτά το χωριό και για τέλος θα έλεγα τα Μαυροσπήλια. Τα Μαυροσπήλια έχουν ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, βλέπεις την Αντίμηλο, βλέπεις τον μυρτό πέλαγος. Ο καράς που είπα στη μέση είναι, μοιάζει λίγο με το σαρακίνικο της Μήλου, είναι μια περιοχή πολύ κοντά στο χωριό, είναι σαν πισίνα, πεντακάθαρα νερά, είναι για βουτιές ιδανική. Και τα πράσα είναι πάλι, όπως σας είπα πριν, μια, η πιο διάσημη παραλία μας που έχει αποτυπωθεί.
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: επισκεψιμότητα και...
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έρχεσαι και από Κύμολο. Αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει πάει διακοπές στη Μήλο, μπορεί να έρθει και αυθημερών. Μια εκδρομή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Υπάρχει αυτός ο ημερήσιος τουρισμός. Η Μήλος είναι ο μεγάλος συγγενής μας. Το διπλάνο νησί που έχει υπερπολαπλάσιο κόσμο και επισκέπτες. Και υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε καθημερινά 10-15 δρομολόγια με το ferry boat. Και σε μισή ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, μπορείς να περάσεις το νησί μας. Βέβαια, θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο. Και κάποιος που διαμένει στην Κύμολο, άμα θέλει μια μέρα, μπορεί να πάει στη Μήλο.
0: Α, γίνεται αλλά και αυτό, βεβαίως.
1: Ναι, αλλά συνήθως γίνεται αυτό που λέτε. Πολλοί κόσμος από τη Μήλο επισκέπτεται. Και μπορώ να σας πω ότι μετά την επίσκεψη στην Κύμολο.
0: Το επόμενο και... καλοκαίρι κανονίζουν Κύμολο.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό είναι. Γιατί περισσότεροι γνωρίζουν τη Μήλο, μαθαίνουν για την Κύμολο, λένε γιατί να μπορώ να πάω, είναι κοντά. Και έτσι μαθαίνουν, βλέπουν και την Κύμολο και θέλουν να έρθουν για να την επισκεφτούν. Τώρα θα σας ρώταγα για υποδομές και τέτοια, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Κάθε φορά το ρωτάμε σε ένα νησί όταν ερχόμαστε, σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο πριν κλείσουμε. Σε ό,τι αφορά την τοπική κουζίνα, έχετε ένα-δύο χαρακτηριστικά πιάτα, γιατί ξέρετε περισσότερο από εμάς αναζητούμε πια και την εμπειρία όταν πάμε σε ένα τόπο. Κάτι δικό τους, κάτι να νιώσουμε μια σύνδεση με τον τόπο, γι' αυτό το ρωτώ. Δεν είναι δηλαδή, τι φαγητό απλά να πάρουμε. Έχετε έτσι ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδοσιακά πιάτα.
1: Ναι, υπάρχουν τα κλασικά εδέσματα, τα τοπικά, που είναι και αρκετά διάσημα, θα έλεγα. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, το βασικό μας πανηγύρι αυγουστιάτικο, γιατί το μεγάλο πανηγύρι είναι θρησκευτικό και γίνεται στις 5 Οκτωβρίου, αλλά το αυγουστιάτικο μεγάλο γλέντι που κάνουμε έχει την ονομασία γιορτή της Λαδένιας. Η Λαδένια είναι ένα τοπικό έδεσμα που μοιάζει με πίτσα. Είναι μια απλή πίτσα που έχει μόνο ντομάτα και κρεμμύδι. Είναι διάσημη η Λαδένια και ακολούθως στην ίδια μορφολογία έχουμε την Τυρένια, την Κολοκυθένια, την Αμαραθένια, όλες αυτές.
0: Όλες έννοια.
1: Ναι.
0: Που, να μας νοιάζεται δηλαδή το φαγητό, έχει την έννοια μας κάπως έτσι. Καλά, ναι. Καμία σχέση, αλλά έτσι το αναφέρω τώρα γιατί μου άρεσε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, η κολοκυθοκάπαρη για παράδειγμα, είναι κολοκύθι, αυγό και κάπαρη. Ναι.
0: Αυτά είναι ενδιαφέροντα. Και τώρα είναι και μεσημέρι, μας ακούει και ο κόσμος. Το γράφει, το σημειώνει. Αν έχει φίλους, σας παίρνει τηλέφωνο, δοκιμάστε οπωσδήποτε, πείτε μας. Έτσι, αυτά είναι τα ανέμελα καλοκαίρια και διακοπές.
1: Μετά είναι διάφορες μορφές τυριών, είναι το ξινό. Που είναι μια κρέμα τυριού, δεν είναι αλμυρό, δηλαδή ας πούμε κάτι σαν γαλοτήρι, δεν έχω, αν έχετε υπόψη σας τι είναι το γαλοτήρι στην Ήπειρο, αλλά όχι γαλοτήρι, δεν έχει την αλμυράδα αυτή, είναι πιο γλυκό. Υπάρχουν διάφορα άλλα είδη τυριών.
0: Και, βασικά είναι ένας ευλογημένος τόπος και έτσι όπως τον περιγράφετε, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κακύρη που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας και μας
1: και
0: έτσι έστω και λίγο με την βοήθεια της φαντασίας μας ήρθαμε λίγο μέχρι το πανέμορφο νησί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε.
1: Επίσης σας εύχομαι και εσείς να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και σύντομα να σας δούμε κιόλας από κοντά.
0: Βεβαίως, μου έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον τώρα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κακύρης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. It's a rainy afternoon, 1990. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δίωρο που μείνατε μαζί μας. Εκτάκτως εδώ στο Earth News Radio 105,8 ήταν η εκπομπή σε διάδραση. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Αθηνά Σαλούστρου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Μαρία Κόντου επίσης, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής. Άρη Τίμπητα στο μικρόφωνο και. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε αύριο Δευτέρα εκεί, 3 η ώρα, όπως πάντα στο καθημερινό μας ραντεβού. Γεια!

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρέο Ακημίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κορύφωση της φετινής καλοκαιρινής εξόδου σήμερα για τα νησιά και την ιβηρωτική χώρα με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους εν ώψη της γιορτής του 15 Αυγούστου. Έκτακτα δρομολόγια σε πλοία και λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Εξομαλύνεται σταδιακά η διάλευση των εκδρομέων από το τελωνείο των Ευζώνων. Αυξημένος κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιών σε 6 περιφέρειες, ανάμεσά τους η Αττική και η Βιωτία. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση και πάρκα. Περιπολίες της αστυνομίας. Συστάσεις στους πολίτες να αποφύγουν τις εργασίες στην Ήπεθρο. Στην Πάρο πνίγηκε σε πισίνα τετράχρονο αγοράκι, συνελήφθησαν ο διοκτήτης του Beach Bar που είχε δηλώσει τον εαυτό του και ως ναυαγοσώστη. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σκληρό παζάρι για τα στενά του ορμού, στη ζητά του Ιράν από τον Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ομάν. Οι Χούθοι χτύπησαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Πυρκαγιά στον Καναδά, ολόκληρες περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να σωθούν. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας των πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου επί τα εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Πάμε όμως στον Σπύρο Δαρσινό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Earth News Radio. Όπως ακριβώς τα ανέφερε

0: πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαστασίου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο και σε αυτήν την συνεδρίαση ήταν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ειδικά σήμερα την Κυριακή υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος στην περιοχή της Κρήτης. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επιστημονική ομάδα η οποία έλαβε μέρος στην συγκεκριμένη συνεδρίαση ανέφερε στους επιτελείς του Υπουργείου πως σε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ο άνεμος έφτασε ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Ρηπές ανέμου που έφτασε δηλαδή 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για τρομακτικές ταχύτητες, για τρομακτική δύναμη ισχύς του ανέμου που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να φέρει έψημια και την παραμικρή σπίθα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό η περιφέρεια Αττικής μαζί και τα Κύθυρα, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια της Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Θεότιδας, Εύβοιας και η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, αλλά και στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθότι θα πρέπει όλες οι δυνάμεις της περιφέρειας, της εκάστοτε περιφέρειας, αλλά και των Δήμων να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Αυτή είναι η εντολή που έρχεται από τον Υπουργό, από την Πολιτική Προστασία, αλλά και από τους επιτελείς της πυροσβεστικής, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει περιπολίες, ακόμη και με αέρια μέσα, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να, αν χρειαστεί, να δώσουν σήμα για έκτακτη επέμβαση. Να πούμε πως και εδώ στην Αττική ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει σχετικά μέτρα, καθότι έχει κλείσει τον λόφο Φινόπουλου απέναντι από το πεδίο του Άρεως, καθότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ένα πρόβλημα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Εποπτεύονται ο Λυκαβητός, ο λόφος του Στρέφη, το Βουλοπάπου, τα Τουρκοβούνια, το άλσος των Ηλυσίων και άλλες περιοχές. Γίνονται κινητοποιήσεις μέσω με drones, με θερμικές κάμερες, αλλά και περιπολίες τόσο από την αστυνομία όσο και την δημοτική αστυνομία, αλλά και κλιμάκια της πυροσβεστικής. Τόσο και ο Δήμος όσο και το Υπουργείο συνεχίζουν στο ίδιο τόνο, στο ίδιο ύφος όσον αφορά τις συστάσεις. Απαγορεύεται κατηγορηματικά η χρήση υγιεινής φλόγας, η εργασία με σφιγκθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, η κοπή μετάλλων με τροχό εννοείται και η χρήση φλογίστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είναι μια μπόρα αυτή, θα λέγαμε σχηματικά, θα περάσει, χρειάζονται μερικές μέρες υπομονή, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Θέλει αυξημένη προσοχή επί της ουσίας, γιατί έχουμε τον συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, που θα μας τα πει και σε λίγο βέβαια η μετρολόγο μας, η κυρία Παπαβούλη, από αύριο αναμένονται και σε νέα μποφόρ.
0: Ακριβώς. Και όπως αναφέρθηκε και στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, μέχρι και την Τετάρτη τουλάχιστον θα έχουμε, αν όχι τέτοια ένταση ανέμους, αρκετά υψηλούς. Θα μας τα πει βεβαίως η κυρία μετεωρολόγος, κυρία Όλγα, που γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο της επ' αυτού.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
2: Έρχονται λοιπόν προσθετικά τα νέα φαινόμενα, η νέα συνθήκη όσον αφορά τον άνεμο, να δημιουργεί ένα πρόβλημα θα έλεγα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σε πολύ σύντομα ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Θα ενισχυθεί ο μηχανισμός πάρα πολύ με την απόκτηση των νέων μέσων. Να σας πω ότι πριν από τα Καναντέρ θα παραλάβουμε τα 8 ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης στα Super Puma. Από το 28 θα παραλάβουμε και το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος CL-515, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
1: Σε Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης Red Code βρίσκεται σήμερα η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Πάμε στη Λέσβο που είναι σε Red Code για φωτιά να μιλήσουμε με την Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Σε ετοιμότητα φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων, καθώς και οι εθελοντές. Θα πρέπει να σου πω ότι για την ενίσχυση των δυνάμεων, των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη 7 άτομα πεζοπόρο τμήμα από την ΕΜΟΔΕ Θεσσαλονίκης, ενώ όπως ενημερωθήκαμε από την περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ήδη στην Λέσβο για την πυροπροστασία βρίσκονται μόνιμα 2 αεροπλάνα τύπου Πετσιτέλ και ένα ελικόπτερο. Είναι όλοι σε ετοιμότητα, προσπαθούν να καλύψουν κέρια σημεία του νησιού, είτε με περιπολία είτε σε φυλάκια που υπάρχει απτική εποχή με αυτά. Πολύ καλός συντονισμός μεταξύ τους. Αυτό φάνηκε και στην πρόσφατη φωτιά που είχαμε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, στην πολύ δύσκολη φωτιά στην περιοχή του Πλωμαρίου, και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επέμβουν. Η αλήθεια είναι ότι τα 2 τελευταία χρόνια και στην παραμικρή φωτιά σηκώνονται τα εναέρια μέσα και την προλαβαίνουν αμέσως.
1: Εκτός και αν έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, έτσι το παρακολουθήσω.
3: Όπως είχε γίνει, ναι, την περασμένη Παρασκευή με τους ανέμους που δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να γεμίσουν νερό από την θάλασσα. Να σου πω ότι είχαμε και μια σύλληψη την Παρασκευή ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου για την πρόκληση φωτιάς από αμέλεια σε ξηρά χόρτα και βλήθη πρόστιμο 1.800 ευρώ. Ευτυχώς η φωτιά έζησε αμέσως, πρόλαβε και έκαψε μόλις 270 τετραγωνικά μέτρα, και εδώ φαίνεται η πολύ μεγάλη ετοιμότητα που υπάρχει. Ενώ πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές μας, η αστυνομία, όλοι δεν δρούν μόνο σε περίπτωση φωτιάς. Για παράδειγμα, σήμερα το μεσημέρι, δύναμη της πυροσβεστικής, οι εθελοντές από το κλιμάκιο της Γέρας αλλά και η αστυνομία συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό 2 ατόμων. Αποπροσανατολίστηκαν ουσιαστικά σε μια χαράδρα μεταξύ Πλωμαρίου και Γέρας. Ειδοποιήθηκε το 112 που βρήκε το ακριβές στίγμα τους και τους επανέφερε στον δρόμο που ήταν περιπατητές, και υπάρχει έτσι απώλεια δυνάμεων και κούραση στο προσωπικό και σε άλλες
1: αρμοδιότητες
3: τους, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι, μες να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή γιατί θερμοκρασίες μιλάμε στο νησί?
3: Σήμερα το νησί φτάνει μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου, 35 με 37 βαθμούς ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται κανείς. Το απόγευμα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω οι βοριάδες, και είναι χαρακτηριστικό των τελευταίων εβδομάδων ότι το πρωί έχουμε 3-4 μποφόρ και το βράδυ 5 μποφόρ σχεδόν κάθε μέρα. Ενώ προς το τέλος της εβδομάδος προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του στεριανού βοριά. Άρα για μας, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι μόνο για αυτό το τριήμερο η κατάσταση αυτή που διανύουμε, αλλά και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ένα προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας που χρειάζεται ενίσχυση. Το έχουν πει πολλές φορές οι συνδικαλιστές ότι χρειάζονται νέες προσλήψεις στην πυροσβεστική, και τις ανάγκες αυτές καλύπτουν τα εθελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά σε όλη την Λέσβο, και πραγματικά η συνδρομή τους είναι σωτήρια, γιατί εκτός από το δυναμικό το ανθρώπινο έχουν προμηθευθεί και μικρά πυροσβεστικά οχήματα που είναι καταλυτικά ενισχύοντας τα μεγάλα πυροσβεστικά στους μικρούς δρόμους.
1: Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι πέρα από τις συνθήκες που μας περιέγραψες, το ότι να υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι απαγορευτικό μόνο για εξωτερικές εργασίες, αλλά και για την περίπτωση των ταξιδιωτών, των περιπατητών, που με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες επιλέγουν να κινούνται σε φαράγγια, σε χαράδες, και τελικά να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, στην κατάσταση κινητοποίησης εντάσσονται επίσης οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Πάμε στην Πέγκυ Προύσολη να μας δώσει τα στοιχεία της κινητοποίησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα. Πέγκυ, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Υπάρχει μια ετοιμότητα αυξημένη και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή μας. Ακόμα όμως πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα αύριο, όπου περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων. Να σου πω ότι σήμερα η θερμοκρασία στην Αργολίδα, όπου κινούμαστε εμείς, ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Είχε μάλιστα από τις υψηλότερες θερμοκρασίες η περιοχή της Αργολίδας, το Κρανίδι για την ακρίβεια, με 39,1 βαθμό. Ενώ στο Άργο, σύμφωνα με το σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Πυργέλα, η θερμοκρασία έφτασε τους 39,6 βαθμούς Κελσίου εχθές στις 3:10. Ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση θα είναι αύριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, πέρα από την ετοιμότητα που υπάρχει για τους, από τους ανθρώπους πυροσβεστικής, εθελοντές και όλους όσους λαμβάνουν μέρος σε μία κατάσβεση πυρκαγιάς, όπου δεν υπάρχει, βέβαια, όπου δεν υπάρχει η πρόληψη και, αν θέλεις, και η αμέλεια. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα είχαμε μόλις εχθές δύο συλλήψεις για την περιοχή στην περιοχή Λάκκο Στεφάνη Κορινθίας. Θα θυμάστε μια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Αυτό που μάθαμε είναι ότι προέκυψε από ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην ουσία, από βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, οπότε είχαμε αυτή την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καούν 550 στρέμματα δασικής, χαμηλής δασικής και βλάστησης. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μάλιστα τις επόμενες ώρες θα οδηγηθούν και στον ανακριτή Ευρυδίκη.
1: Πέκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ, και να πάμε και στην Κρήτη, γιατί και αυτή η περιοχή είναι σε red code, σε κόκκινο. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη να μας δώσει την εικόνα της προετοιμασίας και από εκεί. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ολόκληρη η Κρήτη, όπως ακριβώς το είπατε, είναι τεσσάρι σήμερα, και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Μάλιστα, το πρωί είχαμε δύο πυρκαγιές στην περιοχή Ατσιπάδες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του πολύπαθου Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στον ίδιο Δήμο που είχαμε την καταστροφική φωτιά της προάλλες. Κατασβέστηκαν άμεσα, πρέπει να πω. Εκεί ήταν και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Είναι και μέλος της εθελοντικής ομάδας Αγίου Βασιλείου. Ήταν άμεση επέμβασή του, γιατί στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και οτιδήποτε αιστεία θα μπορούσε να εξαπλωθεί, όπως και την προηγούμενη φορά, πολύ πολύ γρήγορα. Μιλήσαμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά. Οι καιρικές συνθήκες, μας είπε, δεν προκαλούν από μόνες τους πυρκαγιές. Μπορούν όμως να μετατρέψουν μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλο και ανεξέλεγκτο μέτωπο. Όλη την εβδομάδα θα πάμε έτσι, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει οτιδήποτε από τη δική της πλευρά. Υπάρχουν απαγορεύσεις σε δάση, φαράγγια. Θα θυμίσω ότι οι παραβάτες είναι αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, οπότε καλό είναι να το αποφύγουμε. Είναι στο χέρι μας και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες και να οτιδήποτε δούμε πέσει στην αντίληψή μας, άμεσα το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Έχει βγει πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοίνωση ότι και για αύριο Δευτέρα όλο το νησί είναι στην κατηγορία 4.
1: Λοιπόν, Μαρίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για το δικό σου ρεπορτάζ, και να πάμε τώρα στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 39 με 40, και ισχυρούς ανέμους, αλλά θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε την εικόνα για τις 6 περιοχές που είναι στο κόκκινο, αν έχει την καλοσύνη.
6: Ναι, λοιπόν, είμαστε σε πορτοκαλί συνεζερμό, ειδικά προς την Εύβοια, Αττική και Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν είναι που περιμένουμε και τις πιο ισχυρές εντάσεις αυτού του βόρειο-βορειοανατολικού ρεύματος. Και σήμερα και ιδιαίτερα αύριο αναμένουμε πολύ ενισχυμένους βοριάδες, 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά και έως 8. Φυσικά οι ρηπές εκεί προς το στενό, ιδιαίτερα του Καφυρέα, ακόμα και τώρα έχουν φτάσει τα 9 μποφόρ. Και αύριο λοιπόν αναμένουμε ακόμα περισσότερο να ενισχυθούν οι άνεμοι σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια, θα είναι λίγο πιο συγκρατημένες οι θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές λόγω του βορείου ρεύματος, που καταλαβαίνουμε ότι διατηρεί σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες.
1: Να ξεκινήσουμε την Αττική.
6: Ναι, στην Αττική αναμένουμε βοριάδες 7 μποφόρ. Γενικότερα η θερμοκρασία αύριο θα πέσει. Mm-hmm. Θα είναι κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Και γενικά σε αυτές τις περιοχές θα είναι κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Τα 40 τα αναμένουμε στη δυτική χώρα, που βέβαια και αυτή είναι σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή mm-hmm. στην κατηγορία 3. Εκεί αναμένουμε τοπικά 39, ίσως και 40 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου προς την Πελοπόννησο. Και αύριο αναμένουμε θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39. Φυσικά στο Αιγαίο, που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Είπαμε ότι θα δράει και αυτό το βόρειο ρεύμα που κατά τόπους θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Κατά την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι το νότιο κομμάτι της Κρήτης χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί εκεί οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι οι ρηπές θα είναι ακόμα πιο υψηλές. Και θερμοκρασιακά το νότιο κομμάτι της Κρήτης θα βιώνει υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάνουν κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε μια μικρή έτσι μείωση στην ένταση του ανέμου την Τρίτη και την Τετάρτη που δεν θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, όμως και πάλι θα παραμένουν πολύ ισχυροί γιατί και το 7 δεν είναι λίγη ένταση, είναι αρκετά ισχυρή άνεμη και φυσικά από την Πέμπτη νέα αύξηση στην ένταση των ανέμων. Ίσως και λίγο πιο σοβαρή από ό,τι βιώνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρετε και ιδίως για τις περιοχές που κινδυνεύω. Καλή συνέχεια. Αρχίζει αύριο η διαδικασία των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες από την πρόσφατη φωτιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Σε πρώτο πλάνο είναι η αποκατάσταση και η θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών για να προλάβει ο μηχανισμός πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Στο ρεπορτάζ της ΙΟΚΑΣ της Ελευθερωπούλου θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο.
7: Είναι στιγμιότυπα από τη μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Κατοικίες, οχήματα, πυμνιοστάσια καθώς και τεράστιες δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στην πύρινη Λέλαπα. Η αποτίμηση των καμένων εκτάσεων οδυνηρεί. 111.732 στρέμματα γης έγιναν στάχτη, μαζί και το παρθενοδάσος του Κιθερώνα. Πάνω από τη μισή έκταση χάθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας. Η τερατώδης φωτιά έκαιγε ασταμάτητη για περίπου 4-24 ώρα, απελευθερώνοντας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενέργεια που ισοδυναμεί με 6 ατομικές βόμβες. Τα δάση καίγονται τον χειμώνα, θα πούνε οι ειδικοί, επισημένοντας ότι το παιχνίδι κρίνεται στα τεχνικά μέτρα πρόληψης, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση. Οι παρεμβάσεις που αφορούν στον καθαρισμό των δασών από ειδικά συνεργεία είναι ακόμη ένα αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Μόνο στο Πόρτο Γερμενό, 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινες, δηλαδή καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, και 56 χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, δηλαδή χρήζουν επισκευών.
8: Δευτέρα πρωί ξεκινάει η διαδικασία του να καταθέτουν οι πολίτες τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους χορηγηθεί το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής. Δικαιολογητικά για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι το Ε1, ναι, το Ε9 και, ναι, ένα πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση. Ναι. Μέσα σε 10 μέρες mm-hmm. οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm.
7: Για την ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική βοήθεια ανέρχεται πλέον στο 100%, σημειώνοντας πως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση με την οριοθέτηση των περιοχών θα εκδοθεί έως τις 20 Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις για ανακατασκευή θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όμως δεν πρέπει να φυσυχάζουμε, τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών Χάρης Κοντοές, ο οποίος μίλησε στο Έρνους Ρέντιο και στην εκπομπή σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Η ψήλη βρίσκεται μονίμως μπροστά σε μια πρόβληση, διότι τα φαινόμενα αυτά μας επερνούν καθημερινά. Πάντα λέμε ότι έχουμε πετύχει κάτι καλύτερο. Και όντως, πρέπει να το παραδεχτούμε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταφέρει, παρόλο που έχουμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συνδυτικά με το παρελθόν, να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Είχαμε λιγότερες καμένες εκτάσεις. Προφανώς ήρθε ένα γεγονός να ανατρέψει την εικόνα, διότι ποτέ δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση.
1: Ναι.
9: Είμαστε ανήμποροι μπροστά στη φύση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην συσυχαζόμαστε, να μην σπαταλάμε χρόνο. Έχουμε εδώ και περίπου 10 χρόνια χρησιμοποιήσει την δορυφορική τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο και μάλιστα να σας ειλικρινίσω ότι από φέτος και στην επόμενη περίοδο των πυρκαγιών θα έχουμε ένα καινούριο σύστημα με τις εγκαταστάσεις μας προφανώς, τις δορυφορικές εγκαταστάσεις που έχουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και την συλλογή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δορυφορικών δεδομένων, να δεκαπλασιάσουμε την ανάλυση με την οποία ανοιχνεύουμε έγκαιρα μια θερμή αιστεία. Αλλά σας λέω ότι κάθε 5 λεπτά της ώρας έχουμε μια επιχειρησιακή εικόνα από την στιγμή της έναρξης, εφόσον βεβαίως όπως τώρα το καλοκαίρι συνηθίζεται λόγω της ξηρασίας το θερμικό φορτίο είναι υψηλό, άρα πολύ έγκαιρα ανοιχνεύεται μια πυρκαγιά πριν ακόμα πάρει διαστάσεις και μέσα στο πρώτο 20 λεπτό να μπορέσει κανείς να ενεργοποιηθεί, γιατί αν δεν ενεργοποιηθούν στα πρώτα 20 λεπτά, μισή ώρα, η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη, ειδικότερα με συνθήκες ανέμου σαν αυτές που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Άρα ναι, υπάρχει τεχνολογία, την έχουμε δοκιμασμένη εδώ και χρόνια, έχει αναπτυχθεί στη συνεργασία και με τα κέντρα επιχειρήσεων της πυροσβεστικής και είναι εκεί ένα στοιχείο ενημέρωσης έγκαινης ανείχνευσης και απόδοσης μιας επιχειρησιακής εικόνας κάθε 5 λεπτά. Πιστεύω και εύχομαι του χρόνου, στην επόμενη περίοδο των πυρκαγιών, να έχουμε δεκαπλασιάσει αυτή τη δυνατότητα από άποψη ακρίβειας και λεπτομέρειας στην ανείχνευση.
1: Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, οδηγούνται εκ νέου σήμερα μετά την προθεσμία που έλαβαν την Παρασκευή ο Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του ΔΕΔΙ ΆΡΤΑΣ στο πλαίσιο της κατεπίγουσας αγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχτου στη Ραμανίτσα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγελή. Καλό μεσημέρι. Ναι.
10: Ευρυδίκη, καλησπέρα. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι δύο συνελευθέντες για την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Κυταράκτου. Mm-hmm. Ο διευθυντής του ΔΔΕ ΆΡΤΑΣ και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ πέρασαν την πόρτα του πρωτοδικείου προκειμένου να απολογηθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Την ίδια ώρα έξω από το πρωτοδικείο της ΆΡΤΑΣ συγκεντρώθηκαν συναδελφοί τους, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν αλλά και να εκφράσουν τη στήριξή τους στους δύο εργαζόμενους. Η διαδικασία της απολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των δικαστικών αρχών.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μεγάλες πυρκαγιές και ακραία ζέστη που δοκιμάζουν την Ευρώπη αλλά και τον Καναδά. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούδιο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τύραν Αλβανίας, με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα προκειμένου να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε χωριών, αλλά και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται τελικά να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά. Τρία στρατιωτικά ελικόπτερα συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο από αέρος όσο και στο έδαφος, καθώς το απότομο και δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστών. Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε αυτόν τον άνδρα που προκάλεσε την πυρκαγιά, έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του το Σάββατο. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες λοιπόν ξέφυγαν από τον έλεγχο, οπότε επεκτάθηκαν προς τόρος, απειλώντας γειτονικές κοινότητες. Η πυρκαγιά και από το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο, παραμένει ενεργή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συνεχιστούν και όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, ακραία ζέστη και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Μάλιστα, οι ακυρώσεις βρυδίκη λόγω πυρκαγιών απειλούν και την τουριστική σεζόν της χώρας. Έτσι, έκκληση στους τουρίστες να μην ακυρώνουν τις κρατήσεις τους εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, απευθύνουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές της Γαλλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, όπως τη Ζιρόντ που η τουριστική κίνηση μειώθηκε μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έκαψαν περίπου 420.000 στρέμματα στην περιοχή, καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά στη Γαλλία. Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή έχει βελτιωθεί. Η πυρκαγιά τώρα βρίσκεται υπό έλεγχο, αλλά οι συνέπειες για τον τουρισμό ήδη είναι ιδιαίτερα αισθητές. Ακραίες θερμοκρασίες έχουμε και στη γειτονική Ιταλία.
1: Αυτό έλεγα, πάνω από 42 βαθμούς.
11: Πάνω από 42 βαθμούς. Ο υδράργυρος, τεράστια προβλήματα και στις καλλιέργειες. Πυρκαγιές και ακραία ζέστη δοκιμάζουν και την Ισπανία. Στη νότια Ισπανία, οι πυροσβέστες παλεύουν να θέσουν υπό έλεγχο μια επίσης μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στη Βρετανία, λόγω της ζέστης, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση νερού λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Στερεύει ο Ρήνος από την Ξηρασία. Να πούμε ότι αποκαλύφθηκε και βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ψήνεται στην κυριολεξία από τη ζέστη και η Κροατία, με σοβαρά προβλήματα ξηρασίας βλέπουμε στα Βαλκάνια. Η μάχη με τις δασικές πυρκαγιές τόσο δεν γνωρίζει σύνορα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά. Μεγάλη πυρκαγιά Ευρυδίκη που εξαπλώνεται δυστυχώς με ταχύτατους ρυθμούς και έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και δυστυχώς ενισχυμένη από τους ισχυρούς ανέμους εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Η γυραιά Ήπειρος είναι πλέον αντιμέτωπη και με την ξηρασία.
1: Τώρα να αλλάξουμε, γιατί μιλάμε για πυρκαγιές στον Καναδά και στην Ευρώπη, αλλά στην ακυρώθηκε στη Σανγκάη πάνω από 1.300 πτήσεις λόγω του τυφώνα Ντόλφιν και έχουμε μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα.
11: Ναι, περισσότερες από 1.300 πτήσεις, πολύ σωστά ανέφερες. Η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ενώ παράλληλα οι κινέζικες αρχές να πούμε ότι έχουν προχωρήσει σε μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η μέγιστη ένταση των ανέμων του Ντολφίν έφτασε περίπου τα 162 χιλιόμετρα την ώρα Ευρυδίκη. Ενώ το φαινόμενο συνοδεύεται και από ισχυρές βροχοπτώσεις, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών αλλά και κατολιστήσεων. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην επαρχία Τζετζιάνγκ απομακρύνουν περίπου 390.000 κατοίκους από την πόλη Ταϊτζόου, ενώ στη Σανγκάη περισσότερο από 30.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Και έχουμε και ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστη στο Χονγκ Κονγκ, στους 36,9 βαθμούς η θερμοκρασία, ακριβώς στην έδρα του μετρολογικού παρατηρητηρίου, στη συνοικία Τσίμσα Τσούι, υψηλότερη από το 1884, δηλαδή από τότε Ευρυδίκη που άρχισαν να τηρούνται συστηματικά αρχεία.
1: Λοιπόν, Καταρίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Και εμείς να πάμε στην Πάρο, όπου το κλίμα είναι βαρύ μετά τον τραγικό χαμό του τετράχρονου παιδιού σε πισίνα Πιτσπαρ. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού από την πισίνα, το οποίο ανασύρθηκε χτες χωρίς τις αισθήσεις του και αργότερα στο κέντρο υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών σύρου. Οι γονείς του παιδιού αφήθηκαν ελεύθερα, ωστόσο τόσο αυτοί όσο και ο ιδιοκτήτης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η Ελίνα Θεολογή του τώρα θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Βεντίκη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το απόγευμα, τελικά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, θα οδηγηθεί εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που έχασε το τετράχρονο αγοράκι εχθές το μεσημέρι τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή τη στιγμή, το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα του καταστήματος, εντοπίστηκε από δύο γυναίκες πελάτες της επιχείρησης και ανασύρθηκε από εργαζόμενο ως μπάρμαν στο κατάστημα αυτό. Στο παιδί δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έγιναν προσπάθειες ανάνεψης και τη στιγμή μεταφέρθηκε μέσα από το παιδί στο κέντρο υγείας Πάρο. Αλλά δυστυχώς οι γιατροί και οι διασώστες δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα οι γονείς του παιδιού και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, οι γονείς αφέθηκαν στη συνέχεια λίγες ώρες αργότερα ελεύθεροι, μόλις ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται από χθες υποκράτηση. Σήμερα το πρωί έφτασε εδώ στη Σύρο και όπως είπαμε, το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα τα ερωτήματα είναι πολλά σε αυτή την υπόθεση.
1: Από αυτό που μας λες, μες και ξεκινάς τα ερωτήματα, είναι το γεγονός ότι οι δύο κοπέλες, όπως μας είπες, αντιλήφθηκαν και το παιδί βρισκόταν στο νερό χωρίς αισθήσεις, ενώ οι γονείς του την ίδια ώρα βρίσκονταν στη θάλασσα.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι οι γονείς βρίσκονταν στο χώρο, σε ένα κατάστημα το οποίο είναι παραθαλάσσιο και έχει σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα υπάρχει και μία πισίνα. Οι γονείς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή τη στιγμή, βρίσκονταν στην παραλία κοντά. Τώρα πρέπει να μάθουμε, ακόμα οι αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία. Ζητάμε πως υπάρχει κάποιο βιντεολειπτικό υλικό, ώστε να καταλάβουν πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, πώς έφτασε στην πισίνα και γιατί άργησαν τόσο να πάρουν όλοι να καταλάβουν το παιδί βρίσκεται χωρίς επίβλεψη μέσα στο χώρο. Επίσης, πρέπει να δούμε αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και γιατί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι δηλωμένος ως ναυαγωσός στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή και είναι επιβλέπει το χώρο.
1: Λοιπόν, Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώνεται μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Χιλιάδες επιβάτες σειραίνουν στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας για να ταξιδέψουν στα δημοφιλή ελληνικά νησιά. Την ίδια ώρα, με αυξημένες πληρότητες, αναχωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ χιλιάδες αυτοκίνητα περνούν τα αδειώδη, εγκαταλείποντας τα αστικά κέντρα. Να ακούσουμε την ώρα, Μολυβιάτη.
13: Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο στην πρωτεύουσα, οι αδιούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν με ταχύ ρυθμό το κλινονάστι. Ουρές και σήμερα στον Πειραιά μπροστά από τα καράβια που αναχωρούν για δημοφιλή τουριστικούς προορισμούς.
14: Πάμε Νάξο. Πάμε για 4 μέρες στο σύνολο. Οι δύο φίλες μας έχουν πάει, εμείς δεν έχουμε πάει. Και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
15: Στην Αντίπαρο.
16: Βλέπω σκηνές.
15: Ναι, εννοείται.
16: Για κάμπινγκ.
15: Ναι.
13: 23 πλοία αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, με περισσότερους από 34.000 επιβάτες, ενώ ακόμα 58 θα φύγουν για Άργο Σαρονικό με περίπου 9.500 ταξιδιώτες.
15: Πάμε στην Άξο. Μία εβδομάδα. Ποτά, ξεκούραση, λίγος ύπνος. Έχουμε πάρει τη μισή ντουλάπα. Θα προσέχουμε. ΕΡΤ είναι, ΕΡΤ, θα μπούμε να μας δούμε.
17: Να μαντέψω, πάρω.
18: Ναι. Πού αλλού.
19: Ποιο πρόγραμμα, τι, πάρτι όλη μέρα, μόνο πάρτι.
13: Αυξημένη η κίνηση και στο σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού.
20: Έχει βάλει έκτακτα, άκουσα που είπαν μέσα από το γραφεία για σήμερα, γιατί φεύγει πολλής κόσμος και έχει ξεκινήσει πρωί σήμερα η δουλειά.
21: Πάμε Λουτράκι.
22: Ναι.
21: Ένα τετραημέρο κάπου εκεί, 4 μερούλες.
23: Είμαστε από τη Νέα Μάδρυτο Θεσσαλονίκης, πηγαίνουμε Σαμοθράκη για να περάσουμε καλά, κάνουμε κάμπινγκ και θα περάσουμε τέλεια.
24: Είμαστε από Θεσσαλονίκη, παίρνουμε το λεωφορείο για Βόλο και από εκεί πάμε Σκιάθη.
13: Γκάζι, φρένο, ταχύτητα πρώτη και νεκρά στα διόδια των Μαλγάρων. Η σκέψη των διακοπών καλμάρει τα νεύρα των ταλαιπωρημένων οδηγών.
25: Πάμε για Σκάθο, για διακοπές. Καλά να περάσουμε. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλο τον κόσμο.
26: Είναι 9 το πρωί και ήδη οι πρώτες ουρές έχουν σχηματιστεί στα διόδια των Μαλγάρων, με τις καθυστερήσεις να ξεπερούν τα 15 λεπτά.
27: Πρέβεζα και Αθήνα! Θα πάω διακοπές.
26: Τι θα κάνεις εκεί?
27: Θα δω αρχαία, θα φάω καλό φαγητό και θα παίξω.
13: Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχέα σε όλο το εθνικό δίκτυο για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ το λιμενικό σώμα καλεί τους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης.
1: Τώρα, για το κλίμα που επικρατούσε λίγο νωρίτερα στον Πειραιά, θα ακούσουμε την Χρυσή Τανικητάκη.
28: Στην προκειμένη περίπτωση έχουν καταφτάσει από πολύ νωρίς οι επιβάτες προκειμένου να επιβιβαστούν στο καράβι. Δεν έχει φτάσει ακόμα. Βλέπετε εδώ τις επιβάτες περιμένουν προκειμένου να αναχωρήσουν για τα αγαπημένα νησιά. Σήμερα είναι με διαφορά η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Καταγράφεται για την ακρίβεια η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Είδαμε από πολύ νωρίς το πρωί η κίνηση να είναι πιο αυξημένη. Εκεί λίγο πριν τις 7 το πρωί πολλοί έφυγαν για τα νησιά των Κυκλάδων, με τον δημοφιλέστερο προορισμό να είναι η Πάρος και η Νάξος. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το διήμερο λοιπόν που πέρασε, της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 60.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους τους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ σχεδόν 16.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου και βρισκόμαστε τώρα στην πύλη Ε8. αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, αναμένεται πράγματι η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τον αριθμό των 34.000 επιβατών εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε και καταλαβαίνεις το τι θα επικρατήσει και τις επόμενες ώρες. Φυσικά, να αναφέρουμε λίγο και τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί σήμερα 23 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού 34 δρομολόγια με ταχύπλοια και 24 με οχηματαγωγά πλοία. Φυσικά, να κλείσω λέγοντας αυτό που επισημαίνουμε και κάθε ημέρα και αυτό που τονίζουν και οι αρμόδιοι. Φυσικά, οι επιβάτες να βρίσκονται τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα νωρίτερα, προκειμένου να επιβιβαστούν και να αποφευθούν πιθανές καθυστερήσεις.
1: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στα βόρεια, να πάρουμε εικόνα από εκεί τι γίνεται, γιατί φυσικά και εκεί πολλοί αφήνουν πίσω τους την πόλη, περνώντας από τα Μάλγαρα. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο,
0: καλό μεσημέρι.
1: Τι εικόνα έχουμε από εκεί, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα?
0: Έχει κάπως βελτιωθεί η εικόνα εδώ στα Μάλγαρα. Έχουν σηκωθεί μπάρες πριν περίπου 45-50 λεπτά, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Ναι. Βέβαια, πλέον το ρεύμα εισόδου έχει μεγαλύτερη ουρά από το ρεύμα εξόδου. Συνεχίζεται βέβαια ο κόσμος, αν και έχουμε πάει μεσημέρι, έχουμε συνεχίσει.
1: Έρχονται πιο πολλοί και φεύγουν λιγότεροι, μας λες.
0: Ακριβώς, ναι. Τώρα είναι κυρίως οι Βαλκάνοι οι οποίοι επιστρέφουν στις πατρίδες τους, σιγά σιγά τελειώνουν τις διακοπές τους και κάποιοι άλλοι θα κάνουν σήμερα μια στάση Θεσσαλονίκη, κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν και λίγο Χαλκιδική. Πάντως είναι αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα. Οι περισσότερες πινακίδες που από ό,τι βλέπω είναι ελληνικές από Θεσσαλονίκη αλλά και από τους όμορους νομούς, οι οποίοι είτε κατευθύνονται προς Πειραιά για να πάρουν καράβια για τα νησιά του Αιγαίου, είτε προς Πύλιο, είτε προς Θεσπρωτεία, Ρέβεζα και να μπουν για τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα, από νωρίς το πρωί φεύγουν γεμάτα και τα λεωφορεία των ΕΚΤΕΛ από τον υπερσταθμό σταθμό Μακεδονία. Επιλέγουν κυρίως προορισμούς που συνδυάζονται με καράβι, Αλεξανδρούπολη ή Καβάλα ή Ιγουμενίτσα. Και τι εννοώ? Πηγαίνουν μέχρι Αλεξανδρούπολη με το λεωφορείο και μετά παίρνουν το καράβι για Σαμοθράκη. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν Καβάλα και παίρνουν το πλοίο για Θάσο. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν Ιγουμενίτσα με το λεωφορείο και περνούν απέναντι στην Κέρκυρα. 100% πυρότητα τα περισσότερα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από το πρωί.
1: Τιμά μου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα Τελωνία των Ευζώνων. Εκεί είχαμε εικόνα με ουρές και καθυστερήσεις. Η Ειρήνη Σειρά και θα μας δώσει τα νεότερα, αν κάτι έχει αλλάξει, αν είναι τώρα η καλύτερη κίνηση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευζηδίκη. Έχει αρχίσει και εξομαλύνεται σιγά-σιγά η διέλευση των οχημάτων και στις δύο πλευρές. Ειδικότερα στο ρεύμα εισόδου προς τη χώρα, ο μέσος όρος αναμονής έχει πέσει πάρα πολύ, γύρω στα 15 λεπτά περίπου. Και αυτό χάρη στην αναστολή, την προσωρινή αναστολή της λήψης βιομετρικών στοιχείων από τις αρχές, το οποίο βοηθά πάρα πολύ στο να περνούν πολύ γρήγορα οι εκδρομές. Τώρα, ουσιαστικά ο Γολγοθάς έχει αλλάξει πλευρά. Θα λέγαμε, έχει ξεκινήσει το πρώτο κύμα της επιστροφής των εκδρομέων προς τις χώρες τους. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα έχουν τεθεί σε λειτουργία και οι εξηρωές για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Καθώς όσο περνά η ώρα, η κίνηση γίνεται όλο ένα και πιο έντονη. Ήδη από χθες τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι, λίγο νωρίτερα, έχουν καταγραφεί 7.000 αποχωρήσεις από τη χώρα μας. Ενώ την ίδια στιγμή η προσέλευση των νέων επισκεπτών παραμένει βεβαίως σε υψηλά επίπεδα. 14.000 από χθες τα μεσάνυχτα έχουν έρθει. Ωστόσο, το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 50.000 οι ταξιδιώτες που μπαίνουν στη χώρα μας και είναι από τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, τη Βοσνία και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες που έχουν ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα για να φτάσουν στη χώρα μας και να αποφύγουν φυσικά οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Τώρα, εμείς μιλήσαμε με πολύ κόσμο που έφευγε, κατ' ενθουσιασμένοι με τη χώρα μας. Τους άρεσε πάρα πολύ, περάσαν όμορφα, γεμίσαν τις μπαταρίες τους και ανανεώνουν το ραντεβού τους τώρα πια για το χρόνο, το καλοκαίρι.
1: Έτσι και θέλουν να μας επισκεφθούν ενδιαμέσως. Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυξημένη είναι από το πρωί κίνηση και στο σταθμό των ΑΚΤΕΛ Κηφισού, αν και η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό. Ιδιαίτερα οι υψηλές πληρώτες καταγράφονται στα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Στην Ελλή έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια, καταγράφουν 100% πληρότητα. Ανάλογη εικόνα έχουμε και στην Κορινθία. Παρά την απουσία έκτακτων δρομολογίων, η συχνότητα των αναχωρήσεων επιτρέπει την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, με αρκετά λεωφορεία να αναχωρούν πλήρη. Υψηλές πληρότητες καταγράφονται και προς Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνή. Ενώ θετική είναι η εικόνα και για την Πρέβεζα. Στο κόκκινο είναι από το πρωί κυκλοφοριακές στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας, όπου σχηματίστηκαν ουρές στα εκτοτήρια. Αυξημένη αλλά χωρίς προβλήματα είναι και η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά οδικά δίκτυα. Τώρα, εν ώψη όλων αυτών των μετακινήσεων, να δούμε τι χρειάζεται να προσέξουμε όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Χρήσιμες οδηγίες μας έδωσε μελώντας στο σταθμό μας ο Νίκος Γρεντζέλος, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής και μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης.
3: Ένα ταξίδι όμως θα πρέπει να ξεκινάει χαλαρά, να υπάρχει ένας σχεδιασμός, δηλαδή κάποια βασικά πραγματάκια, ενημέρωση από το διαδίκτυο. Φωτιές έχουμε. Γενικά για τις καιρικές συνθήκες. Αν γίνονται έργα στον δρόμο, αν πρέπει να φορτίσουμε κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πού θα σταματήσουμε να το φορτίσουμε. Και φυσικά συντήρηση. Συντήρηση του οχήματος, να πρέπει να έχουμε κάνει ένα γενικό έλεγχο του αυτοκίνητου. Και καλό θα είναι πάντα στις καλύψεις που έχουμε τις ασφαλιστικές να προσθέσουμε και την οδική βοήθεια. Τώρα, ένα ταξίδι θα πρέπει να το ξεκινάμε ξεκούραστοι. Γιατί ο συνδυασμός κούρασης και του θορύβου που κάνει το αυτοκίνητο δημιουργεί υπνηλία και πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται γιατί κάποιον τον πήρε ο ύπνος. Και φυσικά όταν έχουμε κάποιον συνοδηγό, το λέει η λέξη συνοδηγός, τι σημαίνει συνοδηγός, ότι θα πρέπει να είναι παρόν. Δεν οδηγεί ένας, οι υπόλοιποι κοιμούνται στο αυτοκίνητο και τραβάει το ταξίδι μόνος του. Γιατί ακόμα και αν δεν οδηγεί ο συνοδηγός, μια παρατήρηση που θα κάνει, κάτι που θα δει στον δρόμο, μπορεί να σώσει μια κατάσταση. Δεν βάζουμε χρονόμετρο. Πήγα Θεσσαλονίκη σε 4,5-5 ώρες, πρέπει να το κάνω 4. Δεν βάζουμε χρόνο, δεν κάνουμε αγώνες. Έτσι συνήθως πολλά ατυχήματα γίνονται από υπερβολική ταχύτητα. Ζώνη θα πρέπει να φοράνε όλοι, μπρος-πίσω, γιατί παρατηρούμε πάρα πολλές φορές φοράνε η μπροστά ζώνη και η πίσω δεν φοράνε. Ξέρετε, όταν γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φόρα πάνω στον μπροστά, που θα δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά παιδιά θα πρέπει να είναι σε ειδικά καθισματάκια. Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα να παίζουν στα πίσω καθίσματα χωρίς να είναι καθισμένα σε αυτά τα ειδικά καθισματάκια. Σωστή φόρτωση του αυτοκίνητου. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτοκίνητα λες και κάνουν μετακόμιση. Δεν βλέπουν από τους καθρέφτες, έχουν φορτώσει το αυτοκίνητο και υπάρχει ο κίνδυνος με κάποιο απότομο φρενάσμα να τους έρθει κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολλοί για να αποφύγουν την κίνηση μπαίνουν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται. Αν έχει πρόβλημα ο οδηγός ή το αυτοκίνητο, θα πρέπει να σταματήσουμε με ασφάλεια, να βάλουμε τα αλάρμ, να τοποθετήσουμε το τρίγωνο στη σωστή απόσταση, έτσι ώστε να μας δουν έγκαιρα και όχι να μπούμε για να αποφύγουμε την κίνηση. Γιατί φανταστείτε να θέλει να χρησιμοποιήσει τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ένα ασθενοφόρο. Θέλω να πω για τα ατυχήματα, κατά 88% είναι ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή είναι ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή τα ατυχήματα δεν είναι ότι μας φαίνει οι υποδομές, μας φαίνει όλα τα υπόλοιπα και γίνεται ένα ατύχημα. Κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Το 60% των ατυχημάτων ευθύνεται η απόσπαση προσοχής. Ξέρετε, όλοι έχουν κάνει το κινητό μία προέκταση του χεριού τους και την ώρα που κινούνται μπορεί να στέλνουν μηνύματα, να βλέπουν εφαρμογές στο διαδίκτυο και το 25% των ατυχημάτων είναι αλκοόλ.
1: Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως αναμένεται. Άκη Αθανασόπουλο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
1: Τι ξέρουμε γι' αυτό, βέβαια, είναι μελλοντικό να γίνει αυτό να έχουμε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά τι πληροφορίες έχουμε?
4: Είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, ναι. Είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Mm-hmm. Αυτό είναι οι πληροφορίες. Υπάρχει σήμερα και σχετικό δημοσίευμα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λογικά, γιατί θα πρέπει να περάσει και από διαβούλευση Πιθανότατα, αν τελικά πάμε για ψήφιση ενός τέτοιου νέου πλαισίου, αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε μετά το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Mm-hmm. Και το σημαντικό είναι βέβαια να επιτευχθεί ο στόχος που προανέφερες, γιατί αυτός είναι ο στόχος, μέσα από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και από το άνοιγμα της αγοράς, να πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να βγαίνει η πινακίδα σωστά, με τις σωστές προδιαγραφές, γιατί είναι πινακίδες οι οποίες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο θεωρητικά, το αμάξι βγαίνει και εκτός Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα να βγαίνουν και σύντομα, γιατί σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μιλάμε για καθυστερήσεις όχι απλώς εβδομάδων αλλά και μηνών. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό?
1: Να έχεις αυτοκίνητο και να μην μπορείς να έχεις πινακίδα.
4: Να το έχεις παραγγείλει, ενδεχομένως να το έχεις πληρώσει κιόλας και να μην έχεις ακόμα την πινακίδα. Λοιπόν, πρώτη αλλαγή, τέρμα τα γκισέ, τέρμα εδώ να πηγαίνεις στα Υπουργεία Μεταφορών, στις περιφέρειες, στις νομαρχίες και όλα αυτά, ψηφιακό αίτημα έκδοσης. Είτε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου, είτε κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δηλαδή στην περίπτωση που μιλάμε για καινούριο αυτοκίνητο, ο έμπορος. Η αντιπροσωπεία από την οποία παραγγέλνεις το αυτοκίνητο. Μπορεί να το κάνει και αυτή, αν δεν θες να το κάνεις εσύ.
1: Άρα, η ιδιοκτήτης ή αυτός που έχει εξουσιοδοτηθεί. Ναι.
4: Ακριβώς. Ψηφιακό το αίτημα. Δεύτερον, αφού υποβληθεί το αίτημα, θα πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά πάντα, ψηφιακά, το παράβολο. Διότι και τώρα που μιλάμε, οι πινακίδες κοστίζουν. Δεν είναι δωρεάν. Έτσι λοιπόν θα είναι και με το νέο σύστημα, θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό παράβολο. Θα πρέπει να πληρωθεί. Μόλις πληρωθεί, ανάβει το δεύτερο πράσινο φωτάκι και το τρίτο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το σύστημα κάνει από μόνο του ψηφιακή εντολή παραγωγής, δίνει ψηφιακή εντολή παραγωγής σε έναν πιστοποιημένο κατασκευαστή. Mm. Εδώ είναι η τρίτη μεγάλη αλλαγή. Θα φτιαχτεί ένα μητρό κατασκευαστών πινακίδων, το οποίο δεν θα έχει μέσα 2-3 εταιρείες όπως είναι σήμερα, και που κάποιοι θεωρούν ότι αυτός ο μικρός αριθμός εμποδίζει και την αγορά να ανοίξει, αλλά μπορεί να έχει μέσα και 10 εταιρείες και παραπάνω. Όσες εταιρείες θέλουν, αρκεί για να λάβουν την πιστοποίηση, να αποδείξουν ότι έχουν τα μηχανήματα τα κανονικά και ότι φτιάχνουν πινακίδες με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Άπαξ και πάρουν πιστοποίηση, θα μπορεί ο ιδιώτης να επιλέγει ο ίδιος, αν θέλει, από ποια εταιρεία θα παραγγείλει τις πινακίδες του. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ να πω τελειοκλίνοντας ότι δεν μιλάμε μόνο για καινούργια αυτοκίνητα που τα παραγγείλει την αντιπροσωπεία και φυσικά πρέπει να φτιαχτεί με καινούργια πινακίδα, αλλά μπορεί να είναι και ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ένα αυτοκίνητο το οποίο κάποτε κάποιος είχε καταθέσει πινακίδες και τώρα πρέπει να τις ξαναπάρεις, και οι πινακίδες αυτές μπορεί να έχουν χαθεί, μπορεί να έχουν κλαπεί, μπορεί από το χρόνο να έχουν καταστραφεί, να έχουν ξεθοριάσει, και άρα να ζητήσεις αντικατάσταση των πινακίδων. Μάλιστα. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία και σε ζήτημα αντικατάσταση.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη, καλή συνέχεια. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο Λεγονίσι, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ακούμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
5: Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 10.30 χθες το βράδυ, όταν ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο αστυνομικοί που περιπολούσαν με την μοτοσυκλέτα να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να πέσουν με δύναμη στο νοικιασμένο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί έπεσαν από την υπηρεσιακή μηχανή στην άσφαλτο και τραυματίστηκαν. Οι δύο αστυνομικοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, που παραμένουν για νοσηλεία καθώς έχουν υποστεί κακώσεις, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο Γερμανός οδηγός του αυτοκίνητου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Η τροχέα διερευνά τα αίτια αυτού του ατυχήματος.
1: Να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να δούμε τι γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες και αποκλεί διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι διατηρούν κλειστά τα στενοτόρμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ιράν αν δεν αλλάξει στάση, δηλώνει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι εδώ κοντά μου. Κατερίνα. Σκληρό πασάρι λοιπόν, Ευρυδίκη, της Τεχεράνης για τα στένα του Ορμούς. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν διαμήνυσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως έως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Η Φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούς έως ότου αποδεκτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες όλους τους όρους του. Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας, σημείωσε και ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Χουσέιν Μοχεμπή, σε δηλώσεις τις οποίες επικαλέστηκε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί εφ' εξής στην πραγματικότητα θέατρο πολέμου για μας και όχι μόνο μια πλωτή οδό. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι όσο παραβιάζεται μία μεταβατική συμφωνία, συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα γίνουν για τα στενά. Δεν θα ανοίξουν αν δεν γίνουν δεκτοί όλοι οι όροι. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαπραγμάτευση όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές παραβιάσεις της προσωρινής συμφωνίας, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να συμμορφωθεί πλήρως με τις δεσμεύσεις της. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες, παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, με την Τεχεράνη να περιορίζει την επικοινωνία σε τεχνικά ζητήματα, Ευρυδίκη, και να αποφεύγει πολιτικές διαπραγματεύσεις. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία εδάφους για διαπραγματεύσεις, είπε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επανέναρξης συνομιλιών μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν τις παραβιάσεις τους. Επίσης, επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Σε σχόλια του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων μέχρι, ο ίδιος είπε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοείας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για την ναυσιπλοεία. Και ότι η αλλαγή των θαλάσσιων οδών στα στενά ήταν ένα τεχνικό και νομικό ζήτημα και δεν ισοδυναμούσε με άνοιγμα.
6: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν το χτύπημα στο δηληστήρι του Αράμκο, Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ναι. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι πραγματοποίησαν επίθεση με ντρόουν σε εγκατάσταση της Σαουντι Αράμκο στην Τζαζάν, νοτιοδυτικά στην Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη υποστήριξε ότι στόχος ήταν το δηληστήριο της εταιρείας και παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση, Ευρυδίκη, σε παραβίαση του εναέριου χώρου της Ιεμένης από Σαουδαραβικά ντρόνς. Λοιπόν, πάνω από τις επαρχίες Χάτζε και Σάντα. Επίσης, γνωστοποίησε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ότι για την πυρκαγιά αυτή που είχε εκδηλωθεί, αλλά τέθηκε σε έλεγχο και δεν υπήρξαν και τραυματισμοί.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Και να πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Χειροπέδευσε ακόμα δύο μέλη της ρωσόφωνης μαφίας στην Καλυθέα με φερόμενο ως αρχηγό τον διαβόητο 11 βάρος του επωνομαζόμενου Pitbull, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για άγριους ξυλοδαρμούς, συστηματικούς εκβιασμούς σε γνωστούς επιχειρηματίες. Ο δεύτερος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Να ακούσουμε την Σπυρίδου Λεκακλατζή.
7: Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των διοκτικών αρχών σε Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον 5 από τα βασικά μέλη της ρωσόφωνης μαφίας. Το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες στον 49χρονο επωνομαζόμενο Pitbull ή Bulldog, που εμπλέκεται σε ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς, ως εκτελεστικός βραχίωνας της ομάδας ΕΝΤΙΚ, αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025. Από τότε κρυβόταν στο σπίτι του 37χρονου, ο οποίος είναι επίσης μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία. Ο 37χρονος είχε συλληφθεί για πρώτη φορά ως μέλος της μαφίας τον Αύγουστο του 2025 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση. Όμως 6 μήνες αργότερα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αποτελούσαν την ομάδα του Μενιδίου. Δεν συμμετείχαν σε δολοφονίες μελών της Greek Mafia, αλλά εκβίαζαν και ασκούσαν σωματική βία σε επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Τον Μάιο του 2022 είχαν αποσπάσει 1 εκατομμύριο ευρώ από επιχειρηματία γνωστής αλυσίδας με καταστήματα καφέ. Πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Γερμανία συνελήφθη άλλο ένα από τα ισχυρά μέλη της ρωσόφωνης μαφίας, στον οποίο αποδίδονται αρκετά συμβόλαια θανάτου μελών της Greek Mafia. Στις 25 Απριλίου 2022, εκτέλεση του Γιάννη Καφτούρου, η θείου Τζο, στα Δερβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023, διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024, η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο, του Βαγγέλη Τζαμπούνη. Ο αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας, γνωστός ως Έντικ, συνελήφθη μαζί με τον υπαρχηγό με το ψευδώνυμο Λεωνίδας τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Εναντίον του έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές 2 διεθνή εντάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία, ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
8: Αθλητικό δελτίο.
6: Το δεύτερο μεταλλιώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Eugene Oregon πανηγυρίζει η Ελλάδα. Η Ιουλιάνα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03:08. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι είναι άλλη μια επιτυχία για τον Στίβο και μάλιστα είναι μια ομάδα, τα λέγαμε και χτες, παιδιά κάτω των 20 που νομίζω σε τα επόμενα χρόνια, είτε σε παγκόσμια αντρών και γυναικών, είτε ακόμα και στου Ολυμπιακού Αγώνε, να τολμήσω, θα έχουμε τι επιτυχίε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η αφρόκρεμα του ελληνικού στίβου, με πάρα πολλέ επιτυχίε και νομίζω και απόψε και αύριο θα υπάρχει συνέχεια με ελπίδε πολλέ για ένα-δύο ακόμα μετάλλια. Όμω κάτι και περιμένουμε και από Δευτέρα, καθώ ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στον Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία θα δεξαχθεί. Από αύριο μέχρι την Κυριακή μέσα από την ΕΤ2 και τα υπόλοιπα κανάλια της ΕΡΤ θα βλέπουμε τις συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών εκεί που και ο Τεντόγλου θα έχει όχι απλά ελπίδες για μετάλλια αλλά θα έχει στόχο να ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ και μαζί με τον Μανόλο και οι δύο να κατακτήσουν ένα από τα τρία μετάλλια που νομίζω Τεντόγλου χρυσός και ο Μανόλο να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο λόγω των υπόλοιπων αθλητών που χαρακτηρίζουν. Παράλληλα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Υγρού Στίβου και αυτό από την έρχη εκεί νομίζω θα έχουμε αρκετές επιτυχίες, αλλά όλα αυτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή θα έχουμε να λέμε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ News για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών.
6: Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις και κάτι για την ΑΚΕ, τον κύκλο των φιλικών της αναμετρήσεων κλείνοντας.
9: News για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών.
6: Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις και κάτι για την ΑΚΕ, τον κύκλο των φιλικών της αναμετρήσεων.

0: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρου Σερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρο Ιακημίδου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνου. Από μας καλό απόγευμα.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8.

ρομαντική διάθεση έχει ο Θάνος Τσιμέκας σήμερα και έβαλε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπου φύγει, φύγει, έτσι. Έχει αδειάσει εντελώς η Αθήνα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Μόνο στην καραντίνα ήταν τόσο άδεια, πραγματικά. Και εντάξει, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όπου και αν πάτε, είτε είναι η πρώτη ανάσα που παίρνετε φέτος, γιατί χρειάζεται, είτε είναι η δεύτερη φορά που φεύγετε λίγες μέρες, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Εμείς είμαστε εδώ, πιστοί, και σήμερα στο ραντεβού μας, 3 η ώρα, 3 με 5 θα είμαστε μαζί, θα σας κάνουμε παρέα, η εκπομπή 2 στις 3. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας φωτογραφίες και εσείς που πήγατε στο βουνό, γιατί φέτος πολλοί επιλέξατε τέτοιους προορισμούς, δίπλα σε ποτάμια, λίγο διαφορετικές διακοπές, το είδαμε και αυτό, και γιατί όχι. Οι άνθρωποι εκεί στην επαρχία και σε πιο μικρές πόλεις που θέλουν να έχουν τουρισμό και το καλοκαίρι, όχι μόνο το χειμώνα, έχουν φροντίσει να υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα, δραστηριότητες για μεγάλους και μικρούς, και καλά κάνετε και επιλέγετε και διακοπές στο βουνό. Στείλτε μας λοιπόν φωτογραφίες, εμείς που είμαστε πίσω και έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές μας, να τις δούμε και να ζηλέψουμε. Και να... εντάξει, με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Λοιπόν, το μήνυμά σας ή τη φωτογραφία σας, Ethnews Radio στο Viber, και το λάβαμε. Μας ακούτε και στο AirTeco, και οτιδήποτε θέλετε να διαβάσετε, να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, γιατί η AirT είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα μπαίνετε στο airtnews.gr. Λοιπόν, άρχισε η σύνταξη εκπομπής, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο, Θάνος Τσιμέκας, και στο μικρόφωνο, η Έλενα Καραθάνου.

0: Απολαύσε τη θάλασσα όπου κι αν είστε. Πόσο ωραίο είναι να κάθεσαι κάπου να τη βλέπεις, να τη χαζεύεις. Πραγματικά αδειάζεις τόσο πολύ, γεμίζεις με μπαταρίες. Νομίζω πως φεύγεις από μια παραλία με εντελώς άλλη διάθεση. Βέβαια η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Χρειάζεται προσοχή λόγω καύσωνα. Αλλά καλοκαιράκι θα μου πείτε, πού θα πάει η θερμοκρασία, θα πρέπει να σκαρφαλώσει. Λοιπόν, κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε στην περιφέρεια. Έτσι και σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην περιφέρεια την πρώτη ώρα, να δούμε εκεί τι γίνεται, ο τουρισμός, τα θέματα τους που βρίσκονται σε επικαιρότητα. Ελπίζουμε να έτσι έχουμε ευχάριστες ειδήσεις, να σας φτιάξουμε τη διάθεση, αλλά όλα τα θέματα είναι, ό,τι συμβαίνει είναι στη ζωή, οπότε και κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα ξεκινήσουμε από τη Χίο. Θα πάμε και στο συνάδελφο της ΕΡΤ, τον Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα σε δώσω τώρα στον αέρα, θα σε δώσω στους ακροατές, γιατί μου έλεγες νωρίτερα ότι χθες ήρσουνα σε μια μεγάλη γιορτή εκεί που γίνεται, που έγινε και γίνεται αυτές τις μέρες, στη γιορτή της Μαστίχας.
1: Πολύ σωστά. Είναι η ετήσια γιορτή που κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι 9 χωριών από τη Δημοτική Ενότητα των Μαστιχοχωρίων.
0: Ναι.
1: Καλύτερα ήταν Δήμος, όπου όλα τα χωριά έχουν σχέση με τη Μαστίχα. Βέβαια, συνολικά είναι 24 τα χωριά. Σε αυτή τη γιορτή, λοιπόν, τη 12η κατά σειρά που χθες έγινε στο χωριό Ελάτα, συμμετέχουν αυτά τα 9 χωριά της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας.
0: Και όσοι άλλοι βρίσκονται εκεί αυτή την περίοδο.
1: Ο κόσμος ήταν πολύ, βεβαίως, και από τις άλλες περιοχές έρχονται. Είναι η ευκαιρία όμως αυτοί οι σύλλογοι να παρουσιάσουν κάποια δράση τους. Το θέμα φέτος ήταν οι γεύσεις, οπότε μας πρόσφεραν πράγματα που είχαν φτιάξει.
0: Και πόσο μ' αρέσει η μαστίχα. Πόσο μ' αρέσει η μαστίχα, είτε είναι ρόφημα, είτε είναι γλυκό, είτε είναι οτιδήποτε, τσίχλες. Τι ωραία που είναι.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι πολλά τα προϊόντα πλέον που βγαίνουν και από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, ενώ με το κέντρο έρευνας που έχει τα τελευταία χρόνια και γίνεται η έρευνα σε ό,τι αφορά το φαρμακευτικό τομέα και την χρήση της μαστίχας, αλλά και από την άλλη την πλευρά έχουμε την παραγωγή διαφόρων προϊόντων από το γνωστό υποβρύχιο, βέβαια, που
0: υποβρύχιο από παιδάκια, θυμάσαι, από παιδάκια ήταν το αγαπημένο γλυκό, το έτσι, γλυκό ρόφι. Του καλοκαιριού κυρίως, ναι.
1: Με το βαγωμένο νερό ήταν ό,τι έπρεπε. Ναι. Επίσης τα πολουκούμι που ακόμη και οι Συριανοί έτσι λένε ότι και όντως γνώρισαν αυτή την γνώση, παρόλο που οι ίδιοι το εκτόξευαν, θα έλεγα, πάρα πολύ και από τις Κωνσταντινοπολίτες χιώτες που το έφτιαχναν το λουκούμι. Έχουμε διάφορα τέτοια προϊόντα λοιπόν τα οποία έχουν βάση τη μαστίχα. Νιώσουμε ότι αυτή την περίοδο
0: είναι και η περίοδος συγκομιδής της μαστίχας τώρα, έτσι.
1: Είμαστε στη μέση της σεζόν, από τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, αν ο καιρός είναι καλός πάμε πια και στον Οκτώβρη, που γίνονται τα κεντήματα στους κίνους, γιατί θα πρέπει να πληγωθεί το δέντρο, όπως λέει και η ταινία του Δήμου του Αυδελιώδη από την διδήμα της Αιχείου, για να μπορέσει να στάξει το δάκρυ της μαστίχας, στο ρετίνι δηλαδή, που μόνο στη νότια Αιχείο έχει αυτή την υφή, δεν είναι τόσο όσο να αποτελέσει πια αυτό το θησαυρό για την Χίο και κυρίως για την νότια Χίο. Με την παραγωγή της, αν όλα πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχουμε βροχή, είναι ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει πάντα.
0: Ο φόβος. Για όλους τους παραγωγούς, την ώρα λίγο πριν τη συγκομιδή, πριν ολοκληρωθεί, έτσι και βρέξει ή συμβεί κάτι τέλος πάντων εκεί που δεν το περιμένεις με τον καιρό, μπορεί να καταστραφεί όλη η σοδειά.
1: Είναι η αλήθεια ότι αυτή την περίοδο βρισκόμαστε περίπου, γίνονται σε κάθε σκήνο, ας πούμε έτσι, ενήλικο δέντρο, έχουμε περίπου τα 6 κεντήματα που γίνονται. Ξεκινώντας από τη βάση και προχωρώντας προς τα πάνω και προς τα πιο χοντρά κλαδιά. Τώρα είναι περίπου στο τέταρτο από ό,τι μας έλεγαν οι μαστικοπαραγωγοί χθες. Αυτό το δάκρυ που πέφτει κάτω θα πρέπει να το μαζέψουν κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, το αφήνουν λίγες μέρες, έτσι ώστε να μπορέσει και να παγώσει, για να μπορέσουν να το χειριστούν. Γιατί διαφορετικά κολλάει. αλλά είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, γι' αυτό το λόγο, όσοι έχουν επισκεφθεί τυχείο ή έχουν δει κάποιο έτσι εικόνα, στρώνονται από τον Μάιο-Ιούνιο το τραπέζι, όπως λένε, τη βάση του σκήνου με ασπρόχωμα, έτσι ώστε να πέφτει εκεί το δάκρυ, να το μαζεύουν και στη συνέχεια να γίνεται ο καθαρισμός. Mm. Και πρέπει να πούμε, Ελένα, ότι μέσα στους στόχους της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, η ένταξή της σε ένα πρόγραμμα είναι να γίνεται μηχανικά πια αυτός ο καθαρισμός, γιατί θέλει πραγματικά πολλές εργατόρες.
0: Θέλει πολλά χέρια.
1: Πολλά χέρια τα οποία λείπουν, δεν είναι όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Και που βέβαια όμως αυτό το τρόπο με το οποίο το καθαρίζουν είναι μοναδικές εικόνες που δίνουν κυρίως οι πιο μεγάλες γυναίκες ηλικίας στα χωριά, ειδικά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, που κάθονται όταν έχει ήλιο, κάθονται έξω στα στενά σοκάκια. Και αυτό στα μαστικοχώρια έτσι όλα έχουν αυτή τη δομή των στενών δρόμων και από το ένα σοκάκι να βγαίνει στο άλλο. Mm. Μέσα σε μεγάλα ταψιά τα σινή να καθαρίζουν το μαστίχι. Οπότε και τότε είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για όσους επισκεφτούν.
0: Και μια διαδικασία που πρέπει να την ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι όπως όταν μαζεύεις ας πούμε τα ροδάκινα. Πρέπει να μάθεις, είναι τέχνη, έτσι δεν είναι?
1: Το κέντος είναι η τέχνη εκεί. Και μετά έχει βέβαια η διαδικασία με το οποίο καθαρίζουν είναι συγκεκριμένη. Αλλά αυτό το καθαρίζω που κάνει η γυναίκα είναι συνήθως με κάποιο ίσως και κοπίδι ή κάποιο αιχμηρό έτσι μαχαιράκι να προσπαθήσει να βγάλουν οτιδήποτε έχει πάνω, γιατί η καθαρότητα του μαστιχιού παίζει ρόλο και στην τιμή της μαστίχας που πλησιάζει περίπου τα 100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλει τεχνική και είναι ένα ζήτημα το οποίο γίνονται και ειδικά έτσι. Κύκλοι μαθημάτων, θα λέγαμε, από την πλευρά της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών για νέους αγρότες, είναι να μάθουν πώς να κεντρούν σωστά το σκήνο, να μην πληγώνεται παραπάνω από ό,τι πρέπει και να βρίσκουν εκείνες τις φλέβες που πρέπει, να τρέξει το δάκρυ χωρίς να το βάζουν σε κίνδυνο.
0: Όσον αφορά την ποσότητα, είναι αισιόδοξη η παραγωγή φέτος?
1: Υπολογίζεται γύρω στους 200 τόνους. Είναι μια καλή ποσότητα. Βεβαίως πριν μερικά χρόνια είχαν φτάσει στο maximum, νομίζω είναι γύρω στους 230 τόνους που είχαν παραγωγή. Πρέπει να πούμε ότι είναι αναγκαστική η παράδοση του μαστιχιού λόγω του είδους του συνεταιρισμού στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς 20 τον αριθμό. Συνολικά εκπροσωπούν 24 χωριά. Και πιστεύετε ότι ναι, ότι θα είναι μια καλή χρονιά φέτος. Όπως είπαμε, παίζει πάντα ρόλο και ο καιρός να κρατήσει τους ανθρώπους και να μπορέσει να μαζέψει τη σοδειά τους.
0: Και φαντάζομαι ότι και στο εξωτερικό θα υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον και όλο και περισσότερες χώρες ενδεχομένως να θέλουν να αποκτήσουν τη μαστίχα της Χίου.
1: Οι παραδοσιακές χώρες που πάντα είχαν έτσι τη μαστίχα περισσότερο, αν θέλει, σαν ένα είδος είτε στην κουζίνα είτε το γνωρίζουμε ότι την μασούσαν ακόμη και στο χαρέμι του Σολτάνου και είχε από τότε τις ειδικές έτσι τα ειδικά προνόμια ηχείως, παρόλο που στη μεγάλη σφαγή του 1822 αυτά ξεχάστηκαν. Είναι η Τουρκία και οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Όμως πλέον έχει φτάσει τα προϊόντα της μαστίχας έχουν φτάσει περίπου στις 70 χώρες. Τελευταίες, από ό,τι έλεγε ο Διευθύνων Σύμβουλος χθες, ο κ. Μυρνιώδης, στην εκδήλωση για τη γιορτή της μαστίχας στην Ελλάδα, είναι η Μογγολία από τις τελευταίες χώρες που έχουν μπει στο.
0: Στη Μογγολία ανακάλυψαν τη μαστίχα της Χίου. Εντάξει, εντυπωσιακό.
1: Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό βέβαια.
0: Ναι.
1: Ότι γίνονται πάρα πολλές έρευνες ό,τι αφορά τη φαρμακευτική, γιατί σε αυτό το τομέα, τόσο όσο αφορά την φαρμακευτική, τις φαρμακευτικές ιδιότητες της μαστίχας, και σε ό,τι αφορά βέβαια και στο καλοπισμό, σε είδη τέτοια που έχουν να κάνουν με το δέρμα μας και όχι μόνο, βοηθούν έτσι ώστε να έχει και μια μεγαλύτερη αξία η μαστίχα από ό,τι αν είναι μονάχα προϊόν για την κουζίνα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα. Λείπουν τα εργατικά χέρια που με ανέφερες πριν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αρκετοί ξένοι που δουλεύουν εδώ κυρίως.
0: Έρχονται μόνο για τη μαστίχα, εννοείς αυτή την περίοδο.
1: Αρκετά.
0: Ναι.
1: Ναι, που μπορεί να μένουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, δηλαδή με τον τρόπο που μπορούν να έρθουν νόμιμα, έτσι ώστε να εργαστούν και να κάποιοι μπορεί να παραμένουν, γιατί υπάρχουν δουλειές όλο το χρόνο που μπορεί να χρειάζεται και τα μαστιχότερα να γίνονται, ή αυτή την περίοδο, ένα εξάμεινο δηλαδή, να μπορέσουν να έρχονται για να δουλεύουν εκεί.
0: Μάλιστα. Τουρίστες έχετε? Αποκλείεται να μην έχετε αυτή την περίοδο.
1: Ναι,
0: είναι ο τουρισμός στο πικ του.
1: Είναι στο πικ ο τουρισμός, είναι και από τους χιώτες που επισκέπτονται τον τόπο τους, όπως και τους ομογενείς, ενώ οι κύρια, οι ξένοι, οι οποίοι
0: επισκέπτονται πάντα το νησί.
1: Ναι, και αρκετά χρόνια τώρα είναι κυρίως οι γείτονες από την Τουρκία.
0: Το φαντάστηκα.
1: Ένας μεγάλος αριθμός που έρχεται από τα απέναντι παράλια.
0: Και στηρίζει την τοπική εκεί οικονομία. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο τουρισμός που προέρχεται από τη γείτονα χώρα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Βεβαίως στις περιόδους που έχουν τις δικές τους είτε θρησκευτικές γιορτές, είτε τώρα το καλοκαίρι με τις άδειές τους, έχουμε μια μεγάλη κινητικότητα. Και πλέον μένουν και περισσότερες με τη δυνατότητα να βγάζουν τη βίζα, φτάνοντας όπως και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, στα Τελωνία της Χίου ή στην γειτονική Μυτιλίνη στη Σάμο. Έχουμε και αύξηση των ημερών που κάθονται. Παλιότερα ήταν 1-2 μέρες να διανυκτέρευαν, τώρα ξεπερνάνε τις 4 και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο πρέπει να πούμε, λένε ότι υπάρχουν τα παράπονα από την πλευρά των καταστηματαρχών, ιδίως στη Σίτηση, ότι έχει μειωθεί ο ζήρος σε ό,τι αφορά τα καταστήματά τους.
0: Ναι, αυτό μας το λένε και από άλλες περιοχές. Ναι. Δεν είναι μόνο στοιχείο που συμβαίνει. Μας το λένε και από άλλες περιοχές, δυστυχώς.
1: Συνδυάζεται και είναι κάτι το οποίο οι ειδικοί θα πρέπει να το εξετάσουν και να το δουν, και με την αύξηση των δωματίων που προσφέρονται μέσα στο Airbnb, που κάποιοι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να γλιτώσουν και χρήματα και να περάσουν περισσότερες μέρες σε ένα τόπο.
0: Μάλιστα. Ναι, έτσι.
1: Πάντως είναι καλή η κίνηση που υπάρχει στο νησί.
0: Αισιόδοξο είναι αυτό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα πρέπει να πούμε επίσης ότι γίνεται πλήθος των εκδηλώσεων, όπως αυτή τη γιορτή της Μαστίχας. Σήμερα στη Βόρεια Χίο, στην Πισπιλούντα, για πρώτη χρονιά κάνουν τη γιορτή του Αμύγδαλου, και στη Ιαμανή έχει μια ιδιαίτερη, έτσι αν θέλεις, αγάπη από όλους μας. Έχει και γιατί είναι η περιοχή που έχει, είναι λιγότερο έτσι κατοικημένη και κυρίως είναι ηλικιωμένη, και από την άλλη πλευρά πέρυσι το δοκιμάστηκε πάρα πολύ άσχημα με τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στις 12 του Αυγούστου και κράτησε για αρκετές μέρες και έκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Φέτος συναντούμε σε πολλά χωριά να γίνονται δράσεις και μάλιστα και εκθέσεις, για παράδειγμα στη Πολυσό, που είναι το κέντρο της περιοχής, έχουμε μια έκθεση από το οργανισμό ΔΕΟ, που ΔΕΟ στα ελληνικά βγαίνει Δήμητρα, και μια ακόμη μια πολύ όμορφη έκθεση που την παρουσιάσαμε λίγες μέρες πριν, να πούμε, στην εκπομπή Περίμετρος ΣΕΡ3, στο χωριό Πειραμά, που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους, και συναντάς εκεί μια έκθεση σύγχρονης τέχνης.
0: Μια μεγάλη οικογένεια, με λίγα λόγια.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ. Και από τον Θοδωρή Πηλιώτη στοιχείο θα πάμε στα Χανιά και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία έχει να μας δώσει τόσα και τόσα στοιχεία για τον τουρισμό. Καλησπέρα, Μαρίνα.
2: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα Χανιά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εάν αυτή τη στιγμή αποφασίσω, μετά την εκπομπή δηλαδή, να έρθω στα Χανιά, θα καταφέρω να έρθω, θα βρω εισιτήριο, θα βρω μέρος να μείνω ή όχι?
2: Θα δυσκολευτείς αρκετά, διότι στα Χανιά, πρέπει να το ομολογήσουμε, έχουμε αρχίσει και δυσκολευόμαστε και εμείς να υποδεχτούμε το μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Δεν είναι μόνο οι ξένοι επισκέπτες που επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο προτιμούν τα Χανιά. Είναι ερωτευμένοι με τα Χανιά, όπως λένε. Δεν είναι μόνο οι να το πω, καλιτσουνάδες, γιατί να μαρτυρήσω.
0: Καλιτσουνάδες. Ποιοι είναι οι καλιτσουνάδες?
2: Αν έρθεις με την οικογένειά σου, θα πούμε, χαριτολογώντας, καλώς τους καλιτσουνάδες. Έχουμε τώρα, εμάς είναι το παραδοσιακό μας εδώ το
0: καλιτσουνάδες. Οι Αθηναίοι εννοείς.
2: Ναι, τους Αθηναίους.
0: Γιατί μας λέτε έτσι, βρε παιδιά? Είναι καλό αυτό?
2: Ναι, είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Ναι. Και σας ξεχωρίζομαι και από τους υπόλοιπους.
0: Από τους υπόλοιπους τουρίστες.
2: Ναι, γιατί μιλώντας για εσωτερικό τουρισμό, έχουμε από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το έχουμε καταφέρει, δεν περί αυτολογώ τώρα, ούτε κάνω διαφήμιση, αλλά έχουν καταφέρει τα Χανιά να έχουν όλο το πακέτο και να έχουν ανθρώπους που τις διακοπές του.
0: Είστε για όλα τα βαλάντια, δηλαδή, και ικανοποιείτε όλα τα γούστα?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό.
2: Και έχουμε και τα πάντα όλα.
0: Ναι.
2: Τα πάντα όλα. Έχουμε και βουνό, έχουμε και θάλασσα, έχουμε και μουσεία, έχουμε και πάρα πολλά πανηγύρια τώρα, γιατί είναι ο μήνας που διανύουμε.
0: Ναι.
2: Κατ' εξοχήν ο μήνας.
0: Ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο, όσο πλησιάζουμε, βέβαια, σε κάθε γωνιά και ένα πανηγύρι.
2: Ακριβώς έτσι. Και επίσης πρέπει να σου πω, έχουμε και απίστευτες παραλίες. Τώρα μπορεί να ακούς έτσι μια, στα εισαγωγικά, μια ησυχία, γιατί ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν. Όλοι είναι σε πρώτο πλάνο η θάλασσα. Βέβαια, αυτή η εποχή η παραλία είναι το απόλυτο καλοκαιρινό καταφύγιο, να μην κρυβόμαστε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Έχουμε και αυξημένες θερμοκρασίες σήμερα, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
2: Έχουμε 35, αλλά η αίσθηση είναι για 38 βαθμούς Κελσίου. Και όλοι βρίσκονται στις παραλίες έτσι για μια βουτιά. Το βράδυ τώρα θα περιηγηθούν.
0: Κάποιοι ξύπνησαν μία το μεσημέρι. Δηλαδή, φαντάζομαι, μέχρι το 8 το βράδυ οι παραλίες θα είναι γεμάτες.
2: Και περισσότερο, πρέπει να σου πω.
0: Και περισσότερο.
2: Είναι οι άνθρωποι, ναι.
0: Δεν μου λες, όσον αφορά τις παραλίες, αφού αναφερόμαστε τώρα σε αυτό, υπάρχουν έτσι παράπονα, καταγγελίες ότι απλώνουν τις ξαπλώστρες οι μαγαζάτορες σε χώρους και σε σημεία που οι υλόμενοι δεν μπορούν να πάνε να αφήσουν μια πετσέτα και να κάνουν τη βουτιά τους?
2: Ευτυχώς είναι ελάχιστες αυτές οι περιοχές. Με πρώτη και κύρια, είδε και το φως της δημοσιότητας προχθές ένα ρεπορτάζ, αφορά την πανέμορφη όμως παραλία εκεί στο Ελαφωνήσι. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, έχουν παρέμβει και οι αστυνομικές δυνάμεις, πρέπει να σας πω.
0: Γι' αυτό είναι και ελάχιστα τα κρούσματα, όπως μας λες.
2: Ναι. Αλλά γενικότερα όχι, υπάρχουν οι παραλίες που μπορείς, και είναι και οικονομικές εξαπλώστρες για όποιον θέλει να τις χρησιμοποιήσει, και πάντα υπάρχει το μέρος για εκείνον που θέλουν να πάρει το καρεκλάκι του, να πάρει την ψαθούλα του
0: και τη δική του την ομπρέλα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μιλώντας για τουρισμό, και αν μου επιτρέψεις,
0: ναι, φυσικά,
2: θέλω να σου πω ότι είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις, για τον νότο του Ρεθύμνου μιλώ, για την πανέμορφη περιοχή και πολύπαθη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δηλαδή ο Πλακιάς, το έχεις ακούσει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Την Πρέβελη την έχεις ακούσει, που έχει το μοναδικό φοινικό δάσος, που βγήκαν συνάδελφοί μας και είπαν ότι καταστράφηκε, όμως δεν καταστράφηκε. Η Τριόπτερα είναι εδώ, είναι επισκέψιμες αυτές οι περιοχές, οι άνθρωποι εκεί των...
0: Αισιόδοξο είναι αυτό που λες για τις φωτιές, λες πρόσφατα, να πούμε. Και στον κόσμο στο Ρέθυμνο.
2: Ναι. Και ξέρεις, γιατί υπήρξαν τα παράπονα, υπήρξε και μεγάλη αγωνία, διότι είναι κατεξοχήν τουριστικές περιοχές τώρα εκεί, αλλά όμως βρήκαν τη δύναμη και έφτιαξαν έτσι κάποια πράγματα και μπορούν και εξακολουθούν και υποδέχονται τουρίστες.
0: Και όσους είχαν ήδη δρομολογήσει το ταξίδι τους αυτές τις μέρες να περάσουν στο Ρέθυμνο, ξέρεις αν έγιναν ακυρώσεις?
2: Στην αρχή υπήρξαν έτσι κάποια τηλέφωνα, τώρα όμως, μιλώντας με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Δαταράκη, μας είπε ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων, αλλά μας τόνισε, και θέλω να το πω αυτό, ότι κάθε επισκέπτης τώρα είναι πολύτιμος σύμμαχος της τοπικής κοινωνίας εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Και το αισιόδοξο είναι αυτό, ότι ο κόσμος ήταν διστακτικός στην αρχή, αλλά τελικά δεν ακύρωσε και τις διακοπές του, και είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, γιατί τώρα υπάρχει ο τουρισμός που είναι στο πικ του σε όλες τις περιοχές, και θα είναι μεγάλη καταστροφή για τους ανθρώπους που ζουν μέσα από τον τουρισμό τώρα να υπάρχουν ακυρώσεις.
2: και ευκαιρίες βοθήσεις, πρέπει να πω να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τώρα που έχουμε αυτή την κουβέντα μαζί σου, καθόμαστε στα γραφεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στα Χανιά, γιατί γνωρίζεις ότι η Κρήτη σήμερα έχει τεσάρι. Είναι το καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Όπως και άλλες περιοχές, και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είπες
2: και
0: εσύ.
2: Πάρα πολύ. Και θα σου πω βέβαια.
0: Είναι όλοι σε ετοιμότητα, έτσι.
2: Μα δεν μπορείς να φανταστείς. Mm. Λίγο πριν είχαμε δύο πυρκαγιές στην περιοχή Ατσιπάδες, πάλι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου που μιλούσαμε πριν. Mm-hmm. Αντιλήφθηκε τις φλόγες ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κινητοποιήθηκαν οι πάντες και πρόλαβαν και έπιασαν τη φωτιά. Διότι τώρα, κοίταξε, είναι ξερά τα πάντα. Η ξηρασία από τη μία.
0: Έσβησε η φωτιά.
2: Έσβησαν. Πρόλαβαν και δύο.
0: Και τις δύο.
2: Πρόλαβαν και έσβησαν και τις δύο φωτιές. Είναι τώρα η ξηρασία από τη μία. Είναι οι μεγάλες θερμοκρασίες και είναι και η ισχυρή άνεμη.
0: Και είναι και ο αέρας. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτός ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας με τους ανέμους είναι βόμβα. Είναι τρομερό κοκτέιλ για τις φωτιές.
2: Ακριβώς. Και προσεξέ, και βγήκε πριν από λίγο, έβγαλε ανακοίνωση η πολιτική προστασία. Το ίδιο τεσάρι θα έχουμε αύριο. Όπως μας είπε ο πρόεδρος, ο διοικητής εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά, αυτές οι καιρικές συνθήκες δεν προκαλούν από μόνες τους πυρκαγιές. Είναι όμως ικανές να μετατρέψουν μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλο και ανεξέλεγκτο μέτωπο, όπως το είδαμε στο Ρέθυμνο και στη Σιτία πρόσφατα.
0: Μην πας μακριά, τις τελευταίες 10 μέρες, το είπε και ο ίδιος ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος είπε ότι τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε, λέει, να αντιμετωπίσουμε 400 φωτιές και το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε εμπρισμό από αμέλεια.
2: Ναι, σωστά. Και πρόσεξε, αυτοί από τη μεριά τους κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να κάνουμε τα δικά μας κομμάτια.
0: Έτσι, ακριβώς. Οι άνθρωποι κοιμούνται μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, δεν πηγαίνουν στα σπίτια τους να κάνουν ένα μπάνιο, να ξεκουραστούν. Είναι με τη μάνικα στο χέρι για να σβήσουν τη φωτιά που οφείλεται σε εμάς που θέλαμε, ας πούμε, να κάνουμε μπαρμπεκιού στην αυλή.
2: Ακριβώς. Ας μην καλέσουμε λοιπόν τους φίλους μας να ταλαιπωρηθούμε, να ψήνουμε σήμερα, ούτε να κάνουμε καμία εργασία που θα μπορούσε αυτά τα παιδιά να τα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, και τόσες μέρες και τόσες νύχτες όπως είδαμε προηγουμένως.
0: Και να χάνονται περιουσίες, να κινδυνεύουν άνθρωποι, να καταστρέφεται το περιβάλλον.
2: Ναι, και Μαρίνα μου... Και τα πρόστιμα βέβαια, γιατί παίζει και το ρόλο του και αυτό, που δεν είναι και διόλου ευκαταπρόνητα. Ας κάνουμε δεύτερες σκέψεις λοιπόν, να περάσουμε όλοι καλά.
0: Έτσι, και να κρατήσουμε αυτό το μήνυμα που είναι αισιόδοξο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχετε, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να μην κινητοποιηθεί η πυροσβεστική παρόλο που είναι σε ετοιμότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Γεια σου.

0: Ήμασταν νωρίτερα στα Χανιά, στη συνάδελφο τη Μαρίνα τη Μανδακάκη, που μας μετέφερε εκεί και ωραίες εικόνες από τον τουρισμό. Μας έλεγε όμως ότι είναι όλοι σε ετοιμότητα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, γιατί φοβούνται τις φωτιές. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη και θα πάμε στο Ηράκλειο, στην νεκταρία Μανουσουδάκη, τη συνάδελφο της ΕΡΤ, η οποία έχει και εκείνη να μας πει πολύ ωραία πράγματα που γίνονται στο Ηράκλειο. Καρφίτσα δεν πέφτει, μας έλεγε νωρίτερα η νεκταρία, και όποιος θέλει να πάει στο Ηράκλειο, πολύ δύσκολο αυτές τις μέρες αν δεν έχει ήδη κάνει κράτηση εδώ και καιρό. Και ειδικά εισιτήριο, έτσι. Δηλαδή θα βρεις κάπου να μείνεις. Ας πούμε, εμένα θα με φιλοξενήσει η νεκταρία. Έτσι δεν είναι, νεκταρία μου?
1: Με μεγάλη χαρά. Αρκεί πώς να βρεις τρόπο να έρθεις.
0: Πώς θα έρθω όμως?
1: Γιατί νομίζω κολυμπώντας είναι το πιο πιθανό.
0: Ή να νοικιάσω ένα σκάφος. Αν βρω και από αυτό αυτή την περίοδο.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πληρότητες και γίνεται πραγματικά χαμός και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μόνο έτσι για να πάρετε μία γεύση, ναι, θα σας πω ότι μόνο το Σαββατοκύριακο αυτό, 8 και 9 δηλαδή Αυγούστου, έχουμε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου περίπου 800 αφήξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, δηλαδή αντιλαμβάνεστε 800 πτήσεις μέσα σε 24 ώρα. Και αναμένεται, μας έλεγε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, ο κ. Ιάκωβος Ουρανός, ότι αυτό το διήμερο θα φτάσουν πάνω από 60.000 επιβάτες.
0: Την ημέρα.
1: Μιλάμε για το
0: Σαββατοκύριακο.
1: Για το Σαββατοκύριακο. Μιλάμε 800 πτήσεις.
0: Έρχονται και φεύγουν τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα. Και φεύγουν. Γίνεται χαμός. Πραγματικά είχαμε το πρώτο.
0: Και πού πάνε όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί μένουν εκεί. Φαντάζομαι κάποιοι μένουν στο νησί.
1: Μένουν στο νησί, πού να πάνε? Έρχονται εδώ, μένουν στο νησί.
0: Ο ένας είναι πάνω στον άλλον, δηλαδή. Πώς κυκλοφορείτε?
1: Έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ, κοίταξε, βέβαια, και το μιλάμε και την Κρήτη, έτσι. Ναι. Είναι και μεγάλο νησί η Κρήτη. Ναι.
0: Και στα Χανιά και η ίδια εικόνα υπάρχει, και ευτυχώς, παιδιά, εντάξει, γιατί τώρα είναι η περίοδος που γεμίζουν τα πάντα και όλοι θέλετε 100% πληρότητα, δεν το συζητάμε αυτό. Πολύ ωραία, δηλαδή, δώσε μας άλλα στοιχεία.
1: Έχουμε από το πρώτο οκταήμερο του Αυγούστου, ενδεικτικά πάλι Έλενα Γιάννη, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται, περί τις 3.000 πτήσεις, δηλαδή 2.940 πτήσεις και μία αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με πέρσι. Κάθε χρόνο δηλαδή σπάμε τα ρεκόρ, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στο ίδιο διάστημα είχαμε πάνω από 220.000 αφήξεις από το εξωτερικό και είναι μία αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Έχουμε αυξημένες, έχουμε αυξημένες και από το εσωτερικό. Βέβαια είναι πολύ λιγότεροι, πολύ μικρότερα τα νούμερα, έτσι. Είναι 20, για το ίδιο διάστημα 26.543.
0: Νομίζω και τους άλλους μήνες έχετε πολύ τουρισμό από το εξωτερικό. Δεν είναι μόνο τώρα τον Αύγουστο.
1: Όχι.
0: Οι περισσότεροι είναι ξένοι.
1: Ναι, φυσικά. Και η σεζόν είναι και μεγάλη στην Κρήτη. Ναι. Περιμένουμε βέβαια και ευελπιστούμε και εμείς.
0: Από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.
1: Παράγοντες ακριβώς. Να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη έτσι, αύξηση, ακόμη μεγαλύτερο εύρος της τουριστικής περίοδου. Συμβαίνει όμως αυτό. Είναι κάτι που συμβαίνει αργά, αλλά σταθερά.
0: Από ποιες χώρες έρχονται συνήθως? Δηλαδή ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας τουρίστες?
1: Εμείς έχουμε πιστούς οπαδούς, πιστούς τουρίστες που δεν μας εγκαταλείπουν και έχουμε και ανθρώπους, πρέπει να σας πω, που έρχονται κατά επανάληψη. Δηλαδή χρόνια και χρόνια επιλέγουν να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη, βλέπουν την Κρήτη σαν το εξοχικό τους, σαν τη δεύτερη πατρίδα τους, έχουν μεγάλη αγάπη. Οι Γερμανοί κατά κύριο λόγο.
0: Οι
1: πρώτοι, οι Γερμανοί αγαπούν ιδιαιτέρως την Κρήτη και δει το Ιράν.
0: Δεν σε ακούω καλά.
1: Λέω, είναι η Γερμανία εκείνη, ότι καταλαβαίνω την πρώτη θέση. Την πρέπει να μείνω εδώ.
0: Ναι, ναι, εκεί μείνε.
1: Την πρώτη θέση λοιπόν των τουριστών που αφήκνυνται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, την καταλαμβάνουν οι Γερμανοί.
0: Κάθονται πολλές μέρες οι Γερμανοί.
1: Κοίταξε, κάθονται. Δεν είναι οι διανυκτερεύσεις. Έχουν μειωθεί χρόνο, δηλαδή οι διακοπές που κάνανε παλιότερα δεν υπάρχουν.
0: Δεν θα έρθουν όμως και για ένα τριήμερο στην Κρήτη.
1: Όχι βέβαια. Και κοίταξε, είναι και λίγο θολό το τοπίο, γιατί εντάξει, από τα ξενοδοχεία μπορεί κανείς να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις. Ναι. Κυμαίνονται δηλαδή οι διανυκτερεύσεις. Αλλά με τα Airbnb είναι λίγο διαφορετικά,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
1: Υπάρχει, γιατί έχουμε και πολλά Airbnb στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα, και γι' αυτό αυτός ήταν και ένας λόγος που γκρίνιαζαν μέχρι και τον προηγούμενο μήνα οι
0: ξενοδόχοι
1: ακριβώς, οι οποίοι δεν είχαν τις πληρότητες στις οποίες είχαν συνηθίσει προηγούμενα.
0: Ναι, γιατί όλος αυτός ο κόσμος δεν πηγαίνει μόνο στα ξενοδοχεία, μοιράζεται παντού.
1: Ακριβώς. Και εκεί τώρα δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, αλλά είναι πιθανόν άνθρωποι που διαμένουν σε Airbnb, το βλέπουμε δηλαδή, μπορώ να σας το πω και από εμπειρία τέλος πάντων γνωστών, έρχονται, θα κάνουν μια εβδομάδα σε ένα νομό, θα πάνε και σε άλλη μια εβδομάδα σε έναν άλλο νομό. Ή θα καθίσουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται χρόνια και χρόνια στην Κρήτη, όπως έχουμε πει, και έχουν καταλήξει ότι τους αρέσει ένα συγκεκριμένο σημείο και κάθονται δύο εβδομάδες και τρεις εβδομάδες να χαλαρώσουν, να κάνουν τα μπάνια τους και να επιστρέψουν μαύροι και χαλαροί, μαυρισμένοι δηλαδή και χαλαροί, στην πατρίδα τους, έτοιμοι για ένα χειμώνα.
0: Δύσκολο, βαρύ, με χιόνια.
1: Ακριβώς.
0: Με έναν άλλον καιρό. Οπότε έρχονται το καλοκαίρι στην Κρήτη για να πάρουν έτσι τις ανάσες τους, τις βαθιές, να δουν τον ήλιο, να τον πουλαχταράνε και λένε τρεις εβδομάδες θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας στην Κρήτη.
1: Έτσι, και θα γεμίσουν και με αναμνήσεις, και πολλοί φτιάχνουν και σχέσεις εδώ. Δηλαδή αποκτούν σχέσεις και με τους ντόπιους. Αναπτύσσεται μια άλλη σχέση με τους ανθρώπους εκείνους που έρχονται και ξανάρχονται. Και δεν είναι λίγοι. Είναι αρκετοί δηλαδή αυτοί που το κάνουν αυτό. Όπως επίσης είναι
0: το έχετε
1: πολύ
0: κερδίσει αυτό για να έρχεται ο τουρίστας κάθε χρόνο. Ναι. Γιατί συνήθως θα πας κάπου που πέρασες ωραία, αλλά θα επιλέξεις να δεις και κάτι άλλο.
1: Ναι, φυσικά. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έρχονται χρόνια, σας λέω.
0: Έχουν χτίσει εκεί οι άνθρωποι μια ωραία σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους έχουν κερδίσει και γι' αυτό έρχονται πάλι και στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Είναι και αρκετοί εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν και να αγοράσουν κάποια εξοχή κατοικία στην Κρήτη. Το βλέπουμε και αυτό. Τέλος πάντων, η Κρήτη είναι ένα νησί που και λόγω κλίματος προσφέρεται για διακοπές.
0: Και για μεγάλο διάστημα, ενώ για πολλούς μήνες μέσα στο χρόνο.
1: Και για μεγάλο διάστημα, ακριβώς. Και κάποιος όταν έχει και μια εξοχική κατοικία μπορεί να τη δει και λίγο πιο επενδυτικά. Όχι μόνο δηλαδή για τις δικές του διακοπές, αλλά και για τις διακοπές άλλων.
0: Ναι.
1: Αποκομίζοντας ένα εισόδημα επιπλέον. Οπότε είναι και αυτό ένα κίνητρο. Δηλαδή το βλέπουμε στα χωριά της ενδοχώρας αυτό να συμβαίνει, ξέρεις, Έλενα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή, ξένους να αναπτύσσουν και τέτοιου είδους δραστηριότητα. Ναι. Έρχονται και οι ίδιοι, φέρνουν και τους γνωστούς τους όμως.
0: Ναι. Λογικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχετε μέχρι τα μέσα Νοέμβρη-Δεκέμβρη που κρατάει και στην Κρήτη.
1: Μόνο να πω ότι και στο λιμάνι του Ηρακλείου χαμός, και αυτό το Σαββατοκύριακο και το προηγούμενο, είναι η κορύφωση της κίνησης.
0: Υπάρχει πληρότητα.
1: Πληρότητα μεγάλη. 100%. Μόνο χθες είχαμε 10.000 επιβάτες. Πάνω από 10.000 επιβάτες. Κοντά 11.000 επιβάτες μόνο χθες Σάββατο.
0: Αντοχές να έχετε να τους εξυπηρετήσετε όλους αυτούς. Ναι.
1: Είναι εκπαιδευμένοι ευτυχώς και στο λιμεναρχείο Ηρακλείου. για να γίνονται όλα ομαλά και χωρίς προβλήματα, ιδιαίτερα τουλάχιστον.
0: Ευτυχώς άδειασε η Αθήνα και έχετε εσείς λίγο την κίνηση της Αθήνας που έχουμε εμείς όλο το χρόνο.
1: Ευτυχώς έχουμε και εμπειρία τουριστική και παιδεία τέτοια πολλών ετών, Έλενα, οπότε γνωρίζουμε και πώς να διαχειριζόμαστε και αυτούς τους πολύ μεγάλους αριθμούς τουριστών. Με τις υποδομές είναι ένα θέμα βέβαια. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ο οποίος δίνει τώρα τις εικόνες αυτές τις ημέρες, είναι πραγματικά για να γίνουν viral. Αλλά γιατί υπάρχουν και τέτοια βιντεάκια, ξέρεις, που κυκλοφορούν από τουρίστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο τέλος πάντων είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Αυτές τις δυνατότητες
0: εντάξει, όταν εξυπηρετεί και χιλιάδες τουρίστες ακριβώς, κάθε μέρα, είναι λογικό ακριβώς, να συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι,
0: ας μείνουμε στο αισιόδοξο της υπόθεσης που είναι η πληρότητα.
1: Και στο ότι περιμένουμε και το καινούργιο αεροδρόμιο με το καλό να λειτουργήσει μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Όπως ήταν τα τελευταία δεδομένα.
0: Ωραία.
1: Που είχαμε μετά την επίσκεψη του κυρίου Δήμα εδώ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Νεκταρία Μανουσουδάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα εμείς.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 4. Περιμένουμε εδώ τα μήνυματά σας στο Viber. Στείλτε μας οτιδήποτε, από οπουδήποτε, οπουδήποτε βρίσκεστε στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα κλείσουμε το θέμα της περιφέρειας με το πανέμορφο νησί των Φεάκων. Θα πάμε στην Κέρκυρα. Εκεί μας περιμένει η συνάδελφος της ΕΡΤ, η Έλσα Δολιανίτη. Γεια σου, Έλσα.
1: Σου, Έλενα. Καλησπέρα.
0: Δεν πιστεύω να είσαι κάπου με θέα το Ποντικό νησί, να μας το πεις και να ζηλέψουμε.
1: Δεν είμαι με θέα το Ποντικό νησί, είμαι όμως μέσα σε πλοίο. Και πηγαίνω παξούρι.
0: Ακόμα χειρότερα το πας. Ταξιδεύεις.
1: Ταξιδεύω για παξούς.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Να περάσεις όμορφα.
1: Για λίγες ώρες.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει. Ταξίδεψέ μας στην Κέρκυρα και στους παξούς.
1: Στην Κέρκυρα θα σας ταξιδέψω και στους παξούς. Στους παξούς οι πληρότητες είναι στο 100% όπως και στην Κέρκυρα. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται ότι θα είναι από τα πιο δυνατά τη σεζόν. Και ο 15 Αύγουστος αναμένεται να μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση αφήξης και με τα μέχρι τώρα στοιχεία από αέρα και θάλασσα να έχουν θετικό πρόσημο. Στο αεροδρόμιο Άλλης Καποδίστριας, το πρώτο 15 του Ιουλίου καταγράφηκε αύξηση άνω του 6% στις πτήσεις εξωτερικού, ενώ και στην κρουαζιέρα έχουμε αύξηση άνω του 10% σε σχέση με πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το νησί βουλιάζει στην κυριολεξία από κόσμο.
0: Έχετε κάθε χέρια μέρα για να εξυπηρετήσετε όλο αυτό τον
1: έχουμε
0: τουρισμό. Μπράβο.
1: Έχουμε. Όχι μόνο ντόπια, απασχολούνται και αλλοδαποί εργαζόμενοι σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις.
0: Ωραία.
1: Ναι. Όλοι, από άκρη το νησί, να πούμε ότι αυτές τις μέρες, εκτός από την αυξημένη κίνηση που είναι εμφανής σε ολόκληρο το νησί, από το ιστορικό κέντρο και τις παραλίες, παράλληλα η Κέρκυρα περνά και οι μέρες με ρυθμούς μουσικής, με παράδοση και με θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είναι όλη η εβδομάδα και όλος ο Αύγουστος, εμείς θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτή την εβδομάδα, γεμάτος από εκδηλώσεις. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που μας ακούνε και μέσα από το Earth News Radio, τη συχνότητα που εκπέμπεται στο νησί, αλλά και από το τοπικό μας σταθμό που εκπέμπουμε και εμείς αυτή την ώρα το πρόγραμμά σας. Και προσπαθούν όλοι να ακούσουν κάθε μέρα που θα μπορούσαν να πάνε και τι θα μπορούσαν να δουν. Και θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή συναυλία της Ελεονόρα Ζουγκανέλη.
0: Α, πολύ ωραία. Έχετε ωραίες δραστηριότητες.
1: Ναι, είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες. Θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συναυλία στις Αρικές Λευκίνη, στην Νότια Κέρκυρα, θα πούμε, απόψε στις 9, είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αλικών Λευκίνη. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ φέτος έχει ήδη ξεκινήσει και έχει φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσει εξαιρετικές συναυλίες και γιορτές. Αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η βραδιά θα έχει ένα πιο έντονο επτανησιακό χρώμα. Από την Νότια Κέρκυρα πάλι στο ποτάμι της Λευκίνης, αυτή τη φορά στις 9 και 4, θα πραγματοποιηθεί η Βαρκαρόλα 2026, με σκάφη, καντάδες, χορούς, πυρσούς, μπαλόνια, αλλά και παραδοσιακούς λουκουμάδες. Ενώ την ίδια ώρα, για όσους βρίσκονται στην πόλη και δεν χρειάζεται να, και θέλουν μάλλον να δουν μια βαρκαρόλα, δεν χρειάζεται να πάνε στο νότο, να διασχίσουν 40 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα, στις 9:30 το βράδυ, θα έχουμε βαρκαρόλα και στο Παλιράκι, στην πόλη της Κέρκυρας, με φόντο το επιβλητικό Παλαιό Φρούριο. Είναι σε ένα ιδιαίτερο κάλους σημείο τη συμμετοχή καλλιτεχνών, μουσικών συνόλων και χοροδιών. Αλλά υπάρχει και άλλη επιλογή για όσους δεν θέλουν να παρακολουθήσουν βαρκαρόλα. Στην άλλη πλατεία, στο κέντρο της πόλης, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας παρουσιάζει μια δική της συναυλία. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Την Τρίτη 11 Αυγούστου είναι η μέρα που η Κέρκυρα τιμά τον Πολιούχο και προστάτη στον Άγιο Σπυρίδωνα και θα έχουμε μεγάλη λιτανία του Ιερού Σκηνώματος. Είναι μια παράδοση που καθιερώθηκε το 1717 σε ανάμνηση της σωτηρίας του νησιού από την Οθωμανική Πολιορκία το 1716. Είναι ένα χρόνο μετά που καθιερώθηκε. Η λιτανία περνά από το ιστορικό κέντρο και τη Σκιανάδα, που είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, με τη συμμετοχή φιλαρμονικών, προσκόπων, σχολείων και φυσικά εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Και φαντάζομαι και να μην γνωρίζει κάποιος όλες αυτές τις εκδηλώσεις, οι ξένοι για παράδειγμα, μόνο που θα βλέπουν όλη αυτή τη συμμετοχή, βέβαια και τις φιλαρμονικές, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μείνουν εκεί, δουν και να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Στη συγκεκριμένη μέρα, στις 11, έχουμε και... είναι η ιδιαίτερη και η παρουσία προσκυνητών που φτάνουν στην Κέρκυρα από την Ήπειρο και ιδιαίτερα από τη Θεσπρωτή και τα Γιάννενα για να τιμήσουν τον Άγιο. Κάποιοι μάλιστα διανυκτερεύουν σύμφωνα με το έθιμο έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ άλλοι φτάνουν το πρωί της 11ης Αυγούστου προκειμένου να συμμετάσχουν στη Λιτανία. Πρόκειται για ένα διαχρονικό δεσμό της Ήπειρου με την Κέρκυρα που αυτές τις ημέρες γίνεται ακόμη πιο έντονος, καθώς οι πυρότητες προσκυνητές προστίθενται στους χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στο νησί.
0: Βέβαια, και είναι αυτή η περίοδος τώρα που όλοι ταξιδεύουν και παντού υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις όπως και στην Κέρκυρα. Οπότε, όπου και να βρεθεί ο καθένας, μπορεί να ζήσει λίγο από αυτές τις εκδηλώσεις του τόπου και να γίνει ένα με αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, Έλσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσεις τη δουλειά σου και το ταξίδι σου, αυτό το πανέμορφο μέσα στη θάλασσα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα έρθει στο στούντιο ο Γιώργος Καριωτάκης να μας ενημερώσει για όλα τα θέματα της ημέρας, για τις τελευταίες εξελίξεις. Να πω μια καλησπέρα μόνο στον Αλέξανδρο που μας έστειλε μήνυμα και να του πω ότι ο άνεμος δεν είναι αυτός ο οποίος οφείλεται για τη φωτιά. Απλώς εγώ αυτό που ανέφερα νωρίτερα και λέγαμε εδώ και πρέπει όλοι να προσέχουμε είναι ότι δυσκολεύει το έργο της πυροσβεστικής σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή ξεσπάσει κάπου φωτιά και το έχουμε δει και το βλέπουμε δυστυχώς πάντα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα να ενημερωθούμε κιόλας εδώ για τα θέματα της ημέρας και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λακής και αύριο η Αττική, καθώς και περιοχές σε 6 περιφέρειες της χώρας, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που θα επικρατήσουν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται και σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Αχαΐα, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά την σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτερών Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Στην Αθήνα ο Δήμος ανακοίνωσε προληπτικό κλείσιμο λόφων και αλσών, Φινόπουλου, Λυκαβητού, Στρέφη, Φιλοπάπου, Τουρκοβουνίων και Ηλυσίων. Σε όλες τις περιοχές πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες από τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία, ενώ τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε και στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται ο Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του ΔΔΕ Άρθας στο πλαίσιο της κατεπίγουσας εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιάς στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΡ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, μιλώντας σε Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την σημερινή αεροπορική επίθεση των Χούθη στο λιμάνι Αλμόχα της Ιεμένης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για την Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας, έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Στην Αλβανία, φωτιά που εκδηλώθηκε χθες και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τίρανα, με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις χωριών και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία έχει ανακοινώσει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από την Ρώμη.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική

0: Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ και θα σας κρατάμε παρέα. Εκπομπή 2 στις 3. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Γράψτε ό,τι θέλετε. Στείλτε μας φωτογραφίες για να ζηλέψουμε. Δεν πειράζει. Από εκεί που είστε. Ό,τι και αν κάνετε, από όποια παραλία και αν είστε. Είτε είναι Αθήνα, είτε είναι εκτός. Γράφετε το μήνυμα ή στέλνετε τη φωτογραφία στο Ed News Radio, πατάτε το κουμπάκι και εμείς λάβαμε το μήνυμα στο Viber. Άρχισυνταξή εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση νωρίτερα είναι ένα βίντεο το οποίο σίγουρα έχει γίνει viral. Είναι ένα ελικόπτερο το οποίο, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, πάρκαρε στο σαρακίνικο της Μήλου. Δηλαδή ήθελαν οι επισκέπτες του νησιού, που είτε είναι δικό τους ελικόπτερο, το έχουν νοικιάσει τέλος πάντων, να πάνε στο σαρακίνικο. Και προφανώς είπαν, αφού έχουμε το ελικόπτερο, ας πάμε κατευθείαν εκεί να προσγειωθούμε. Και όντως το έκαναν, δηλαδή προσγειώθηκαν στο Σαρακίνικο, σε ένα καταπληκτικό μέρος της Μήλου που δεν γίνεται να πας σε αυτό το νησί και να μην το επισκεφθείς. Είναι πραγματικά μαγικό, μαγικό, δηλαδή νομίζεις ότι είσαι σε άλλο πλανήτη. Και σκέφτηκαν να προσγειώσουν εκεί το ελικόπτερο, εντάξει, τι άλλο θα δούμε. Εννοείται πως όλο αυτό προκάλεσε την παρέμβαση της αρχής της πολιτικής αεροπορίας. Θα δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό ως συνέπεια. Προφανώς δεν μπορεί ο καθένας που έχει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται όπου του αρέσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Θα σας αφήσουμε τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Θα πάμε στα αυτοκίνητα τώρα και θα πάμε στον Πάρη Ποντίκα, ο οποίος είναι κάθε Κυριακή εδώ κοντά μας τέτοια ώρα. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ξέρεις τι, θες να είχε βάλει ένα και κακό καύσιμο στο ελικόπτερο και να...
0: Δεν είχε καύσιμα, λες και έπρεπε κάπου να προσγειωθεί, ε. Ναι.
1: Γιατί εντάξει, αυτό θα ήταν μια ωραία δικαιολογία. Να πει ότι ξέρει, είχα κάποιο πρόβλημα μηχανικό και έπρεπε να το κάνω. Αλλά δεν ξέρει.
0: Όπως μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε οδηγό που πας διακοπές τώρα, λες, βάζεις παντού οπουδήποτε χρειάζεται βενζίνη στο αμάξι σου, αλλά δεν ξέρεις, δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν είναι και το βενζινάδικο της γειτονιάς σου που συνηθίζεις και βάζεις και λες, όχι τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Έχω ένα πρόβλημα στη μηχανή.
1: Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Άρα λοιπόν, προκειμένου να αποφύγουμε την οθεία στα καύσιμα, καλό είναι αν ταξιδεύουμε και στα νησιά, να έχουμε φουλάρι το αυτοκίνητό μας από ένα βενζινάδικο πολύ σωστά που λες, που συνήθως βάζουμε και δεν έχουμε πρόβλημα. Η πρόληψη λοιπόν είναι το νούμερο ένα στην οθεία των καυσίμων για μένα, αλλά τι κάνεις και τι γίνεται αν κατά λάθος βάλεις λάθος καύσιμο, έτσι. Το βασικό τι είναι να μην δουλέψει ο κινητήρας. Δηλαδή δεν πρέπει να βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο. Αν καταλάβεις το βενζινάδικο ότι έχει γίνει αυτό, ότι κουβάλανε, ξέρω εγώ, είναι το αυτοκίνητο.
0: Μισό λεπτό, να το πάρουμε με τη σειρά. Εγώ, ας πούμε, δεν θα καταλάβω ότι έχω βάλει νοθευμένο καύσιμα στο αμάξι μου. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ένα-δύο πραγματάκια που θα πρέπει να σκεφτώ ότι εδώ κάτι συμβαίνει.
1: Είναι σίγουρο ότι θα το καταλάβεις, γιατί το αυτοκίνητο θα σπορτσάρει, δεν θα ανεβαίνουν στροφές του αυτοκίνητου ή θα σταματήσει ή θα έχεις και κάποια... κάποιες ενδείξεις από το αυτοκίνητό σου, ξέρετε πόσο παλιό είναι.
0: Ναι.
1: Θα σου πει check engine, δεν θα ρετάρει, δεν θα πηγαίνει, θα έχει ένα δισταγμό, θα μείνει. Είναι πολλά τα.
0: Άρα εκεί δεν επιτρέπεται, λες, καλό είναι να μην το μετακινήσεις στο αμάξι.
1: Σωστά. Θα πρέπει, αν καταλάβεις το βενζινάδικο, ότι σου έχουν βάλει λάθος καύσιμο, δεν θα πρέπει να γυρίσεις καν το κλειδί.
0: Και δηλαδή, τι κάνεις αυτή την περίπτωση. Καλείς την οδική βοήθεια να στο πάρει.
1: Ακριβώς. Θα ζητήσεις την οδική βοήθεια για να πάρει το αυτοκίνητο στο συνεργείο.
0: Ναι.
1: Αν έχεις ήδη ξεκινήσει.
0: Αδειάζεις τη βενζίνη δηλαδή από μέσα.
1: Τώρα θα πούμε όλα. Αν έχεις ήδη ξεκινήσει και καταλάβεις ότι έβαλε λάθος καύσιμο, πρέπει να σταματήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται σε ασφαλές σημείο. Να σβήσει το κινητήρα σου, γιατί όσο περισσότερο δουλεύει ο κινητήρας, τόσο μεγαλύτερη ζημιά.
0: Ωραία. Σταματάμε λοιπόν. Πάμε να φύγουμε από το βενζινάδικο. Σταματάμε αμέσως σε ένα σημείο εκεί. Έρχεται η οδική βοήθεια, φαντάζομαι, αφού δεν επιτρέπεται εμείς να το μετακινήσουμε. Το πας σε ένα συνεργείο και μετά.
1: Θα χρειαστεί να αδειάσουν το ρεζερβουάρ και τις σωληνώσεις και να καθαρίσουν το σύστημα καυσίμου.
0: Όπου ολόκληρη διαδικασία μας λες τώρα.
1: Η δικιά μου, έτσι, πώς θα το πω, συμβουλή είναι να μην προσπαθήσει μόνος του κάποιος να το φτιάξει, γιατί μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε τι γίνεται, γιατί έχει διαφορές. Αν σου βάζουν δίζελ αντί για βενζίνη, γιατί μου είπες και πριν τι γίνεται, συνήθως το αυτοκίνητο δεν θα δουλεύει σωστά ή δεν θα παίρνει μπροστά. Χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε άδειασμα ρεζερβουάρ και καθαρισμό των γραμμών του καυσίμου. Αν τώρα σου βάλουν βενζίνη αντί για δίζελ, εκεί είναι λίγο πιο επικίνδυνο για τον κινητήρα. Ειδικά αν είναι σύγχρονος δίζελ κινητήρα, common rail, αν ο κινητήρας δουλέψει με βενζίνη, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην αντλία πίεσης και στα ΑΠΕΚ. Και εδώ απαιτείται πλήρες καθαρισμός του συστήματος καυσίμου. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε γεμίζοντας με το σωστό καύσιμο από πάνω, γιατί το μείγμα παραμένει λάθος και πάλι μπορεί
0: πάλι
1: να
0: νοθευμένο είναι.
1: Λάβει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα, εάν καταλάβετε ότι έχει γίνει αυτό, εντάξει, και πρέπει να δεις αν, έχει και, αν είναι και υπεύθυνο το βενζινάδικο που το κάνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως δεν βάζεις μόνο σου βενζίνη, σου βάζουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το στόμα, είναι διαφορετικό της βενζίνης και διαφορετικό του δίζελ. Και γράφει κιόλας ότι έχει βενζίνη και δίζελ. Τώρα, αν έχει γίνει αυτό, πρέπει να ίσως και να αναζητήσεις να κάνεις κάποια έτσι, καταγραφή του γεγονότος. Γιατί υπάρχει περίπτωση εκτός από να σου βάλουν λάθος καύσιμο, να σου βάλουν και νοθευμένο καύσιμο. Πώς λοιπόν εσύ θα μπορέσεις να διεκδικήσεις όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχεις υποστεί και την οικονομική ταλαιπωρία, έτσι, γιατί μιλάμε εκτός από τις διακοπές που δεν θα πας, έτσι, θα πρέπει να το πας στο αυτοκίνητο στο συνεργείο και να πληρώσεις και το αντίστοιχο.
0: Καλά, η ταλαιπωρία και μόνο είτε είσαι στις διακοπές, είτε έχεις γυρίσει από τις διακοπές, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να συγκεντρώσουμε στοιχεία, δηλαδή να κρατήσουμε την απόδειξη του πρατηρίου, την ομερομηνία, την ώρα, την ποσότητα, το τύπο καυσίμου, τα στοιχεία του πρατηρίου, να ζητήσουμε από το μηχανικό που θα πάμε μια γραπτή γνωμάτευση ότι βλάβη οφείλεται σε νοθευμένο ή ακατάλληλο καύσιμο, να κάνουμε φωτογραφίες, βίντεο με τα τιμολόγια επισκευής, έτσι. Και βέβαια θα κάνουμε μια καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Μπορείς και καλέσεις... όλο αυτό που λες θα πάρει το δρόμο του κάποια στιγμή. Ολόκληρη τη διαδικασία. Ευτυχώς γίνονται έλεγχοι και νομίζω ότι δεν είναι πολλά τα περιστατικά.
1: Μπορείς να καλέσεις τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής στο 1520. Μπορείτε να επίσης να απευθυνθείτε και στο ΖΟΕ στο 1520-1517. Υπάρχει και δυνατότητα ανώνυμης και επώνυμης καταγγελίας και μέσω του gov.gr για τα πρατήρια με νοθευμένα καύσιμα. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, ότι οι αρχές διενεργούν έλεγχο. Αν διαπιστωθεί νοθεία, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και σφράγιση των πρατηρίων και πολύ ψηλά πρόστιμα, που ίσως να μην είναι τόσο πολύ ψηλά όσο νομίζουμε, γιατί βλέπουμε ότι ξανανοίγουν μετά από λίγο καιρό, με άλλο όνομα, ίδιο αφημί, ξέρετε, γίνονται και κάποια
0: κολπάκια. Ωραία. Εγώ από όλο αυτό θα κρατήσω και φαντάζομαι και οι ακροατές μας ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο είτε γίνει κάποιο λάθος, είτε είναι νοθευμένο το καύσιμο, δεν πρέπει να μετακινηθεί το όχημα. Θα μείνετε εκεί, θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, αλλά υπάρχουν οι αρχές που θα σας βοηθήσουν να υπάρχει έτσι ένα αίσιο τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα κρατήσω με αυτό πάρει μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θα σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
1: Να πω.
0: Ένα τελευταίο βεβαίως.
1: Υπάρχουν ασφαλιστικές καλύψεις οι οποίες περιλαμβάνουν και την οθεία καυσίμου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πρέπει να κάνετε ασφάλεια στο αυτοκίνητό σας, ρωτήστε αν γίνεται να είστε καλυμμένος και για την οθεία καυσίμου.
0: Ωραίο αυτό που είπες στο τέλος και πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε και αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια σου.
1: Πάρα.

0: Εδώ είμαστε, Ethnos Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5 και θα σας κρατάμε παρέα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας ό,τι θέλετε. Ethnos Radio αποστολή και εμείς το λάβαμε. Φυσικά μας ακούτε και στο AirTeco. Και οτιδήποτε νεότερο, που αλλού, στο airtnews.gr. Λοιπόν, εκτός από τον τουρισμό και τους, όλη αυτή την πληρότητα που έχουμε, έρχεται και κάτι άλλο στη χώρα μας που υπάρχει μια έξαρση που δεν τη θέλουμε όμως, και αναφέρομαι στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Περισσότερο όμως θα μας πει η Σοφία Πατραμάνη. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, όπως είναι γνωστό, μεταδίδεται μέσα από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Έχουμε και σχετικές οδηγίες από το ΝΕΟΔΗ, καθώς είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας, αλλά πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και πάντα γίνεται αυτή την περίοδο. Κατά κανόνα Αύγουστο,
0: καλοκαίρι δηλαδή.
1: Και φτάνει, ναι, ξεκινάει τώρα, δεν έχει κορυφωθεί ακόμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, απλά διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβρη. Κάθε χρόνο υπάρχουν πολλά κρούσματα. Μόνο 2 χρόνια δεν είχαμε καθόλου κρούσματα μηδενικά. Ήταν απορίας άξιο και ήταν και ευχάριστο φυσικά αυτό που είχε συμβεί τότε. Αλλά τώρα φέτος έχουμε, αυτό είχε συμβεί το 2015 και το 2016. Είχαμε μηδενικά κρούσματα και βέβαια κανένα θύμα. Φέτος έχουμε 96 κρούσματα καταγεγραμμένα από διάφορες περιοχές της χώρας. Ο ΕΟΔΗ δεν ανακοινώνει ποιες είναι αυτές τις περιοχές. Πάντως είναι μέσα σίγουρα η Αττική. Και είναι, και έχουν χάσει τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που προκαλεί το τσίμπημα του κουνουπιού, του μολυσμένου, δεν είναι στη συντριπτική πλειονότητα, είναι κάτι που δεν έχει καθόλου συμπτώματα. Όμως,
0: δεν το καταλαβαίνεις δηλαδή ότι έχεις νοσήσει, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν έχεις υψηλό πυρετό, ας πούμε?
1: Μπορεί να υπάρχει κάποια, σε κάποια περιστατικά, σε πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης ας πούμε του 10%, κάτι σαν να ρουθουνίζει, να έχει ένα ελαφρύ συνάχη και να το αποδίδει σε κάποια ιωσούλα. Δεν το αντιλαμβάνεται καν ότι έχει να κάνει με κάποια λοιμοξία.
0: Με τον ιό το συγκεκριμένο, που λες ότι έχουν πεθάνει και νέα άνθρωποι.
1: Ναι, σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό θα εκδηλώσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή κάποιος που είναι νοσοκατασταλμένος, μεγάλης, ένα άτομο πολύ μεγάλης ηλικίας, 75-80 ετών, με συνοδά προβλήματα υγείας, μπορεί να κάνει μια εγκεφαλίτιδα. Και τώρα από τα κρούσματα αυτά νοσηλεύονται, αυτή τη στιγμή είναι σε νοσηλεία περίπου 20, σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας, σε αυτή την περίοδο. Είναι όμως, φανταστείτε πόσα τσιμπήματα έχουν γίνει από μολυσμένα κουνούπια και πόσοι άνθρωποι έχουν, είναι ασυμπτωματικοί. Έχουν δηλαδή, πάντως από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταδίδεται.
0: Ναι, από υπάρχει πρόληψη γι' αυτό. Γιατί όταν λες ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα, δεν μπορείς να υποψιαστείς, δεν γίνεται κάθε φορά που σε τσιμπάει ένα κουνούπι να ανησυχείς και να τρέχεις στα νοσοκομεία.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν
0: ακριβώς
1: γίνεται αυτό.
0: Άρα τι κάνεις, υπάρχει πρόληψη για όλο αυτό για να...
1: Υπάρχει πρόληψη, ναι. Η πρόληψη γίνεται από τις αρχές. Και κυρίως από τις κοινότητες, από τις περιφέρειες, να ραντίζονται συγκεκριμένες περιοχές με λιμνάζοντα ύδατα όταν είναι στο στάδιο της προνύμφης το κουνούπι. Αλλά και υπάρχει και ατομική πρόληψη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές όπου τα κουνούπια είναι πολλά να φοράνε μακριά ρούχα, ειδικά μιλάμε για μικρά παιδιά και για ηλικιωμένους, μακριμανή και ελαφριά ρούχα.
0: Τα αντικουνουπικά βοηθάνε σε αυτή την περίπτωση?
1: Βοηθάνε και συστήνεται και από τον ΕΟΔΗ να είναι βέβαια εγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: και να ψεκάζει, να ψεκαζόμαστε πάνω από τα ρούχα ή στα ακάλυπτα μέρη του σώματος.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει αυτή η κάλυψη. Επίσης, σε ατομικό επίπεδο, όταν είμαστε έξω, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το πότε θα ποτίσει τον καζόν ή τα λουλούδια. Mm. Αλλά τουλάχιστον στα δικά μας τα σπίτια μπορούμε αυτό να το προλάβουμε. Δηλαδή, μέχρι τις 8 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, το πότισμα των λουλουδιών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν νερά στάσιμα το βράδυ, όπου εκεί αφήνουν τα βουλάκια τους στα κουνούπια.
0: Δηλαδή, εκεί, άρα να ποτίζουμε το πρωί, λες.
1: Πρωινές ώρες, πολύ πρωινές ώρες. Ούτως ώστε μετά βγαίνει ο ήλιος, το νερό έχει περάσει μέσα στη ρίζα των φυτών, αλλά απ' έξω είναι στεγνό και δεν καλεί τα κουνούπια να πάνε.
0: Μάλιστα. Και αντικουνουπικό πάνω απ' όλα. Αυτό είναι σημαντικό, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, ούτε κάθε φορά μας τσιμπάει ένα κουνούπι.
1: Ναι. Και προστατεύουμε και τους ηλικιωμένους.
0: Ωραία. Αυτό να κρατήσουμε για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μα κάθε χρόνο γίνεται αυτό και σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι η χώρα μας η εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Σε πάρα πολλές χώρες.
0: Γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει εμβόλιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν όμως αντικουνουπικά και πέντε πράγματα μπορούμε να κάνουμε.
1: Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των μολυσμένων, των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από κουνούπι, από το τσίμπημα του κουνουπιού, όπου θα νοσήσουν και είναι κατά κανόνα νοσοκατασταλμένα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, τα συμπτώματα παραπέμπουν καταρχήν σε κρύωμα. Αλλά στην πορεία αυτά τα άτομα, αν τύχει να νοσήσουν από το κεντρικό νευρικό σύστημα, έχουν μετά άλλα συμπτώματα που θα το καθορίσει ο γιατρός για να αντιληφθεί εύκολα κάποιος και να έχει την κατάλληλη φροντίδα, την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Πατραμάνη. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Θα σου ευχηθώ και καλή εβδομάδα. Γεια σου.
1: Γεια.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ πάντως θα σας πω το εξής. Όπου κι αν είστε αυτές τις μέρες, είτε είστε στο μπαλκόνι του σπιτιού σας, είτε είστε έξω τα βράδια γιατί διασκεδάζετε στα μέρη που έχετε επιλέξει να πάτε, ρίξτε μια ματιά κάποια στιγμή ψηλά στον ουρανό, γιατί αυτή η περίοδος είναι οι μέρες που πέφτουνε πάρα πολλά αστέρια. Είναι τα γνωστά πεφταστέρια, είναι βροχή από αστέρια ή αλλιώς περσίδες λέγονται. Βλέπουμε, κοιτάμε ψηλά στον ουρανό και ξαφνικά, ειδικά το βράδυ, και λέω το βράδυ γιατί και την ημέρα πέφτουν αστέρια, αλλά λόγω του ηλίου δεν τα βλέπουμε. Το βράδυ όμως, ειδικά αν είναι καθαρός ο ουρανός, βλέπουμε ξαφνικά ένα αστέρι να πέφτει και τι λέμε τότε? Να προλάβω να κάνω μια ευχή. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτός ο Αύγουστος, και ειδικά στις 12 και στις 13 Αυγούστου έχουμε την κορύφωση αυτού του φαινομένου. Θα έχει διάρκεια μέχρι τις 24 Αυγούστου. Εσείς λοιπόν που επιθυμείτε κάτι, που θέλετε να ευχηθείτε κάτι, όπως κάναμε τότε που ήμασταν παιδιά και λέγαμε αχ θα πιάσει η ευχή γιατί πρόλαβα και ευχήθηκα πριν πέσει το αστέρι, κάντε το πάλι, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί πραγματικά να πιάσει η ευχή σας και να πραγματοποιηθεί.

0: Στις 12 Αυγούστου πάντως δεν είναι μόνο η κορύφωση αυτού του εντυπωσιακού θεάματος, τα πεφταστέρια που λέμε, που τα βλέπουμε ψηλά στον ουρανό να πέφτουν και να κάνουμε ευχές, είναι και κάτι άλλο, είναι η ηλιακή έκλειψη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αστρολογικά σίγουρα θα μας επηρεάσει κάποιους από εμάς, και είτε το πιστεύετε είτε όχι, πολλές φορές σε μια έκλειψη ηλίου, σε οτιδήποτε, τέλος πάντων, έτσι έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αν λίγο το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι αλλάζει η διάθεσή μας, μας επηρεάζει. Κάποιοι κλείνονται περισσότερο στον εαυτό τους. Υπάρχει κάτι που μας προβληματίζει. Και δεν θα σας πω περισσότερα εγώ, γιατί έχουμε την ειδικό φυσικά, την πάρα πολύ γνωστή αστρολόγο, την κυρία Άση Μπίλιου, η οποία θα μας εξηγήσει πώς μας επηρεάζει αυτή η έκλειψη ηλίου ζωδιακά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή έκλειψη. Δυστυχώς δεν θα τη δούμε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα είναι ορατή μόνο σε κάποια σημεία και τίποτα, ένα 5% της κάλυψης του δίσκου, οπότε δεν θα είναι ένα, έτσι, το ίδιο εντυπωσιακό όπως θα είναι τα πεφταστέρια. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν τη βλέπουμε, δεν τη νιώθουμε κιόλας.
0: Έτσι.
1: Οι εκλήψεις είναι κάτι που μελετούσαν και οι αστρονόμοι, που ήταν ταυτόχρονα και αστρολόγοι βέβαια στην αρχαιότητα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και πάντα έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε σαν να διακόπτεται η ροή μιας κατάστασης και συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτή η διακοπή λοιπόν της ροής μπορεί να φέρει πάρα πολλά πράγματα. Οι εκλήψεις, ειδικά όπως αυτή που είναι στο Λέοντα, συνδέονταν στην αρχαιότητα πάρα πολύ με τους βασιλείς, έτσι. Και συνήθως μια έκλειψη όπως είναι αυτή μπορεί να σήμαινε και το τέλος της βασιλείας ενός βασιλέα, ή μπορεί να έχανε το βασιλιό του για κάποιο λόγο. Τώρα πια που δεν έχουμε, υπάρχει ακόμη η βασιλεία φυσικά, και εννοείται ότι επηρεάζεται πολύ από αυτήν την έκλειψη και η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Λοιπόν, τώρα πια λοιπόν το πάμε σε επίπεδο ηγετών, σε επίπεδο αρχηγών κρατών, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι μια έκλειψη που φαίνεται ότι θα φέρει μια αναταραχή μεγαλύτερη και σε αυτό το υψηλό επίπεδο αξιωμάτων. Δεν εννοώ απαραίτητα τη χώρα μας, έτσι. Εννοώ γενικότερα στον κόσμο και μιλάω και για μεγάλους ηγέτες όπως είναι π.χ. ο Τραμπ. Θα έχουμε δηλαδή νέα και από εκείνο το μέτωπο. Επίσης, να πω,
0: θα έχουμε άμεσα αυτές τις εξελίξεις ή σε βάθος χρόνου?
1: Αυτό ήθελα να πω. Μία έκλειψη λοιπόν καταρχάς επηρεάζει όχι απαραίτητα την ημέρα που πραγματοποιείται. Το εύρος του επηρεασμού μπορεί να φτάσει και στο εξάμηνο. Και συνήθως
0: επανεργοποιείται.
1: Λοιπόν, στις επόμενες εκλήψεις. Άρα έχουμε ένα εξάμηνο μπροστά μας. Βέβαια, θεωρώ τον πρώτο μήνα μετά την έκλειψη πολύ σημαντικό, δηλαδή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Έρχεται και άλλη έκλειψη στο τέλος Αυγούστου, σεληνιακή. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις, θεωρώ, και εδώ πέρα στη χώρα μας. Πολλές φορές οι εκλήψεις επίσης συνδέονται και με διάφορες αστάθειες μετεωρολογικές, γεωφυσικές.
0: Άρα αυτή η έκλειψη δεν είναι θετική?
1: Το θετικό και το αρνητικό είναι σχετικά πράγματα και στην αστρολογία και γενικότερα στη ζωή μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι μια έκλειψη που μπορεί να φέρει το τέλος μιας κατάστασης, μιας σχέσης, μιας δουλειάς, γενικότερα μιας κατάστασης στη ζωή μας, για να γεννηθεί κάτι καινούριο.
0: Το οποίο ξεκινάει τώρα, το λέω αυτό για τους ακροατές μας που μας ακούνε, ξεκινάει τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συμβεί τώρα, θα συμβεί ίσως και μέσα σε 6 μήνες.
1: Μέσα στο εξαμήνου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί λοιπόν να τελειώσει όντως κάτι στη ζωή μας. Εκείνη τη στιγμή που τελειώνει κάτι, είτε αυτό που μπορεί και να μην το θέλουμε κιόλας, αλλά πάντα το τέλος δεν είναι μια εύκολη κατάσταση να τη διαχειριστεί κάποιος και έχει μέσα και πόνο, οδύνη, έχει συναισθήματα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει γίνει για να στενοχωρηθεί.
0: Μπορεί να γίνει και για καλό λόγο που θα τον δούμε αργότερα.
1: Θα γίνει για καλό. Δεν είναι μπορεί και να. Ό,τι τελειώνει λοιπόν με αυτήν την έκλειψη και με το Δία που είναι στο Λέοντα, γιατί είναι στο ίδιο ζώδιο, πάντα ό,τι τελειώνει με τον Δία, γιατί με το Δία έχουμε στο μυαλό μας ότι ξεκινάμε πράγματα, ότι έτσι είναι η εποχή της σποράς. Όμως ό,τι τελειώνει με τον Δία σημαίνει ότι δεν είχε πλέον τίποτε άλλο να μας δώσει αυτό το κάτι. Και πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που επηρεάζει η έκλειψη τελειώσει όντως κάτι στη ζωή σας, σημαίνει ότι έχει τελειώσει πια. Είστε σε έναν δρόμο που πρέπει να στρίψετε, να πάτε κάπου αλλού.
0: Άρα να το δεχτούμε.
1: Ναι, φυσικά εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, γιατί ξαναλέω, είναι μέσα και ο Δίας και είναι και ο Κρόνος. Το ότι αφορά περισσότερο το τέλος και μετά την καινούργια αρχή έχει να κάνει με το ότι αυτή η έκλειψη είναι, τώρα είναι ένας όρος, θα τον πω, είναι πάνω στον νότιο δεσμό της Σελήνης. Είναι κάτι καρμικό, ας πούμε. Είναι κάτι που γίνεται για κάποιο λόγο.
0: Και αυτό που ξεκινάει τώρα μέσα στην έκλειψη είναι για καλό?
1: Το ξεκινάει, καλό είναι να μην ξεκινάει πάνω στην έκλειψη.
0: Εννοώ μέσα στο εξάμηνο.
1: Μέσα στο εξάμηνο, ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Απλά λέω τις 2-3 μέρες που είναι η έκλειψη που επηρεάζει πιο πολύ, καλό είναι γενικώς να μην μπαίνουμε σε διαδικασία δεσμεύσεων, γιατί πολλές φορές...
0: Η ενάρξεων.
1: Ναι, η ενάξεων, γιατί κάτι κρύβεται το οποίο μπορεί να αποκαλυφθεί λίγο παρακάτω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, 3 μέρες δεν είναι τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτά είναι τα γενικά για την έκλειψη. Είπαμε ότι θα έχει εξελίξει, θα έχει ενδιαφέρον. Δεν θεωρώ όμως, ξαναλέω και πάλι, μολονότι σας μίλησα για το τέλος μιας κατάστασης, δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Και να μην το πάρετε έτσι. Ακόμη και αν κάτι μπορεί να μας ενοχλεί, μπορεί να μας πονάει, πάντα οι εκλήψεις έχουν να κάνουν με αλλαγές. Όταν μας επηρεάζουν, έτσι ακριβώς, είναι δηλαδή πάνω στον ήλιο μας ή σε κάποιο, στη σελήνη μας, στον οροσκόπο μας, ενώ σε βασικά σημεία ενός αστρολογικού χάρτη, στο οροσκόπιό μας. Από εκεί και έπειτα, αν δεν σε επηρεάζει ακριβώς, το πιθανότερο είναι 2-3 μέρες να είσαι κάπως. Αλλά δεν θα έχεις κάποια ιδιαίτερη έτσι, αλλαγή.
0: Ποια είναι αυτά τα ζώδια τώρα που επηρεάζονται περισσότερο?
1: Λοιπόν, τα ζώδια είναι τα σταθερά. Καταρχάς μπήκαμε σε αυτό τον κύκλο εκλήψεων από τον Φεβρουάριο που μας πέρασε. Ήτανε τότε ο Φεβρουάριος που έφερε και τον πόλεμο της Αμερικής με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πάντα μία έκλειψη κάτι φέρνει. Και όχι σε επίπεδο ατομικό, και σε επίπεδο συλλογικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι φέρνει. Λοιπόν, αυτές οι εκλήψεις ξεκίνησαν λοιπόν από το Φεβρουάριο. Θα ολοκληρωθούν το 28. Θα είναι στον άξονα υδροχώου Λέοντα. Και αυτός ο άξονας είναι πολύ σημαντικός και για τη χώρα μας. Γιατί η χώρα μας είναι υδροχώος. Άρα θα έχουμε εξελίξεις μέχρι το 28 που θα υπάρχουν αυτές οι εκλήψεις.
0: Τι εξελίξεις, λοιπόν, πολιτικές, μέσα στην κοινωνία, σε πολλά επίπεδα.
1: Σε πολλά επίπεδα, ναι. Εγώ όμως ξαναλέω, δεν το λέω για κακό αυτό, εγώ το λέω για καλό.
0: Ναι.
1: Το λέω για καλό. Εγώ εύχομαι απλά να μην έχουμε... όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε με τα ακραία μετεωρολογικά, γεωφυσικά και τα λοιπά. Γιατί
0: άρα δεν επηρεάζει ένα πράγμα, μπορεί να επηρεάσει σε οτιδήποτε.
1: Εννοείται. Από εκεί και έπειτα τα ζώδια τα οποία όντως είναι, ας πούμε, έτσι, στο μάτι...
0: Θα έχουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές.
1: Τις αλλαγές στη ζωή τους, και δεν είναι μόνο τώρα, έχουν ξεκινήσει ήδη. Είχαμε τα προεόρτια, είπαμε, από το Φεβρουάριο, πάμε σε δεύτερο πλάνο τώρα και θα συνεχιστεί όλο αυτό, πάλι το Φεβρουάριο, πάλι του χρόνου το καλοκαίρι, μέχρι το 28. Λοιπόν, είναι τα σταθερά ζώδια, δηλαδή Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι. όσοι έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια επίσης, ή όσοι έχουν σημαντικούς πλανήτες σε αυτά τα ζώδια, δηλαδή Σελήνη, Αφροδίτη, τους προσωπικούς πλανήτες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και σίγουρα είναι αυτοί που όντως θα έχουν αλλαγές. Δηλαδή, Ταύροι, ας πούμε, αλλαγές μπορεί να έχουν, μπορεί να μετακομίσουν, να πάνε σε ένα άλλο σπίτι, μπορεί να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, μπορεί να, να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Δεν σημαίνει δηλαδή κάτι κακό, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα, τα σταθερά ζώδια έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Είναι τα, οι εκπρόσωποι τους είναι οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη, τις μεγαλύτερες αντιστάσεις απέναντι στην αλλαγή.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λέγονται και σταθερά.
2: Ναι.
1: Ταύροι, ας πούμε, είναι βράχοι. Όπως και να το κάνει κανείς. Βέβαια, μπορεί να είσαι και γελαντζή Ταύρος, να έχεις πολλούς πλανήτες στους διδύμους, οπότε να λες, καλέ, όχι, εγώ μια χαρά προσαρμόζομαι. Μιλάω πάντα για τους αυθεντικούς εκπροσώπους.
2: Άρα οι Ταύροι που είναι και σταθεροί θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές.
1: Οι Ταύροι πάντα δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Mm. Δηλαδή, αλλά όταν παίρνουν μια απόφαση, δεν γυρίζουν πίσω.
2: Mm.
1: Δηλαδή δεν είναι με το ένα πόδι στην αλλαγή και το άλλο πόδι εκεί που ήταν. Οι Ταύροι μπορεί να δυσκολευτούν να το βάλουν το πόδι στην αλλαγή, αλλά όταν θα μπουν στην αλλαγή δεν υπάρχει, όπως όλα τα σταθερά ζώδια. Οι Ταύροι λοιπόν, κυρίως τα θέματα του σπιτιού, της οικογένειας, αυτά είναι, αλλά και της καριέρας και της δουλειάς, γιατί είναι ένας άξονας. Αυτός ο άξονας αφορά την οικογένεια και την καριέρα. Άρα οι αλλαγές θα είναι σε αυτά τα δύο μέτωπα. Για τους λέοντες, εδώ οι εκλήψεις είναι στο δικό τους ζώδιο και στο απέναντι, που σημαίνει στις σχέσεις τους πάρα πολύ. Αλλάζουν δηλαδή τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει ένα μεγάλο έρωτα, ένα γάμο, ένα διαζύγιο, δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, έτσι, ανάλογα με το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός. Όμως θα έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες.
2: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι αλλάζουν και οι ίδιοι. Εσωτερικά αλλάζουν και αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με τους άλλους και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν και όλα. Η Σκορπιοί είναι στο ίδιο πλαίσιο που είναι και οι Ταύροι. Οι εκλήψεις αυτές είναι στον άξονα καριέρας οικογένειας. Άρα και εκεί έχουμε επαγγελματικές αλλαγές, αλλά και αλλαγές επί του προσωπικού, σπίτι, οικογένεια κτλ. Κτλ. Και οι Υδροχόοι, που θεωρώ ακριβώς επειδή είναι ο βόρειος δεσμός της Σελήνης, που είναι κάτι ας πούμε θετικό και είναι στο δικό του ζώδιο, θεωρώ ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους θα δυσκολευτούν λίγο λιγότερο και θα έχουν νομίζω έτσι πιο θεαματικές αλλαγές.
2: Μάλιστα.
1: Μέσα στα επόμενα χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Φυσικά για το κάθε ζώδιο, σε κάποιο τομέα έχει το Λέοντα και τον Υβροχό, ενώ τα ζώδια στα οποία θα γίνουν οι εκλήψεις μέχρι το 28. Για τους Κριούς, ας πούμε, είναι η δημιουργία, ο έρωτας, η επιχειρηματικότητα, είναι τα παιδιά. Άρα μπορεί να έχουν εξελίξει αυτόν τον τομέα. Για τους διδύμους μπορεί να είναι η επικοινωνία, τα μέσα επικοινωνίας. Τώρα πια στην εποχή μας που μπορείς και από το σπίτι σου να κάνεις το δικό σου κανάλι και να εκθέσεις εκεί τα ταλέντα, τη δουλειά σου, όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούν. Να σκεφτούν δηλαδή πώς μπορούν να αξιοποιήσουν και τις νέες τεχνολογίες για να εκφράσουν ουσιαστικά τις ιδέες, και το έργο που κάνει ο καθένας από αυτούς, τα ταλέντα που έχουν. Για τους καρκίνους είναι οικονομικό όλο, δηλαδή μέχρι το 28... προσπαθείτε να βρείτε σταθερότητα σε έναν κόσμο που μοιάζει εξαιρετικά ασταθής, ο κόσμος της οικονομίας σε αυτή τη φάση. Οπότε θα κοιτάξουν πώς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερη οικονομική ασφάλεια. Για τους Παρθένους είναι μία περίοδος η οποία έχει να κάνει πάρα πολύ με τον εαυτό τους, έχει να κάνει με ένα πιο εσωτερικό ταξίδι αυτογνωσίας. Έχει να κάνει με το να πετάξουν από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι άχρηστο πλέον, είτε είναι πεπιθήσεις και αντιλήψεις άλλων εποχών, είτε είναι άνθρωποι και καταστάσεις που πλέον δεν τραβάει το πράγμα. Πρέπει δηλαδή λίγο να αναδιοργανωθούν και σε επίπεδο επαγγελματικό και σε επίπεδο προσωπικό. Και βέβαια χρειαστεί να οργανώσουν καλύτερα και τα θέματα υγείας φυσικής κατάστασης. Για τους ζυγούς είναι μια είναι εκλήψεις που έχουν να κάνουν με τους άλλους στη ζωή τους και κυρίως και με τους στόχους τους. Έχουν να κάνουν με φίλους, έχουν να κάνουν με συνεργάτες, με ομάδες τις οποίες μπορεί να συμμετέχουν ή μπορεί να ηγούνται. Μπορεί να έχουν να κάνουν με τους στόχους που έχουν. Να υπάρχει δηλαδή μια διαφοροποίηση, μια αλλαγή σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να στόχευαν μέχρι τώρα και σε αυτό που θα στοχεύσουν από εδώ και κάτω. Και για τους τοξότες είναι εκλήψεις που έχουν να κάνουν πάλι με επικοινωνία, έχουν να κάνουν με το άνοιγμα των οριζόντων τους, έχουν να κάνουν με μάθηση, με γνώση. Είναι δηλαδή εκλήψεις που μπορούν να τους οδηγήσουν στο να ξανακαθίσουν στο θρανείο για κάποιο λόγο. Έχουν να κάνουν με ταξίδια, έχουν να κάνουν με εξωτερικό πάρα πολύ. Για τους εγώκερους είναι οικονομικά, είναι ίσως επενδύσεις, οτιδήποτε αφορά φορολογικά, λογιστικά, επενδυτικά, όλα αυτά πρέπει να τα δουν, να δουν πού πηγαίνει το χρήμα, πώς το διαχειρίζονται και που μπορεί να έχουν και κέρδος έτσι, μέσα από όλο αυτό. Και για τους ιχθείς είναι εκλήψεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, τις ρουτίνες της καθημερινότητας, ρουτίνες φροντίδας προς την υγεία και ρουτίνες επίσης εργασιακές και αλλαγές επίσης στα εργασιακά πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Άρα από όλο αυτό να κρατήσουμε ότι να μην φοβόμαστε τις αλλαγές και ενδεχομένως ακόμα και αν εκείνη την ώρα βιώνουμε την αλλαγή έτσι με άσχημο τρόπο, στην πραγματικότητα είναι μια νέα σελίδα στη ζωή μας.
1: Ναι, και επίσης να σημειώσουμε ότι οι εκλήψεις γίνονται κάθε χρόνο, ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας δημιουργεί άγχος, είναι όπως είναι μια πανσέληνο. Έχουμε κάθε μήνα πανσέληνο. Έτσι έχουμε και δύο περιόδους εκλήψεων κάθε χρόνο. Οι εκλήψεις είναι αλλαγές.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και οι αλλαγές μόνο καλό μπορούν να κάνουν.
2: Ωραία.
1: Όταν, πώς το λένε, η πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Έτσι δεν λένε.
2: Έτσι, έτσι. Και να κρατήσουμε αυτό το θετικό για όλους, γιατί όλοι θέλουμε έτσι να φτιάχνει η διάθεσή μας και η ψυχολογία μας και γιατί οφείλουμε στον εαυτό μας να σκεφτόμαστε πάντα αισιόδοξα ότι οι αλλαγές έρχονται για καλό. Αυτό θα κρατήσουμε.
1: Έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ που τη ξαναείπαμε.
2: Και εγώ χάρηκα.
1: Καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Και σε εσάς εύχομαι το ίδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ήταν η κυρία Σιμπίλιο, γνωστή αστρολόγος, γιατί είπαμε ότι στις 12 Αυγούστου έχουμε την έκλειψη ηλίου που καλός ή κακός μας επηρεάζει λίγο τη διάθεσή μας, είναι και καλοκαιράκι τώρα, οπότε έτσι να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, είτε πιστεύουμε είτε όχι στα άστρα, είτε όταν πέφτουν είτε όταν τα βλέπουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά έμειναν πριν από τις 5, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τώρα εσείς όπου κι αν είστε, βλέπω παντού, βλέπω Earth News μπροστά μου και συνέχεια βλέπω ότι βουλιάζουν οι παραλίες. Πώς να μην βουλιάζουν, και ενδεχομένως και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε τώρα να είστε σίγουρα σε κάποια παραλία. Καλοκαιράκι, Αύγουστος, περνάτε ωραία και ευχόμαστε να περνάτε ωραία. Κυριακή σήμερα απόγευμα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να ακούτε Earth News Radio 105,8, γιατί έχουμε τα πάντα, την ενημέρωση, την επικαιρότητα, τους δημοσιογράφους μας, τους συνάδελφους μας σε όλα τα μέτωπα, από παραλίες μέχρι φωτιές που δεν θέλουμε να έχουμε, γιατί υπάρχει κόκκινο συναγερμός στη χώρα λόγω των θυελωδών ανέμων, και η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία είναι όλοι σε ετοιμότητα, και σε ευχηθούμε εσείς που περνάτε ωραία να είστε προσεκτικοί, γιατί περισσότερες φωτιές οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, να περνάτε καλά όπου κι αν είστε, και εσείς που ταξιδεύετε τελευταία στιγμή, και εσείς που επιστρέφετε να έχετε το νου σας σήμερα τελευταία στιγμή, Κυριακή απόγευμα. Σίγουρα επιστρέφετε εσείς που αύριο νωρίς το πρωί θα πρέπει να είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Να πω πολύ γρήγορα ότι στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο φυσικά ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και να περνάτε ωραία. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ, το 15 Αύγουστο φυσικά, στο Earth News Radio 105,8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Κοροπή, με την πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα. Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα. Χόρτα και ελαιόδεντρα εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Κοροπή, με την πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα. Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα.

0: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Σε κατάσταση επιφυλακής και αύριο η Αττική, καθώς και περιοχές σε 6 περιφέρειες της χώρας, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που θα επικρατήσουν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται και σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Αχαΐα, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απευθύνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά την σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού οι οποίοι αφήθηκαν ελεύθεροι. Σκλήραινε τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνον ανταλλαγή μηνυμάτων μεσολαβητών σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΡ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσιάν, μιλώντας σε Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, το Ιράν επιχειρεί να βάλει τέλος στην σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την σημερινή αεροπορική επίθεση των Χούθη στο λιμάνι Αλμόχα της Ιεμένης, σύμφωνα με εκπρόσωπό του στρατού της χώρας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για την Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Στην Αλβανία, φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τίρανα με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις χωριών και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος την φωτιά. Παραδίδεται αύριο ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Από αυτήν εδώ την εκπομπή σας έχω ξαναμιλήσει για μια σειρά που ονομάζεται Classic Rock Music Books. Είναι βιβλία που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα και οι 31 τόμοι περιλαμβάνουν τους Rolling Stones, τους Beatles, το Woodstock, τους Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, Doors, David Bowie, Jimi Hendrix, Deep Purple, Ingles και πάει λέγοντας. Το ιδιαίτερο αυτής της σειράς των εκδόσεων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ρόδαξ είναι ότι μπορείτε όχι μονάχα να τα διαβάσετε αυτά τα βιβλία αλλά και να τα ακούσετε, γιατί για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν έναν πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο, όπως γράφουν στο οπισθόφυλλο. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code. Το σκανάρετε με το κινητό και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth, σε στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα από αυτά τα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει, τον 5ο τόμο της σειράς, που αναφέρεται στον Bob Dylan. Ο Bob Dylan είναι ήδη ένας ζωντανός θρύλος που συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο και να βρίσκεται όχι μονάχα στο προσκήνιο της επικαιρότητας αλλά και στο μουσικό προσκήνιο. Θυμίζουμε ότι μόλις πέρσι, δηλαδή το 2025, ο Dylan ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του, όπου πλέον απαγορεύονται αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα, δημιουργώντας μια σχεδόν κατανυκτική εμπειρία στις συναυλίες. Ο Bob Dylan λοιπόν, που έχει ήδη συμπληρώσει 85 γεμάτα χρόνια ζωής. Πώς ξεκίνησε λοιπόν και πώς, με ποιο όνομα για την ακρίβεια ξεκίνησε? Δεν ονομαζόταν ευθύς εξ αρχής Bob Dylan. Ονομαζόταν Robert Allen Zimmerman. Γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στο Duluth της Μινεσότα, μέλος μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας. Η παιδική του ηλικία στο κοντινό Χίμπινγκ, μια πόλη εργαζομένων σε ορυχεία, θα τον σημάδευε με μια αίσθηση απομόνωσης και μια δίψα για έναν κόσμο μεγαλύτερο από εκείνον γύρω του. Από νωρίς, ο νεαρός Μπόμπι ήταν κολλημένος στο ραδιόφωνο, απορροφώντας τα πάντα. Από τα blues του Muddy Waters και του Howlin' Wolf μέχρι την country του Hank Williams και το rock and roll των Little Richard και Elvis Presley. Στο Λύκειο σχημάτισε διάφορα συγκροτήματα, με πιο γνωστούς τους The Golden Chords, όπου σφυροκοπούσε το πιάνο και τραγουδούσε με μια μανία που σόκαρε τους συμμαθητές του. Η μετακόμισή του στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη το 1959 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του. Εκεί στο μποέμικο περιβάλλον του Dingy Town άφησε πίσω του το rock and roll και βούτυξε στα βαθιά της αμερικανικής folk. Ανακάλυψε τον Woody Guthrie, τον μεγάλο τροβαδούρο της οικονομικής ύφεσης, και βρήκε στο πρόσωπό του ένα μέντορα, ένα πρότυπο, σχεδόν ένα πατέρα. Ήταν τότε που ο Robert Zimmerman άρχισε να συστήνεται ως Bob Dylan. Ένα όνομα που πιθανότατα εμπνεύστηκε από τον ποιητή Dylan Thomas, αν και ο ίδιος έχει δώσει πολλές, συχνά αντιφατικές, εξηγήσεις γι' αυτό. Τον Ιανουάριο του 1961, με μια κιθάρα στο χέρι και μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα και τραγούδια,
ο Ντίλαν έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ο πρωταρχικός του σκοπός ήταν να συναντήσει το ειδωλό του, τον Woody Garthy, που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του New Jersey. Παράλληλα άρχισε να εμφανίζεται στα folk club του Greenwich Village, γοητεύοντας το κοινό με την ένταση της ακατέργαστης φωνής του, το δεξιοτεχνικό παίξιμο της φυσαρμόνικας και ένα ρεπερτόριο που συνδύαζε παραδοσιακά τραγούδια με δικές του, όλο ένα και πιο εντυπωσιακές συνθέσεις. Η φήμη του εξαπλώθηκε άμεσα. Ο κριτικός Ρόμπερτ Σέλτον, το New York Times, τον είδε να παίζει και έγραψε μια διθυραμβική κριτική που οδήγησε τον θρυλικό παραγωγό John Hammond να του προσφέρει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Το ομώνυμο ντεμπούτο του, Bob Dylan, κυκλοφόρησε το 1962. Αν και περιείχε μόνο δύο πρωτότυπες συνθέσεις, έδειχνε τις τεράστιες δυνατότητές του. Ήταν όμως ο επόμενος δίσκος, το The Freewheeling Bob Dylan, το 1963, που τον εκτόξευσε στη στρατόσφαιρα. Τραγούδια όπως το Blowing in the Wind, το A Hard Rain's a Gonna Fall και το Don't Think Twice, It's All Right, τον καθιέρωσαν ως τη φωνή της γενιάς του. Έναν τίτλο που ο ίδιος πάντα απεχθανόταν και προσπαθούσε να αποτινάξει. Τα επόμενα χρόνια ο Ντίλαν έγινε η αιχμή του δόρατος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και του αντιπολεμικού κινήματος, γράφοντας ύμνους όπως το «The times they are changing». Ωστόσο, καθώς η φήμη του γιγαντωνόταν, ο ίδιος αισθανόταν όλο και πιο ασφυκτικά. Η στροφή του προς έναν πιο προσωπικό, εσωστρεφή και ποιητικό ήχο στο Another Side of Bob Dylan το 1964 ήταν το πρώτο σημάδι της επερχόμενης καταιγίδας. Μια μικρή ανάσα, με τι άλλο, Bob Dylan.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την βιογραφία του Bob Dylan, μία από τις πολλές βιογραφίες του Bob Dylan, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί σε μια καινούργια σειρά βιβλίων, τα Classic Rock Music Books, που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα. Κάθε δύο εβδομάδες από ένας τόμος. Λέγαμε λοιπόν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Bob Dylan ήταν ήδη διάσημος στην πατρίδα του, αλλά ένιωθε και την ανάγκη για μια στροφή, για μια ριζική στροφή στην καριέρα του. Το καλοκαίρι του 1965 στο Newport Folk Festival ο Dylan έκανε το αδιανόητο. Εμφανίστηκε στη σκηνή με ηλεκτρική κιθάρα και συνοδευόμενος από ένα ροκ σύνολο έπαιξε τρία τραγούδια. Η αντίδραση του αφοσιωμένου στη folk κοινού περιλάμβανε από αποδοκιμασίες μέχρι ουρλιαχτά οργής. Ο Dylan όμως δεν έκανε πίσω. Είχε ανακαλύψει ένα νέο εκρηκτικό ήχο για να εκφράσει την πολύπλοκη σουρεαλιστική ποίησή του. Η τριλογία των δίσκων «Bringing It All Back Home» το 1965, «Highway 61 Revisited» το 1965 και του διπλού «Blonde on Blonde» το 1966 άλλαξε για πάντα το χάρτη της δημοφιλούς μουσικής. Ήταν ένας καταιγισμός από λέξεις και ήχους, ένα μείγμα από rock, blues, folk και pop που δημιούργησε αυτό που αργότερα ονομάστηκε folk rock. Τραγούδια σαν το Like a Rolling Stone παρέβησαν τους κανόνες του ραδιοφώνου με την εξάλειπτη διάρκειά τους και με τους ενιγματικούς καυστικούς στίχους τους. Ο Dylan, τροφοδοτούμενος από αμφεταμίνες και μια σχεδόν υπεράνθρωπη δημιουργική ορμή, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου. Αυτή η φρενήρης πορεία σταμάτησε απότομα στις 29 Ιουλίου του 1966, όταν ο Dylan ενεπλάκη σε ένα μυστηριώδες ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του κοντά στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Η σοβαρότητα του ατυχήματος παραμένει αντικείμενο συζήτησης μέχρι σήμερα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένα. Ο Dylan εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα για σχεδόν δύο χρόνια. Η περίοδος της απομόνωσης ήταν μια περίοδος ανασύνταξης. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ηχογράφησε με το συγκρότημά του, τους The Band, μια σειρά από τραγούδια που κυκλοφόρησαν χρόνια αργότερα ως The Basement Tapes. Όταν επανεμφανίστηκε δισκογραφικά με το John Wesley Harding το 1967, ο ήχος του ήταν εντελώς διαφορετικός, λιτός, μυστηριακός. Ακολούθησε μια ακόμη πιο απότομη στροφή με το Nashville Skyline το 1969, ένα δίσκο country με μια νέα μαλακή φωνή που θύμιζε τους Κρούνερ. Το κοινό και οι κριτικοί έμειναν ξανά σαστισμένοι. Ο Dylan για άλλη μια φορά τους είχε ευνηδιάσει. Η δεκαετία του 70 ήταν μια περίοδος αντιφάσεων, από το καλλιτεχνικά άνισο self-portrait το 1970 μέχρι τη δημιουργία του soundtrack για την ταινία Pat Garrett and Billy the Kid το 1973 που περιείχε τον παγκόσμιο ύμνο Knocking on Heaven's Door. Το 1974 επέστρεψε στις περιοδίες με τους The Band προκαλώντας φρενίτιδα. Όμως η κορυφαία στιγμή της δεκαετίας και μια από τις κορυφαίες της καριέρας του ήρθε το 1975 με το άλμπουμ Blood on the Tracks, ένα δίσκο ποταμό για τον πόνο του χωρισμού από την τότε σύζυγό του, γεμάτο οργή, τρυφερότητα και αριστουργηματική στιχουργική. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Dylan σόκαρε ξανά τον κόσμο τη φορά αυτή ως αναγεννημένος χριστιανός. Η σχετική τριλογία δίσκων του δίχασε το κοινό.
αν και το Slow Train Coming του 1979 του χάρισε το πρώτο του βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη ροκ φωνητική ερμηνεία με το τραγούδι Gotta Serve Somebody. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 τον βρήκαν συχνά να μοιάζει αποπροσανατολισμένος καλλιτεχνικά, κυκλοφορώντας μια σειρά από άνισους δίσκους. Παρόλα αυτά, υπήρξαν και αναλαμπές, όπως το Oh Mercy το 1989 σε παραγωγή του Daniel Lanois. Παράλληλα, ξεκίνησε την περίφημη Never Ending Tour, μια αδιάκοπη δηλαδή περιοδία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τον Dylan να αναδομεί και να επανεφευρίσκει συνεχώς τα τραγούδια του πάνω στη σκηνή. Η μεγάλη καλλιτεχνική του αναγέννηση ήρθε το 1997 με το άλμπουμ Time Out of Mind, ένας σκοτεινός, ατμοσφαιρικός δίσκος γεμάτος σκέψεις για τη θνητότητα και το χαμένο χρόνο που του χάρισε το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Από τότε ο Dylan έχει μπει σε μια νέα, όρημη και γόνιμη φάση, κυκλοφορώντας μια σειρά από εξαιρετικούς δίσκους που τον επιβεβαιώνουν ως έναν από τους σπουδαιότερους εν ζωή Αμερικανούς καλλιτέχνες. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για τη δημιουργία, όπως έγραφε στο σκεπτικό της, νέων ποιητικών εκφράσεων εντός της μεγάλης αμερικανικής παράδοσης του τραγουδιού. Ήταν η απόλυτη αναγνώριση του Dylan, όχι απλώς ως μουσικού, αλλά ως ενός από τους σημαντικότερους ποιητές του καιρού μας. Ο ίδιος, δείχνοντας μια μάλλον αναμενόμενη συμπεριφορά, παρέμεινε σιωπηλός για εβδομάδες, πριν τελικά αποδεχτεί το βραβείο, στέλνοντας ένα λόγο που διαβάστηκε στην τελετή. Ένας ακόμη γρίφος από το μάστορα των γρίφων. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε απόψε για τον Bob Dylan, έτσι όπως αποτυπώνεται σε έναν από τους τόμους της σειράς Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Βιβλία που μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά μπορείτε και να τα ακούσετε ακολουθώντας μια εφαρμογή με QR code που έχει κάθε τόμος. Για τον Bob Dylan λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα και πάρα πολλά παραλυπόμενα, θραύσματα ενός μύθου που κινούνται ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στο τι συνέβη πραγματικά και στο τι είναι επινοημένο. Είναι ίσως ένας από τους καλλιτέχνες διεθνώς με τους περισσότερους αστικούς μύθους. Για παράδειγμα, τι ακριβώς έγινε με εκείνο το ατύχημα με τη μοτοσικλέτα που προαναφέραμε. Στις 29 Ιουλίου του 1966, στο απόγειο της φήμης του, ο Ντίλαν φέρεται να είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του, μια Triumph Tiger 100, κοντά στο σπίτι του στο Woodstock. Τι λέει η θεωρία συνωμοσίας? Η θεωρία συνωμοσίας λέει ότι δεν κλήθηκε ποτέ ασθενοφόρο, δεν υπάρχει αστυνομική αναφορά και ο Ντίλαν δεν νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Πολλοί βιογράφοι πιστεύουν ότι το ατύχημα ήταν μια κατασκευασμένη δικαιολογία προκειμένου να αποδράσει από την τρομακτική πίεση της δημοσιότητας και την εξάρτηση από τις αμφεταμίνες. Ο ίδιος έγραψε αργότερα: «Ήθελα απλώς να βγω από αυτόν τον αγώνα δρόμου». Η μακρά απομόνωση που ακολούθησε γέννησε τα basement tapes και άλλαξε το στυλ του από τον ηλεκτρικό σουρεαλισμό στην ηρεμία του John Wesley Harding. Επίσης θρυλική παραμένει και η πρώτη συνάντηση του Bob Dylan με τους Beatles. Τον Αύγουστο του 1964, στο ξενοδοχείο Ντελμόνικο της Νέας Υόρκης, έλαβε χώρα μια από τις πιο καθοριστικές συναντήσεις στην ιστορία της μουσικής. Ο Ντίλαν επισκέφθηκε τους Beatles και προς εκπληξή του διαπίστωσε ότι δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ μαριχουάνα. Είχε μπερδέψει τους στίχους του «I want to hold your hand», νομίζοντας ότι έλεγαν «I get high», που σημαίνει «θέλω να φτιαχτώ», αντί του σωστό «I can't hide», που σημαίνει «δεν μπορώ να το κρύψω». Ο Ντίλαν τους μίησε στο κάπνισμα εκείνο το βράδυ. Το αποτέλεσμα ήταν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που οι Beatles έγραφαν μουσική, οδηγώντας απευθείας στην εσωτερικότητα του Rubber Soul και στον πειραματισμό του Revolver. Ο Paul McCartney θυμάται ότι ένιωθε πως είχε βρει το νόημα της ζωής και ζητούσε επίμονα από το βοηθό τους, τον Mal Evans, να κρατάει σημειώσεις. Μια άλλη ιστορία που συνδέεται με την λογοτεχνική πλευρά του Bob Dylan είναι ότι το 1966, στο απόγειο της σουρεαλιστικής του φάσης, ο Dylan έγραψε ένα πειραματικό, σχεδόν ακατανόητο βιβλίο με τίτλο «Ταραντούλα», που θυμίζει James Joyce σε κατάσταση παραλυρήματος. Η πληκτρολόγηση σε μια παλιά γραφομηχανή, συχνά σε κατάσταση άγρυπνης δημιουργικής φρενίτιδας, συνέβαλε στη μανιώδη αστματική ροή του κειμένου. Το βιβλίο, αν και γραμμένο το 1966, εκδόθηκε επίσημα μόλις το 1971, προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, σύγχυση. Ιστορική έμεινε και η σχέση του Ντίλαν με τον Άντι Γουόρχολ. Στα μέσα των 60's, ο Ντίλαν επισκέφθηκε το factory του Άντι Γουόρχολ. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς ο Ντίλαν αντιπαθούσε την ψυχρή pop art σκηνή του Γουόρχολ και την επιρροή του στην Andy Sedgwick, για την οποία φημολογείται ότι γράφτηκε το Like a Rolling Stone. Καθώς έφευγε, ο Γουόρχολ του χάρισε έναν ασημένιο πίνακα του Elvis Presley, τον Double Elvis, τον διπλό Elvis. Ο Ντίλαν, θέλοντας να δείξει την περιφρόνησή του, έδεσε τον πίνακα στην οροφή του αυτοκινήτου του και αργότερα τον αντάλλαξε με τον μάνατζερ του, τον Albert Grossman, για έναν καναπέ. Σήμερα ο συγκεκριμένος πίνακας θα άξιζε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως το πιο αμφιλεγόμενο σημείο, τουλάχιστον για μας τους συγγραφείς, ήταν η βράβευσή του το 2016 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αλλά γι' αυτό και όπως αποτυπώνεται στον τόμο της σειράς Classic Rock Music Books, θα μιλήσουμε αμέσως μετά την προτελευταία μουσική ανάσα.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον Bob Dylan, τον θρυλικό Bob Dylan, όπως αποτυπώνεται στη σειρά των βιβλίων Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Προαναγγείλαμε λοιπόν ότι το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που δόθηκε, απονεμήθηκε στον Bob Dylan, δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και μέσα στην διεθνή λογοτεχνική κοινότητα, αλλά ενδιαφέρον, αξιοπερίεργο μάλλον είναι και το πώς αντέδρασε ο ίδιος ο Bob Dylan. Όταν στις 13 Οκτωβρίου του 2016 η τότε μόνιμη γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, Σάρα Ντάνιους, βγήκε από την επιβλητική πόρτα στην αίθουσα της Στοκχόλμης για να ανακοινώσει το όνομα του νικητή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο κόσμος της διανόησης υπέστη έναν ευνηδιασμό. Το όνομα που ακούστηκε ανήκε όχι σε κάποιο ερημίτη μυθιστοριογράφο από την Ανατολική Ευρώπη, ούτε σε κάποιο μεταμοντέρνο ποιητή που γοητεύει τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, αλλά σε έναν άνθρωπο που κάποτε τον αποκαλούσαν φωνή μιας γενιάς. Άλλοτε τον γιούχαραν ως προδότη στο Μάντσεστερ και που το γραφείο του ήταν για δεκαετίες ολόκληρες το πίσω μέρος ενός τουριστικού λεωφορείου. Ο Bob Dylan είχε κερδίσει τον Νόμπελ και η αντίδρασή του ήταν η πιο ντυλανική κίνηση στην ιστορία των βραβείων. Σιγή. Για τα πολιτιστικά δρόμενα, η βράβευση του Dylan, πέρα από υψηλή τιμητική διάκριση, ήταν μια κίνηση ριζοσπαστική. Για δεκαετίες η περίμετρος της λογοτεχνίας οριζόταν αυστηρά από τα τείχη της τυπογραφίας. Ο Dylan όμως εισέβαλε σε αυτήν κρατώντας μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα. Οι ακαδημαϊκοί επιτέλους παραδέχτηκαν αυτό που οι οπαδοί του Dylan ήξεραν από το 1965. Ότι ένα στίχος όπως το «The ghost of electricity holes in the bones of your face» έχει περισσότερη ποιητική ουσία από ολόκληρους τόμους σύγχρονης ποίησης. Η Ακαδημία αιτιολόγησε την απόφασή της λέγοντας ότι ο Dylan δημιούργησε νέες ποιητικές εκφράσεις μέσα στη μεγάλη αμερικανική παράδοση του τραγουδιού. Με μια έννοια, τον τοποθέτησαν δίπλα στον Όμηρο και τη Σαπφό, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ποίηση ξεκίνησε ως κάτι που τραγουδιέται, όχι ως κάτι που διαβάζεται σιωπηλά σε μια βιβλιοθήκη. Ήταν η πρώτη φορά που το βραβείο δινόταν σε κάποιον που είναι πρωτίστως μουσικός. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Στην πλειοψηφία του ο μουσικός κόσμος πανηγύρισε. Είδε την απόφαση ως μια δικαίωση για τη στιχουργική, ως υψηλή τέχνη. Από την άλλη, πολλοί συγγραφείς και κριτικοί λογοτεχνίας εξέφρασαν την αντίθεσή τους, θεωρώντας ότι το βραβείο θα έπρεπε να παραμείνει αποκλειστικά στο χώρο των δημιουργών του γραπτού λόγου. Ο Σαλμάν Ρούσδη το χαρακτήρισε λαμπρή επιλογή, ενώ αντίθετα ο Ίρβιν Βέλς το θεώρησε μια πράξη νοσταλγίας από χίπηδες γέρους. Μετά την ανακοίνωση, η Σουηδική Ακαδημία προσπάθησε απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί του. Ο Dylan όμως βρισκόταν σε περιοδεία. Εκείνο το βράδυ έπαιξε στο Las Vegas. Δεν είπε κουβέντα για το βραβείο. Δεν έκανε καμία δήλωση. Για δύο ολόκληρες εβδομάδες το επίσημο site του ανέφερε για λίγο τη φράση «νικητής του βραβείου Νόμπελ» και μετά την αφαίρεσε. Τα μέλη της Ακαδημίας άρχισαν να εκνευρίζονται. Ένας από αυτούς, ο Per Wastberg, τον αποκάλεσε αγενή και αλαζόνα. Ήταν η κλασική σύγκρουση μεταξύ του κατεστημένου που απαιτεί ευγνωμοσύνη και ενός καλλιτέχνη που αρνείται να προσχωρήσει σε οποιοδήποτε κλαμπ που θα τον ήθελε για μέλος. Όταν τελικά ο Dylan σήκωσε το τηλέφωνο,
Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. Η είδηση για το βραβείο Νόμπελ με άφησε άφωνο. Αν θα πάω? Αν είναι δυνατόν, ναι. Αναμενόμενα, δεν πήγε. Στην επίσημη τελετή, το Δεκέμβριο, έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή, αλλά επικαλέστηκε προηλυμένες υποχρεώσεις. Στη θέση του έστειλε την Πάτι Σμιθ. Η στιγμή που η Πάτι Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή της Στοκχόλμης για να ερμηνεύσει το έπος του Ντίλαν είναι μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές στην ιστορία των βραβείων. Από το άγχος της, η Σμιθ πάγωσε στη δεύτερη στροφή. Σταμάτησε, ζήτησε συγγνώμη από την ορχήστρα και το κοινό και είπε «Συγγνώμη, έχω τόσο μεγάλη νευρικότητα». Αυτή η διακοπή ήταν πιο ντυλανική από μια άψογη εκτέλεση. Ανέδειξε το δυναμικό υποβολής των στίχων. Όταν η Σμιθ συνέχισε, η ερμηνεία της ήταν τόσο σπαρακτική που έκανε κάποιους από το κοινό να βουρκώσουν. Λειτουργήσε ως μια απόδειξη ότι τα τραγούδια του Ντίλαν δεν είναι απολιθώματα, αλλά ζωντανοί οργανισμοί που μπορούν να λυγίσουν ακόμα και τους πιο έμπειρους ερμηνευτές. Σύμφωνα με τους κανόνες, για να λάβει το χρηματικό έπαθλο, ο νικητής πρέπει να εκφωνήσει μια ομιλία. Ο Ντίλαν το φρόντισε την τελευταία στιγμή, στέλνοντας ένα κείμενο το οποίο διαβάστηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σουηδία. Ήταν μια περιήγηση στις επιρροές του. Μίλησε για το Moby Dick του Μέλβιλ, για το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Ρεμάρκ, για την Οδύσσεια. Σε αυτή τη διάλεξη ο Ντίλαν αποκάλυψε το μυστικό της τέχνης του. Τα τραγούδια μας είναι ζωντανά στη γη των ζωντανών. Αλλά τα τραγούδια δεν είναι σαν τη λογοτεχνία. Προορίζονται να τραγουδιώνται, όχι να διαβάζονται. Οι στίχοι στα έργα του Σέξπιρ προορίζονταν να ακούγονται στη σκηνή, όπως ακριβώς και οι στίχοι στα τραγούδια. Ήταν μια έμεση απάντηση στους επικριτές του. Ο Ντίλαν δεν υπενήχθηκε ποτέ ότι είναι ο T.S. Eliot. Ισχυρίστηκε ότι είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που ξεκινά από τους αρχαίους τροβαδούρους, περνά από τα blues του Δέλτα και φτάνει μέχρι το σήμερα. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν από τη σκοπιά του σήμερα, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το Νόμπελ του Ντίλαν ως ένα γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα στην αναγνώριση της pop κουλτούρας ως εισάξιας της υψηλής τέχνης. Χωρίς εκείνο, ίσως να μην βλέπαμε ποτέ την ακαδημαϊκή κοινότητα να σκύβει με αποδοχή και σεβασμό πάνω από το hip-hop ή τα graphic novel. Ο Ντίλαν κέρδισε τον Νόμπελ επειδή κατάφερε να κάνει κάτι που ελάχιστοι λογοτέχνες πέτυχαν. Να βάλει τις λέξεις του στα χίλια εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχουν ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο ποίησης, κάνοντάς τες σύνθημα, προσευχή, βρισιά, παρηγοριά. Το Νόμπελ ήταν η τελική σφραγίδα. Ο Ντίλαν δεν ήταν πλέον απλώς ένας rock star, ένας folk ήρωας. Ήταν επισήμως και αδιαφιλονίκητα ένας από τους μεγάλους ποιητές του καιρού μας. Ένας σύγχρονος όμηρος με ηλεκτρική κιθάρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στο Κοροπή, χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, παράλληλα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1:30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Σε κατάσταση επιφυλακής και αύριο η Αττική, καθώς και περιοχές σε 6 περιφέρειες της χώρας, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που θα επικρατήσουν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία.

0: με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτερών Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό σήμερα το Beach Bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάζ Αραγτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες, παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΡ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας σε Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, το Ιράν επιχειρεί να βάλει τέλος στην σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σημερινή αεροπορική επίθεση των Χούθη στο λιμάνι Αλμόχα της Ιεμένης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για την Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Στην Αλβανία, φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τίρανα, με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις χωριών και στην σύλληψη ενός άντρα που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά. Παραδίδεται αύριο ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.

Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας για τους

τετράποδους συγκατοίκους μας που αγαπάμε, φροντίζουμε και χαιρόμαστε την παρουσία τους στη ζωή μας, θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Έφη Γεωργοπούλου στη φροντίδα του ήχου.

χρώσταγα δύο καλά λόγια στις γάτες, διότι τελευταία πολλά σκυλιά κυκλοφόρησαν σε αυτή την εκπομπή. Οπότε θα θυμηθούμε αγαπημένους μας συγγραφείς με ιδιαίτερη αδυναμία στις γάτες, αγαπημένη συντροφιά και πηγή έμπνευσης. Η εικόνα μιας γάτας πλάι σε βιβλία πολυθρόνες ανάγνωσης και στα ράφια βιβλιοθήκης μας είναι ιδιαίτερα οικία. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά τις γάτες, είναι φίλος και σύντροφός του χωρίς περαιτέρω συστάσεις, είχε πει ο Μάρκ Τουέιν. Η σχέση του Αμερικανού συγγραφέα Μάρκ Τουέιν με τις γάτες έχει καταγραφεί ως εξής. Ο Τουέιν θα έλεγε στις γάτες να ανέβουν στην καρέκλα και αυτές θα πηδούσαν αμέσως. Θα τους έλεγε να πάνε για ύπνο και αμέσως όλες θα έπεφταν για ύπνο. Θα παρέμεναν έτσι μέχρι να τους φωνάξει να ξυπνήσουν και τότε θα τεινάζονταν προς τα πάνω με τα μάτια τους διάπλατα. Τι προσόν ήταν κι αυτό. Ο Κοκτό έλεγε: «Αγαπώ τις γάτες επειδή απολαμβάνω το σπίτι μου και σιγά σιγά μετατρέπονται στην ορατή ψυχή μου». Ο Γάλλος συγγραφέας και δημιουργός ταινιών είχε μια σχέση λατρείας με τις γάτες. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Γάτας που δημιουργήθηκε στο Παρίσι, ο οποίος σύλλογος είχε τη δική του γάτα σε κονκάρδα. Άλλωστε ο Κοκτό χρηματοδοτούσε και σόου με γάτες. Ο Τζακ Κέρουακ, συγγραφέας του On the Road, αγαπούσε ιδιαίτερα τις γάτες και ακόμα περισσότερο το γάτο του τον Τάικ, για την απώλεια του οποίου έγραψε στο βιβλίο του Big Sur. Αναφέρει μάλιστα με θλίψη ότι φεύγοντας από τη Νέα Υόρκη είχε ζητήσει από το γάτο του να τον περιμένει. Ο γάτος ωστόσο πέθανε την επόμενη μέρα από τη μέρα της αναχώρησής του. Ο θρύλος λέει ότι ο συνθέτης Ντομένικο Σκαρλάτι είχε μία γάτα, την Πουλτσινέλα, την οποία συχνά έβλεπε να περπατάει πάνω στο πληκτρολόγιο του πιάνου του, πάντα περίεργη με τους ήχους του που προέκυπταν από το περπάτημά της. Κάποια στιγμή ο Σκαρλάτι έγραψε μία φράση από έναν από αυτούς τους αυτοσχεδιασμούς της Πουλτσινέλας και τη χρησιμοποίησε ως κύριο μοτίβο σε αυτή τη φούγγα του 19ου αιώνα που ονομάστηκε Φούγγα γάτας.

Είχε πει ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, μια γάτα έχει απόλυτη συναισθηματική ειλικρίνεια. Τα ανθρώπινα όντα για τον έναν ή τον άλλο λόγο μπορεί να κρύβουν τα συναισθήματά τους, αλλά μια γάτα δεν τα κρύβει. Η Snowball, η πολύ αγαπημένη γάτα του Χέμινγκουέι, είχε μια ιδιαιτερότητα, 6 δάχτυλα. Στο σπίτι του, στο Key Houses, το οποίο ήταν γεμάτο με απογόνους της Snowball, μισοί από τους οποίους είχαν 6 δάχτυλα, και αυτή είναι η αιτία που πολλοί αναφέρονται στις εξαδάχτυλες γάτες ως οι γάτες του Hemingway. Όταν το 1953 ο γάτος του θείου του χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, ο ίδιος ο Hemingway αποφάσισε να απαλλάξει το ζώο από το μαρτύριό του, και για την απόφαση του αυτή αναφέρει σε γράμμα που έγραψε σε μία φίλη του. «Έπρεπε να πυροβολήσω ανθρώπους, αλλά ποτέ κάποιον που γνώριζα και αγαπούσα 11 χρόνια, ούτε κάποιον που νιαούριζε με δύο σπασμένα πόδια». Ο συγγραφέας William Burroughs έλεγε «Η γάτα δεν προσφέρει υπηρεσίες, η γάτα προσφέρει τον εαυτό της». Ο διάσημος συγγραφέας λάτρευε τις γάτες, τις οποίες αποκαλούσε συντρόφους ψυχής και φυσικούς εχθρούς του κράτους. Και ο Edgar Allan Poe ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένος στις γάτες. Μάλιστα, ένα από τα διηγήματά του με τίτλο «Ο μαύρος γάτος» έχει ως κεντρικό χαρακτήρα το γάτο Πλούτο, ο οποίος επιστρέφει στη ζωή για να εκδικηθεί για το βίαιο θάνατό του. Και να ακούσουμε τη Λετωνία στη Eurovision του 2024. The Cats Song.

Ο Αργεντίνος συγγραφέας Χούλιο Κορτάσαρ λάτρευε τις γάτες. Ο γάτος του, Τέοντορ Αντόρνο, ναι, ίδιο όνομα είχε με τον Τέοντορ Λούντβιχ Λίσενκρουντ Αντόρνο, φιλόσοφο, κοινωνιολόγο και μουσικολόγο. Στο βιβλίο του Around the Day in 80 Words, ο Κορτάσαρ γράφει με ιδιαίτερη αγάπη για τα καταρθώματα του γάτου του. Γράφει: «Μερικές φορές αποζητούσα κάποιον που, όπως και εγώ, να μην έχει προσαρμοστεί τέλεια με την ηλικία του, και ένα τέτοιο άτομο ήταν δύσκολο να βρεθεί, αλλά σύντομα ανακάλυψα τις γάτες, στις οποίες μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει μια πάθηση σαν τη δική μου». Συγγραφείς και γάτες χωρίς τον Μπουκόφσκι, ντροπή. Αυτός και αν τις λάτρεψε και τις εκδίασε. Το αν υπάρχουν μερικές γάτες γύρω σου είναι καλό. Αν νιώθεις άσχημα, κοίταξε απλά τις γάτες. Θα νιώσεις καλύτερα, επειδή ξέρουν ότι όλα είναι απλά, όπως και είναι. Δεν υπάρχει κάτι για να ενθουσιαστούν. Απλά γνωρίζουν. Είναι σωτήρες», είχε πει. Δικό του είναι και το «Όσο περισσότερες γάτες έχεις, τόσο περισσότερο ζεις. Αν έχεις 100 γάτες, θα ζήσεις 10 φορές περισσότερο από ότι αν είχες 10. Μια μέρα αυτό θα ανακαλυφθεί επιστημονικά και άνθρωποι θα έχουν χιλιάδες γάτες και θα ζουν για πάντα». Ο David Scott, γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Κύφνες, είναι νοτιοαφρικανός μουσικός, παραγωγός και δημιουργός παροδιών. Κύφνες και η γάτα Γκαλά μοιράζονται το τραγούδι που έρχεται.

Ο ηθοποιός Robert Downey Jr. είναι υπέρμαχος των ζώων, αλλά πολύ αγαπημένες του είναι οι γάτες. Ζει μαζί με τον Montgomery και τον D'Artagnan, με τους οποίους φαντάζεται να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος το έχει αποφασίσει, νομίζω, πως θα πεθάνει νέος. Ο Freddie Mercury αγαπούσε τη μουσική, τη μόδα, τη Λάιζα Μινέλη και τις γάτες του. Λέγεται ότι στο σπίτι του στο Λονδίνο είχε ξεχωριστό υπνοδωμάτιο για κάθε γάτα του, αλλά η αφοσίωσή του στις γάτες ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η μεγάλη αγάπη του Freddie Mercury, η Mary Austin, αναφέρει ότι γνώρισε, σύστησε για πρώτη φορά στον τραγουδιστή των Queen τις γάτες τη δεκαετία του 70. Του έφερε στο σπίτι δύο γάτες, τον Tom και τον Jerry. Έκτοτε η αγάπη του Mercury για τις γάτες ήταν παροιμιώδης. Ενώ βρισκόταν σε περιοδία με το συγκρότημά του, θα έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι και θα ζητούσε να μιλήσει με τις γάτες του για να μάθει αν είναι καλά. Με τον καιρό υιοθέτησε 10 γάτες, οι οποίες ήταν και η οικογένειά του. Κάθε Χριστούγεννα κάθε γάτα είχε το δώρο της. Το 1985 ο Mercury αφιέρωσε το άλμπουμ του Mr. Bad Guy στις γάτες του και σε όλους τους απανταχού γατόφιλους. Οι θαυμαστές του συνήθιζαν να τους στέλνουν δώρα για τις γάτες του και πολύ συχνά δημοσίευε φωτογραφίες του μαζί τους.

Οι γάτες είναι οι γκάγκστερ του ζωικού βασιλείου. Ζουν έξω από τον νόμο και συχνά πεθαίνουν εκεί. Υπήρχαν πολλές από αυτές που δεν μεγάλωσαν ποτέ δίπλα στη φωτιά. Αυτά είπε ο συγγραφέας Στίβεν Κίνγκ, ο οποίος σε μια ταινία μικρού μήκους αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο κόσμος ίσως δεν θα έπρεπε να χωρίζεται σε άνδρες και γυναίκες, αλλά σε ανθρώπους που τους αρέσουν οι γάτες και σε ανθρώπους που τους αρέσουν οι σκύλοι.

Από τη Λέδη και τον Αλίτη το τραγούδι που έφυγε. Ακουγόταν στην ταινία όσο έτρωγαν τη μακαρονάδα τους. Και μάλιστα η στιγμή σκηνή που οι δύο σκύλοι τρώνε σπαγκέτι με κεφτέδες υπό τους ήχους του τραγουδιού Μπέλα Νότε, η οποία μάλιστα θεωρείται αυτή η στιγμή σκηνή μία από τις πιο ρομαντικές και αναγνωρίσιμες στην ιστορία του κινηματογράφου. Τι θα έκαναν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων χωρίς τα ζώα ως κεντρικούς ήρωες? Μπορεί και να μην υπήρχαν. Τι προσφέρει η συμμετοχή ενός ζώου? Ένα ζωάκι δεν έχει συγκεκριμένη εθνικότητα ή φυλή, και αυτό επιτρέπει στα παιδιά από κάθε γωνιά του πλανήτη να ταυτιστούν μαζί του, και στους μεγαλύτερους θεατές βέβαια, διότι ποιος ενήλικος δεν έχει δει τη Λέδη και τον Αλίτη, το Βασιλιά Λιονταριών ή το Τόμ και Τζέρι? Επίσης, οι θεατές πανεύκολα συνδέουν ζώα με τα χαρακτηριστικά τους. Δεν χρειάζεται να δοθούν εξηγήσεις από το σενάριο. Η Αλεπού είναι πονηρή, το λιοντάρι είναι γενναίο, η κουκουβάγια είναι σοφή. Έτσι η ιστορία τρέχει πιο γρήγορα. Τα ζώα επίσης μπορούν να συμμετέχουν σε ακραία οπτικά αστεία. Άλλη αίσθηση από την εικόνα ενός ανθρώπου που πέφτει σε γκρεμό και άλλη ενός καρτούν. Εδώ είναι και μια παγίδα και δύο, μπορώ να σας πω. Στα καρτούν, ας πούμε, Τόμ και Τζέρι ή Κογιότ, τα ζώα δέχονται χτυπήματα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκρήξεις, πέφτουν από γκρεμούς, γίνονται χαλκομανίες. Και δευτερόλεπτα μετά είναι απόλυτα υγιή. Αυτό μπορεί και να μπερδέψει τους μικρότερους θεατές να πιστέψουν ότι τα ζώα δεν πονούν ή ότι αντέχουν την κακοποίηση.

Έχει κι άλλο. Όταν βλέπει ένα πιτσιρίκι τη Λέδη και τον Αλίτη να τρώνε μακαρονάδα, του δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι οι ανθρώπινες τροφές είναι κατάλληλες και για τα ζώα. Στην πραγματικότητα τροφές όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο που περιέχει η σάλτσα είναι τοξικές και επικίνδυνες για τους σκύλους. Και άντε εσύ μετά να τους το εξηγήσεις. Άσε που κάθε φορά που μια ταινία με ήρωε ζώα γίνεται επιτυχία, αυξάνεται κατακόρυφα η ζήτηση για τη συγκεκριμένη φυλή από ανθρώπους που δεν είναι και έτοιμοι για τις ευθύνες που τους περιμένουν. Μετά από την προβολή των 101 σκυλιών της Δαλματίας ή του Finding Nemo, χιλιάδες δαλματικοί σκύλοι εγκαταλείφθηκαν σε καταφύγια και χιλιάδες ψάρια κλόουν πέθαναν επειδή οι ιδιοκτήτες τους τα πέταξαν στην τουαλέτα νομίζοντας ότι έτσι θα επιστρέψουν στον ωκεανό. Αυτές είναι μερικές από τις κακές συνέπειες των ταινιών κινουμένων σχεδίων με ήρωες ζώα. Βέβαια υπάρχουν και ωφέλη. Οι ταινίες αυτές, καθώς έχουν εξανθρωπίσει τα ζώα, βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα ζώα νιώθουν φόβο, λύπη, αγάπη και μοναξιά. Η ταινία «Η Λέδη και ο Αλίτης» έδειξε στο ευρύ κοινό τη σκληρή πραγματικότητα των κοινοκομείων, ο Μπόγιας που κυνηγούσε τον Αλίτη και την παρέα του, και τη σημασία του να δίνουμε μια ευκαιρία στα αδέσποτα ζώα του δρόμου. Ταινίες όπως το «Μπάμπι» ή «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» ανάθρεψαν ολόκληρες γενιές ανθρώπων που έμαθαν να αγαπούν την άγρια φύση και να μάχονται κατά του κυνηγιού και της καταστροφής των δασών. Ηθικό δίδαγμα. Αν ο μπαμπάς και η μαμά παρέμβουν και εξηγήσουν στο πιτσιρίκι στιγμές σκηνές και τις συζητήσουν μαζί του, η γατούλα του σπιτιού δεν θα χρειαστεί να φάει τη γανιά, να κάνει καρούμπαλο που σε ένα δευτερόλεπτο θα περιμένει ο μπόμπυρας πως θα εξαφανιστεί, και δεν θα χρειαστεί να φάει σκορδαλιά ή σταφύλια, το κουτάβι, αλλά την ξηρά τροφή του.

Το τραγούδι «Σάνων» του Χένρι Γκρος είναι μια συγκινητική μπαλάντα της δεκαετίας του 70 και αναφέρεται στην απώλεια ενός σκύλου. Το τραγούδι γράφτηκε για το θάνατο της Σάνων, ενός σκύλου που ανήκε στον Καρλ Ουίλσον, των Beach Boys. Ενώ ο Γκρος έκανε περιοδία με τους Beach Boys το 1975, επισκέφθηκε το σπίτι του Ουίλσον και ανέφερε ότι είχε ένα Ιρλανδέζικο σέτερ που το έλεγαν Σάνων. Ο Ουίλσον του αποκάλυψε τότε ότι και ο ίδιος είχε μία Σάνων, Φιλής Σαμογέντ, η οποία είχε σκοτωθεί πρόσφατα σε τροχαίο ατύχημα.

τραγούδι Magic Song του Chris Stapleton που κυκλοφόρησε το 2020 αναφέρεται στη Μάτζη, το σκυλί της οικογένειας. Η Μάτζη ήταν το σκυλί της οικογένειας και ήταν μίξ. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν η γυναίκα του Chris, η Morgan, τη βρήκε σε ένα καλάθι αγορών σε ένα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στο Hendersonville του Tennessee. Ήταν τότε μόλις λίγων μηνών. Ο Stapleton περιγράφει στους τοίχους πώς την πήραν στο σπίτι, αν και αρχικά ήταν πολύ φοβισμένη. Γρήγορα όμως έγινε αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας. Τον συνόδευε παντού, ακόμα και στις περιοδίες του, και ήταν ο φύλακας άγγελος των παιδιών του. Το τραγούδι γράφτηκε αμέσως μετά το θάνατο της Μάτζη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 14 ετών. Ο τραγουδοποιός έγραψε το τραγούδι αυτό μέσα σε μια μέρα για να διαχειριστεί τη θλίψη του. Τραγουδά μαζί με τη γυναίκα του, τη Μόργαν. Οι στίχοι περιγράφουν με λεπτομέρεια το τελευταίο πρωινό της Μάτζη. Δυσκολευόταν να σηκωθεί. Την πήγαν στο κτηνίατρο. Έφυγε ήρεμα στα χέρια τους πάνω σε μια κουβέρτα.

Ο συγγραφέας που λάτρεψε τους σκύλους ήταν ο Τζακ Λόντον. Όποιος έχει διαβάσει ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του, το «Κάλεσμα της άγριας φύσης», δεν πρόκειται να έχει λησμονήσει τον πρωταγωνιστή του, τον σκύλο Μπακ, σύμβολο αφοσίωσης αλλά και αγώνα για επιβίωση. Και κανένα άλλο πλάσμα δεν εκφράζει καλύτερα εκείνο που έλεγε ο συγγραφέας, πως το να δίνει στροφή σε ένα σκύλο όταν πεινάει δεν είναι ένδειξη αγάπης. Ένδειξη αγάπης είναι όταν μοιράζεσαι μαζί του το φαγητό σου. Θυμήθηκα τώρα το βιβλίο του Ιωσήφ Μποτετζάγια, «Η ανθρώπινη ιστορία των σκύλων», όπου γράφει: «Το δάκρυ του επικού ήρωα για το πιστό του σκυλί είναι μια δίκαιη επικίδια τιμή. Μετά τον Οδυσσέα, βασιλείς, αυτοκράτορες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, λοιπές διασημότητες και εκατομμύρια καθημερινοί άνθρωποι έχησαν αντίστοιχα δάκρυα πόνου για το χαμό των αγαπημένων του σκύλων. Για χιλιάδες χρόνια πορευτήκαμε πάνω στη γη μαζί στη ζωή και στο θάνατο με τους τετράποδους συντρόφους μας, οι οποίοι ποτέ δεν μας διάλεξαν βάσει του χρώματος, της ομορφιάς, του πλούτου, της φυλής, της θρησκείας, των πολιτικών μας, πιστεύω. Για αυτούς ήμασταν πάντοτε απλά και μόνο οι άνθρωποι τους». Αυτό το βιβλίο είναι μια πολύ σύντομη ιστορία της κοινής μας πορείας. Ιωσήφ Μποτετζάγια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες αυτοδιοίκησης. Σε κατάσταση επιφυλακής και αύριο η Αττική, καθώς και περιοχές σε 6 περιφέρειες της χώρας, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που θα επικρατήσουν σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με πήγες και αέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό σήμερα το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το βίντεο που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο. Για το περιστατικό, προκάλεσε το βίντεο που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο.

0: Είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, το Ιράν επιχειρεί να βάλει τέλος στη σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη Μοντζαμπά Χαμενεΐ, δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σημερινή αεροπορική επίθεση στο Χούθι στο λιμάνι Αλ Μόχα της Ιεμένη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Η Συρία και η Ρωσία υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και τη Χμέμιμ, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Η Συρία θα αναλάβει τη διοίκηση των πολιτικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου στη Χμέμιμ, αλλά και τις θέσεις εμπορικού ελιμενισμού στο λιμάνι της Ταρτούς, επιτρέποντας τη σταδιακή ενσωμάτωσή του στη διαχείριση των πολιτικών υποδομών της χώρας. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης και ποιοτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο κατανόησης. Παραδίδεται αύριο ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά άθλιος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά επιρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν έτσι ατμοσφαιρικά με μουσικές που έχω επιλέξει και από τους Kovac και το I've Seen That Face περνάμε στην Διεθνή ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης. Σήμερα τη γιορτάζουμε γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την καθιέρωσε ως μια διεθνή μέρα με σκοπό μια διεθνή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες εισαγενείς λαοί. Έτσι λοιπόν το 1923 ο Αμερικανοϊνδιάνος Δεσκαέ ταξίδεψε στη Γενέβη για να μιλήσει ενώπιον της κοινωνίας των εθνών και να υπερασπίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν κάτω από τους δικούς τους νόμους και να έχουν τη δική τους γη. Και αν δεν του επιτράπει να μιλήσει, το όραμά του εξέθρεψε τις γενιές που ακολούθησαν. 71 χρόνια αργότερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμά της στις 23 Δεκεμβρίου του 1994 την καθιέρωσε ως Διεθνή ημέρα. Με σκοπό τη διεθνή συνεργασία για αυτήν την επίλυση των προβλημάτων, γιατί οι αυτόχθονες λαοί είναι κληρονόμοι μοναδικών πολιτισμών και τρόπων που σχετίζονται με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Έχουν διατηρήσει κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα των κυρίαρχων κοινωνιών στις οποίες ζουν. Παρά τις πολιτιστικές τους διαφορές, οι πληθυσμοί αυτοί από όλο τον κόσμο μοιράζονται κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων τους ως ξεχωριστοί λαοί. Και υπάρχουν περί τα 370 εκατομμύρια άνθρωποι που χαρακτηρίζονται ως αυτόχθονες και ζουν σε 90 χώρες. Οι λαοί αυτοί επιδιώκουν εδώ και χρόνια την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, του τρόπου ζωής και του δικαιώματός τους σε παραδοσιακά εδάφη και φυσικούς πόρους, αλλά σε όλη την ιστορία τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν πάντοτε. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί σήμερα είναι αναμφίβολα από τις πιο μειονεκτικές και ευάλωτες ομάδες ανθρώπων στον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους και τη διατήρηση των ξεχωριστών πολιτισμών και τρόπων ζωής τους.

Και είναι ευκαιρία αργά αλλά σταθερά να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε για τις δράσεις και τις παραστάσεις που όπου να είναι σε ένα μήνα περίπου θα αρχίσουν να παρουσιάζονται στις αθηναϊκές σκηνές αλλά και σε σκηνές της περιφέρειας. Και θα δούμε την πρώτη που έχει τίτλο «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου». Πάμε για δεύτερο χρόνο της Φωτεινής Αθερίδου. Και είναι μία από τις πιο πετυχημένες κομμωδίες του προηγούμενου χειμώνα. Επιστρέφει στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης από 5 Οκτωβρίου. Είναι μία υπαρξιακή κομμωδία σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλιφεροπούλου και θα ξανασυναντήσει το κοινό για να χαρίσει και πάλι άφθονο γέλιο. Μέσα από μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων και νεύρων. Επισκηνήσει η Χριστίνα Χιλάφα-Μέλη στον κεντρικό ρόλο της αγάπης μαζί με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν ρόλους με καταιγιστικό ρυθμό. Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up. Άμεση, ζωντανή και επικίνδυνα κοντινή. Σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι σκιαδαρέσες γράφουν τη μουσική και τα τραγούδια που ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι ηθοποιοί, βρίσκοντας τα λόγια εκεί που η αγάπη τα χάνει. Γιατί στην κομμωδία αυτή η αγάπη προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Για όσους λοιπόν τα κάνουν όλα λάθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για όσους νιώθουν πως κάτι κυνηγούν αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι. Και συνεχίζουμε με το καταραμένο παιδί του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, δεύτερη χρονιά επίσης παραστάσεων, θεατρική διασκευή και απόδοση και σκηνοθεσία, Λάζαρος Βαρτάνης, Στέφανος Παπατρέχας. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 19 Οκτωβρίου και θα μπορούμε να το βλέπουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αρόγιο στο Κεραμικό. Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Μετά λοιπόν από τον πρώτο άκρος επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, το καταραμένο παιδί έρχεται πάλι, πρόκειται για ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ και μετά τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία που έχουν παρουσιάσει, το σκηνοθετικό δίδυμο καταπιάνεται με την παγκόσμια λογοτεχνία, διασκευάζοντας για το θέατρο έναν από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Και να πούμε και λίγα λόγια για το έργο, γιατί λίγο μετά το μεσαίωνα, μέσα στη δίνη των θρησκευτικών πολέμων της Γαλλίας, ο τρομερός κόμις Ντερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα. 7 μήνες μετά το γάμο τους, με τη βοήθεια ενός γιατρού, θα γεννηθεί ο Ετιέν. Ο κόμις λοιπόν, αμφισβητώντας την τιμιότητα της γυναίκας και με βαθιά απέχθεια για το αδύναμο βρέφος, καταργέται το παιδί του, διατάζοντας την Ιωάννα να το μεγαλώσει μακριά. Η αριστουργηματική νουβέλα αυτού του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στυλιτεύοντας τις βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις των ανθρώπων, τον οικογενειακό επεκτατισμό και την πατριαρχία. Ο συγγραφέας με μαεστρία σχολιάζει τα πρότυπα των μεγάλων οίκων, τη διαφθορά και την έπαρση της εξουσίας, τη χειραγώγηση των παιδιών της οικογένειας και τη σκληρή υποταγή στο βωμό της φεουδαρχίας μέσα από μια συγκινητική ιστορία, ένα μικρό μελαγχολικό ποίημα όπου τίποτα δεν θα μπορούσε να υποθεί με άλλον τρόπο όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος αυτό το έργο. Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέντρος.

0: πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Και θα περάσουμε σε μία σημαντική, κατά τη γνώμη μου, αναφορά σε έναν από τους μεγαλύτερους πεζογράφους και ποιητές, τιμημένο με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. Πρόκειται για τον Έρμαν Έσε, που πέθανε στις 9 Αυγούστου του 1962, σαν σήμερα, στην Μοντανιόλα της Ελβετίας σε ηλικία 85 ετών. Κύριο θέμα των έργων του είναι η αποδέσμευση του ανθρώπου από τους καθιερωμένους κανόνες ζωής και συμπεριφοράς και η αναζήτηση της ευρύτερης πνευματικής του ουσίας. Με άλλα λόγια, η ολόψυχη και αναγώνια προσπάθεια του ατόμου να χτίσει έναν ακέραιο και αρμονικό εαυτό. Οι βασικές επιρροές του ήταν, όπως ο ίδιος έλεγε, το χριστιανικό και απόλυτα αντιεθνικιστικό πνεύμα των γονιών του, η μελέτη των μεγάλων Κινέζων δασκάλων και η φυσιογνωμία του Ελβετού ιστορικού της τέχνης και του πολιτισμού Γιάκοπ Μπουρκχάρτ. Με την έκκλησή του για αυτοσυνειδησία και τον εγκομιασμό του για τον ανατολίτικο μυστικισμό, ο Έρμαν Έσε, όπως είναι γνωστό στη χώρα μας, έγινε μετά το θάνατό του αντικείμενο λατρείας ανάμεσα στη νεολαία του αγγλόφωνου κόσμου και μέσω αυτής και στον υπόλοιπο κόσμο. Γεννήθηκε λοιπόν στις 2 Ιουλίου του 1877 σε ένα βασίλειο της Βίτερμπεργης, τμήματος τότε της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, και ήταν το δεύτερο παιδί ενός Ιεραποστόλου και της Μαρή Γκούντερτ. Με προτροπή λοιπόν του πατέρα του, ο νεαρός Έρμαν γράφτηκε σε ένα θεολογικό σεμινάριο μίας μονής, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, παρότι ήταν άριστος μαθητής. Και έτσι στους 7 μήνες δραπέτευσε από το μοναστήρι και ύστερα από μία απόπειρα αυτοκτονίας κλείστηκε σε νευρολογική κλινική. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν γνωρίζουμε για αυτή την πρώιμη απόπειρα αυτοκτονίας. Και εγώ έτσι τώρα το πληροφορήθηκα. Και έτσι η ζωή του ήταν πάρα πολύ δύσκολη και είχε πολλές αντιθέσεις ανάλογα και ανάμεσα στις περιόδους στις οποίες ζούσε. Έκανε 3 γάμους, συνέχισε να εργάζεται σε βιβλιοπωλεία, γιατί αυτή ήταν και η αρχική του δουλειά, και η πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία γύρω στο 1911 αποτέλεσε το έναυσμα για το περίφημο έργο του «Σιντάρτα», ένα λυρικό μυθιστόρημα βασισμένο στην πρώτη φάση της ζωής του Βούδα, που παραμένει μέχρι σήμερα από τα δημοφιλέστερα βιβλία του. Όπως επίσης το επιδραστικό «Ντέμιαν» και «Ο λύκος της Στέπας». Τα επόμενα έργα του μαρτυρούν το ενδιαφέρον του για τις αντιλήψεις του Καρλ Γιούγκ για την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια, το συλλογικό υποσυνείδητο, τον ιδεαλισμό και τα σύμβολα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Δεκεμβρίου του 1946 ο Έρμαν Έσε τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα εμπνευσμένα γραπτά του, τα οποία, ενώ αναπτύσσονται με τόλμη και διεισδυτικότητα, αποτελούν παράδειγμα των κλασικών ανθρωπιστικών ιδεών και των υψηλών ιδιωτήτων του ύφους.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου παρουσιάζεται η ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη Group Therapy στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στα Μερκούρια 2026, μετά τους τρεις πολύ πετυχημένους κύκλους παραστάσεων στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αυτή η ανατρεπτική κωμωδία σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη θα παρουσιαστεί για μία μόνο παράσταση σε αυτό το θέατρο όπου σας ανέφερα, και το κοινό θα παρακολουθήσει μία κωμωδία που ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχεια και ανεργία. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον εαυτό τους. Από την άλλη, ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς sold out. Η ανατρεπτική κωμωδία λοιπόν Group Therapy καλεί τους θεατές σε μια αποτοξίνωση γέλιου, όπου φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα και τις αντιμετωπίζει σαν να είναι ήδη παρελθόν. Και το σκηνοθετικό σημείωμα έχει ενδιαφέρον, ένα ελληνικό έργο σημερινό που οι πρωταγωνιστές του είναι χαρακτήρες γνώριμοι και τους συναντάμε καθημερινά στο στενό ή στον ευρύτερο περιβάλλον μας, αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι ένας ή μία από αυτούς τους χαρακτήρες. Άνθρωποι που φαινομενικά δεν τους λείπει τίποτα και δίνουν την αίσθηση ότι διάγουν μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή. Στην πραγματικότητα κάτι αληθινό, κάτι που ακουμπά το θεατή χωρίς φωνές, χωρίς υπερβολές, αλλά με ειλικρίνεια. Και πάμε και σε μία ακόμη αναφορά στους πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, σκηνοθεσία Jenny Kolya, δεύτερος χρόνος επίσης επιτυχίας, 5 Οκτωβρίου, η πρεμιέρα κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η παράσταση λοιπόν, μετά την επιτυχημένη πορεία της κατά την περσινή σεζόν και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του θεάτρου Jenny Carezzi. Τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο Δημαρχείο της πόλης τους μετά από μία διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και το στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια. Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες. Οι θεατές θα δουν την αλήθεια. Οι πολίτες λοιπόν β' κατηγορίες έρχονται ως μία ομή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στην βολική κατασκευή ενόχων. Μία αιχμηρή υπενθύμηση για το δικαίωμα στην ελευθερία σχεδόν 50 χρόνια μετά στην ίδια σκηνή του θεάτρου Jenny Carezzi. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της ματωμένης Κυριακής Bloody Sunday στο Ντέρι της Ιρλανδίας το 1972 και είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο που μέχρι την τελευταία του πνοή πίστευε στη δύναμη του ανθρώπου.

Η προπόληση για το σκοτάδι ξεκίνησε. Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, βασισμένο στο έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», στο θέατρο Αργό, από 21 Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η όραση πάβει να είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Το σκοτάδι είναι μια βιωματική θεατρική εμπειρία που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία του φωτός. Κατά τη διάρκεια της, ο θεατής καλείται να εγκαταλείψει το βλέμμα και να αφαιθεί στις υπόλοιπες αισθήσεις του. Η ακοή, η αφή, η αναπνοή, η εγκύτητα, η μνήμη και η φαντασία γίνονται τα μοναδικά μέσα προσανατολισμού. Βασισμένη στο εμβληματικό έργο «Η Τυφλή» του Μωρίς Μέτερλινγκ, η παράσταση δεν επιχειρεί μια συμβατική σκηνική μεταφορά του έργου. Αντλεί από τον πυρήνα του την αναμονή, την αγωνία, το φόβο του αγνώστου, την αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την αίσθηση ότι κάτι αθέατο μας απειλεί. Κάτι που ίσως έχει ήδη συμβεί, αλλά αδυνατούμε να το αντικρίσουμε, και μας βυθίζει, όπως και τους ήρωες του έργου, στο απόλυτο σκοτάδι. Εκεί η πραγματικότητα μεταβάλλεται, οι αποστάσεις αλλάζουν, ο χρόνος αποκτά άλλο βάρος. Αυτό που δεν βλέπουμε γίνεται συχνά πιο ισχυρό από αυτό που θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε, γιατί όταν σβήσει το φως, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Και να πούμε ότι οι οδηγίες είναι οι εξής. Από τη στιγμή που θα φτάσετε στο θέατρο, η εμπειρία έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά την έναρξη, δεν επιτρέπεται η είσοδος. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, δεν επιτρέπεται η έξοδος ή η επανείσοδος στην αίθουσα, παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν χρειαστεί να αποχωρήσετε, παραμείνετε ακίνητοι και πείτε μία μόνο λέξη: «Βοήθεια!». Καμία άλλη ενέργεια δεν θα γίνει αντιληπτή. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή οποιασδήποτε συσκευής που παράγει φως. Η παράβαση του κανόνα συνεπάγεται άμεση αποβολή από την αίθουσα. Η παράσταση δεν συνιστάται σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, αναπνευστικές παθήσεις, κλειστοφοβία ή ιστορικό κρίσεων πανικού και επιτρέπεται μόνο σε θεατές άνω των 15 ετών. Αν έφτασες μέχρι εδώ, είσαι έτοιμος να εισέλθεις στο σκοτάδι?

Open Call συμμετοχής για το πρώτο Stand-Up Comedy Festival. Η σκηνή Μπρέχτη 2510 με σταθερή παρουσία στην ανάδειξη καλλιτεχνών και τη στήριξη πρωτότυπων δημιουργικών εγχειρημάτων εγγενιάζει το πρώτο Stand-Up Comedy Festival και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε Stand-Up Comedians να παρουσιάσουν το υλικό τους στο κοινό. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο stand-up comedy που φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο συνάντησης για αυθεντικό χιούμορ και πρωτότυπες ιδέες. Κάθε συμμετέχον θα έχει στη διάθεσή του 20 λεπτά επί σκηνής για να παρουσιάσει το υλικό του. Στη συνέχεια θα ακολουθεί ο επόμενος stand-up comedian, δημιουργώντας μια δυναμική βραδιά γεμάτη χιούμορ και εναλλαγές. Στο τέλος κάθε βραδιάς, το κοινό θα ψηφίζει τον αγαπημένο του stand-up comedian και ο νικητής της κάθε ημέρας θα προκρίνεται στο μεγάλο τελικό του φεστιβάλ, όπου θα διαγωνιστεί μαζί με τους νικητές των υπόλοιπων ημερών για το μεγάλο έπαθλο. Και ο νικητής ή η νικήτρια του τελικού θα κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ. Δύο δωρεάν παραστάσεις στη σκηνή Project 2510. Αν έχεις υλικό που πιστεύεις ότι αξίζει να ακουστεί και αν θέλεις να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου μπροστά σε ζωντανό κοινό και να γίνεις μέρος μιας νέας διοργάνωσης, αυτή η πρόκληση και η πρόσκληση είναι για σένα. Εμείς δίνουμε τη σκηνή και το μικρόφωνο και εσείς φέρνετε τις ιστορίες, τις ατάκες και το γέλιο. Προθεσμία υποβολής μέχρι αύριο 10 Αυγούστου και ημερομηνίες διεξαγωγής 20 με 25 Σεπτεμβρίου. Σκηνή Μπρέχτη 2510, 3 Σεπτεμβρίου 38. Και φυσικά πληροφορίες περισσότερες για το που μπορείτε να στείλετε τις αιτήσεις στο brechttheater.gr. Και πάμε σε ένα κοσμικό υπερθέαμα στις 12 Αυγούστου. Πώς θα δούμε ολική έκλειψη, Περσίδες και Γαλαξία. 12 Αυγούστου, η νύχτα που δεν πρέπει να χάσετε. Γιατί είναι ένα σπάνιο, μοναδικό, ουράνιο θέαμα. Και η 12η Αυγούστου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της χρονιάς για τους φίλους της αστρονομίας, καθώς μια σειρά από εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα θα εκδηλωθούν σχεδόν ταυτόχρονα. Στο ίδιο 24ωρο θα σημειωθούν ολική έκλειψη ηλίου, η κορύφωση της ετήσιας βροχής διατών των αστέρων των Περσίδων, η νέα σελήνη που θα αφήσει τον ουρανό χωρίς το φως του φεγγαριού, αλλά και εξαιρετικές συνθήκες για την παρατήρηση της Αφροδίτης και του γαλαξία Milky Way. Ολική έκλειψη λοιπόν στις 12 Αυγούστου και το πρώτο μεγάλο φαινόμενο θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Η ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή από μια στενή ζώνη που περνά από την Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία, ενώ μερική έκλειψη θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Στην Ελλάδα δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε πολλά πράγματα. Σύμφωνα με το Time and Date, περίπου 779 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το φαινόμενο, έστω και μερικώς. Στην Ευρώπη η έκλειψη θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ο ήλιος θα καλυφθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η παρατήρηση του ήλιου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης ή με ειδικά ηλιακά φίλτρα σε τηλεσκόπια, κιάλια και φωτογραφικές μηχανές, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην όραση. Στην Ελλάδα, τι θα δούμε και τι ώρα? Αν και η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη δύσει, η νύχτα της 12ης προς την 13η Αυγούστου αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα στον ελληνικό ουρανό. Η Αφροδίτη θα ξεχωρίζει χαμηλά στον ορίζοντα, ενώ όσοι διαθέτουν μικρό τηλεσκόπιο ή ισχυρά κιάλια θα μπορούν να τη διακρίνουν να μοιάζει με μικρό μισοφέγγαρο, καθώς πλησιάζει τη γη. Και την ίδια νύχτα θα κορυφωθεί και η βροχή των Περσίδων, με τις συνθήκες να θεωρούνται από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Ενώ η νέα σελήνη θα αφήσει τον ουρανό χωρίς ελληνιακό φως, επιτρέποντας σε όσους βρίσκονται μακριά από τη φωτορύπανση να παρατηρήσουν περίπου 50 έως 75 πεφταστέρια ανά ώρα. Αυτά λοιπόν. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου,
Το Μουσείο της Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σελινόφως του νυχτερινού Αττικού ουρανού. Η είσοδος στο μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια θα κλείσουν στις 11.30 το βράδυ.

Και με Midnight Sky και Miley Cyrus φτάσαμε στο τέλος και θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της επιμέλειας της τεχνικής και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Συναντήσεις. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα σας αποχαιρετήσουμε με Ανδρέα Μποτσέλη. Πολλά φιλιά και χαιρετισμούς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση και στο νέο μοναστήρι Φθιώτιδας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση επιφυλακής και αύριο η Αττική, καθώς και περιοχές σε 6 περιφέρειες της χώρας λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που θα επικρατήσουν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και αέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς δάση και ευπαθείς περιοχές. Σε 2 συλλήψεις, σε Μαρούς και Χίο για παραβάσεις νομοθεσίας, πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε ανάψει πυρκαγιά δίπλα σε δασική έκταση. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το beach bar όπου πνίγει και ο 4χρονος, ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η περίπτωση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου. Σκληραίνει τη γραμμή της Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις ΗΠΑ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες. Σκληραίνει τη γραμμή της Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις ΗΠΑ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να δηλώνει

0: είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και επί του παρόντος δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η μελέτη εξέτασε 144 περιπτώσεις μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου του 2026 σε 12 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και στην Ιρλανδία.
1: Καιρός.
0: Γενικά ευρύος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στη Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά επιρροτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο nnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από τον Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου, 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στις κάτω συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και μέσα από την Earth Echo. Ακούτε την εκπομπή «Η Μπαλαδόρα της Κυριακής».

μπορεί να έχουμε ένα σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο, αλλά από Δευτέρα έχουμε φουλ αθλητική δράση. Ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Θα τα βλέπουμε όλα αυτά μέσα από την ΕΡΤ. Μάλιστα, από τις 11 η ώρα το πρωί θα δούμε αναλυτικά στην πορεία γιατί θα δούμε στην κολύμβηση και στο Στίβο. Είναι 13 αθλητές και αθλήτριες μπαίνουν στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σίγρου Στίβου. Με πολλές ελπίδες διάκρισης και στο Στίβο και στην κολύμβηση. Από Δευτέρα έως Κυριακή και παράλληλα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη φουλ ποδόσφαιρο. Τρίτη έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να δίνουν τον αγώνα τους για να προκριθούν στην επόμενη φάση στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Τετάρτη το Super Cup ΑΕΚ Όφη και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντελεχτ, τον δικό του επαναληπτικό με στόχο και τρεις ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου κάνει ο Βασίλης Νικολόπουλος και ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στα μικρόφωνα του ήχου μέχρι τις 10 η ώρα.

Όποιος λέει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, πάντα πέφτει έξω. Θυμάμαι και έτσι μεγαλύτεροι, παλιότερες γενιές δημοσιογράφων να λέγει Δημητράκη, τον Αύγουστο γίνεται χαμός. Και εκτός από τα βασικά ζητήματα, εδώ και στον αθλητισμό, εκτός από τις αγωνιστικές δραστηριότητες, σήμερα θα τη δούμε αργότερα. Τι είπε ο Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, σε ένα podcast, μια έδωση συνέντευξη στο Euro Insiders. Μίλησε για όλους και για όλα την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό, που όπως σου είπε ο ίδιος τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα είναι στην ομάδα, καθώς υπάρχουν και άλλοι επενδυτές, κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε ο ίδιος το 2020 και διάφορα άλλα θεματάκια και θα τα δούμε στην πορεία. Είναι πρώτη είδηση στα περισσότερα αθλητικά αθλητικές σελίδες της χώρας, και επειδή υπάρχουν εδώ που τα λέμε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά και αυτά που λέει έχουν πάρα πολύ ζουμί.

Οι φίλοι της Dortmund αλλά και η διοίκηση της Dortmund νομίζω ανοίγουν σαμπάνιες. Ανοίγουν σαμπάνιες λόγω του Καρέτσα. Καθώς χρειάστηκαν μόλις 29 δευτερόλεπτα για να μπει στο παιχνίδι της Dortmund κοντά στην Arsenal σε ένα διεθνές τουρνουά και πέτυχε, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, μια τρελή γκολάρα. Στο διαδίκτυο υπάρχει παντού να το δείτε, οπότε αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ομάδας. Αντίπαλο ότι είχε άλλον Ελληνόπουλο, τον Χρήστο Τζόλι στην Arsenal, και αυτός στα πρώτα δείγματα του είναι κάτι παραπάνω από φιλικά, από θετικά μάλλον. Οπότε βλέπουμε ότι είναι φουρνιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη, έχουν δαπανήσει οι ομάδες τρελά εκατομμύρια. Όταν λέμε για εκατομμύρια, 30-40 εκατομμύρια, από πολύ νωρίς δείχνει ότι καλώς έγινε αυτή η κίνηση, και νομίζω το κοντέρ σε ό,τι φορά τα χρήματα θα σπάσει με τον Παυλίδη της Μπενφίκα. Δεν υπάρχει αγώνας που να μην σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ για την ομάδα του. Από πέρσι είναι σε τρελή φόρμα και νομίζω είναι άτυχος και ο ίδιος που δεν υπήρχε εθνική μας στο Μουντιάλ, γιατί όλο και θα βάζει ένα γκολ. Δεν είπα θα κάνει καμιά τρελή πορεία στο Μουντιάλ, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα θα βάζει ένα γκολ, και όταν σκοράρεις στο Μουντιάλ πάντα ανεβαίνουν οι μετοχές σου. Και νομίζω τα 100 εκατομμύρια που είχαν βάλει η ΑΕΤ της Μπενφίκα ως ρήτρα διαφυγής, ήδη κάποια ομάδα θα τα έχει δώσει. Τώρα 100 εκατομμύρια μπορεί να μην δώσει η Μπαρσελόνα, αλλά 60-70 εκατομμύρια νομίζω πάρα πολύ εύκολα θα τα δώσει. Μιλάμε για τέτοια ποσά και λέτε τι λες τώρα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς και έχουν φτάσει τα ποσά. Ακούμε και για Έλληνες αθλητές, δεν το λέω υποτιμητικά. Στο παρελθόν υπήρχαν μία μεταγραφή στο τόσο με 10-15 εκατομμύρια και ήταν πρώτη είδηση για 25 ημέρες. Τώρα όμως αυτά χρήματα για αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι σχετικά δεδομένα, και για ορισμένους πρέπει να δώσεις ακόμα και τριψήφιο, όπως είναι η ρήτρα για τον Παυλίδη. Και να τα λέμε και αυτά έτσι, για μας τους Έλληνες δημοσιογράφους, Έλληνες οπαδούς, ό,τι θέλετε να πείτε, αν πριν από 5 χρόνια ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα δίνει χρήματα για να πάρει τον Παυλίδη, οι περισσότεροι θα λέγαμε πού πάμε με Παυλίδη. Ενώ τώρα δεν υπάρχει ούτε μία στο 3 εκατομμύριο, για τώρα, δεν μιλάω σε 3 χρόνια, ο Παυλίδης να έρθει να αγωνιστεί στη Σούπερ Λίγκα σε οποιονδήποτε μεγάλο του ποδοσφαίρου μας.

Για να δούμε έτσι κάποια σημεία της συνέντευξης του Γιαννακόπουλου. Το βασικότερο είναι για την επόμενη μέρα, αν θα είναι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Λέει: αγαπώ τον Παναθηναϊκό, ας αρχίσουμε από αυτό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η λέξη Παναθηναϊκός ακούγονταν κάθε 10 λεπτά. Καθαρά επαγγελματικά, όπως έχω πει στο παρελθόν, δεν ήταν κάτι που ήθελα να εμπλακώ. Το 2012 έψαξα μέχρι και στην Ιγυρία να βρω αγοραστή. Ο πατέρας μου όμως ζήτησε: μην το κάνεις αυτό σε μένα. Αυτή είναι η κληρονομιά μου. Τη συνεχίζω και κάνω και πιστεύω το καλύτερο που μπορώ και νομίζω πέρασα το επίπεδο που θα περίμενα. Και πάμε στο ζουμί. Τώρα θα είμαι ειλικρινής, γιατί συνεχίζω. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι εδώ για πάντα. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα. Νιώθω όμως την υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που δουλεύω μαζί τους. Έχω την ευθύνη απέναντι σε 3-4 εκατομμύρια φίλους του Παναθηναϊκού, πως ένα πρωί θα ξυπνήσουμε χαμόγελο και άλλο χωρίς τους. Σκέφτομαι πολύ. Βλέπεις, λέει, την ελεύθερη βάση. Θα βάλω εκεί, λέει, μια τηλεόραση. Είναι podcast, οπότε υπάρχει εικόνα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες της ομάδας ως οπαδός. Θα είμαι εδώ, θα έχω την καρέκλα, την τηλεόραση και θα φωνάζω ότι πρέπει να πάρεις ακόμα ένα center, ένα point guard και ένα small forward. Είναι αυτά που λέμε οι απλοί οπαδοί που πάντα γκρινιάζουν και θέλουν, δική μου παρένθεση. Οπότε λέει και αυτός θα δουλεύει και θα σκέφτεται τότε ως οπαδός.

Και μία δυσάρεστη είδηση από τον καληνυχτικό χώρο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος που συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου δεκαετίας και 80 και 90. Τελευταία χρόνια έδινε τη μάχη με τον καρκίνο και όπως έγινε γνωστό άφησε τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Μάθε παιδί μου γράμματα, λούφα και παραλλαγή, ρεμπέτικο, το τηλεπτικό κάμπινγκ εδώ στην ΕΡΤ. Ήταν έτσι από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και πολλές συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις.

Δεν έχει μένει όμως την υποκριτική, πέρασε επίσης από την κάμερα σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Γιώργος Κιμούλης, ο Λίας Λογοθέτης και ο Άντρης Καβετζόπουλος. Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με τη Μεσσηνία. Στην Κυπαρισσία δημιούργησε μαζί με φίλους και συνεργάτες το Τρένο Τεχνείο, μετατρέποντας έτσι ένα χώρο που συνδέονταν με το σιδηρόδρομο σε σημείο πολιτισμού. Εκεί φιλοξενήθηκαν παραστάσεις και εκδηλώσεις, καθώς και γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής. Το Δεκέμβριο του 24 ο χώρος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν άγνωστοι είχαν προκαλέσει φθορές. Γενικά έτσι ήταν μια σημαντική έτσι, προσωπικότητα του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, που έτσι άφησε πολύ ωραίες στιγμές. Για μένα έτσι ήταν η λούφακια παραλλαγή έτσι, από φοβερός ρόλος και νομίζω για αρκετούς από εμάς, είτε όπως είπαμε το ρεμπέτικο, είτε μάθε παιδί μου γράμματα, είτε η λούφακια παραλλαγή, είτε και το κάμπινγκ, άφησαν σπουδαίες και θετικές εντυπώσεις.

Πριν συνεχίσουμε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να δούμε και τις αυριανές και τις επόμενες ημέρες. Η Δευτέρα είναι κρίσιμη λόγω των ανέμων, μαζί με ακραία ζέστη και ξηρασία. Σε επιφυλακή αρχές με θερμικές κάμερες, μπλόκα και drones. Στην Αττική, θερμικές κάμερες κατέγραψαν ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες. Στο Λυκαβητό, ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο.

Οπότε αύριο και μεθαύριο, γενικότερα, αλλά αύριο και μεθαύριο που έχουμε ισχυρούς ανέμους, προσέχουμε για να έχουμε. Είναι υψηλός ο κίνδυνος σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Είναι ο δείκτης βρίσκεται στο 4, αλλά και στην Αθήνα, στην Αττική, είναι εξίσου το ίδιο, οπότε θέλει ιδιαίτερα προσοχή. Είναι Αττικοβιωτία, Κρήτη, Εύβοια, Λίμνος, Χίος και η Ανατολική Πελοπόννησος είναι σε κατάσταση 4. Η υπόλοιπη χώρα είναι η Θεσσαλία, η Ανατολική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα είναι στο κίτρινο και οι υπόλοιποι είναι μέση κατάσταση, δεν υπάρχει θέμα πυρκαγιάς για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και βλέπω και η Χαλκιδική, και εκεί είναι στο κίτρινο, οπότε αυτό λέμε μισή Ελλάδα είναι κατάσταση 3 και 4, όπως είναι η Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίος και Λίμνος.

Ρωτήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Euro Insiders για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λέει, κοιτάξτε, έχω έτυχε να σπουδάζουμε μαζί μία περίοδο και να ζούμε κοντά. Έχουμε μία σχέση αλληλοσεβασμού. Αλλά δυστυχώς είναι σε λάθος ομάδα. Υποστηρίζει, λέει, τη λάθος ομάδα. Ήταν έτσι η ατάκα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα δούμε στην πορεία έτσι και ένα θεματάκι ωραίο από το εξωτερικό για τους εφοπλιστές. Μάλλον για εφοπλιστές που κατέχουν ομάδες στο εξωτερικό. Σε ποια θέση είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι που κατέχουν μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Είναι 8 και 26 και 27 πλησιάζει. Πάμε για πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

πάμε να επιστρέψουμε σε αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος. Αυτά διαβάζα τόση ώρα. Ρωτήθηκε για τον Άταμαν. Τον έργο τον αγαπούσα, τον αγαπώ και τον αγαπώ για πάντα. Νομίζω ότι είναι ο Ντάλε Κουάλε χαρακτήρας μου στο μπάσκετ. Έχουμε τέτοια πιστεύω, την ίδια ψυχοσύνθεση. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν υπήρχαν αμφιβολίες. Κόσμος έλεγε ότι θα έπρεπε να τον αλλάξω, να τον είχα αλλάξει νωρίτερα. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ημέρα που πήγα να τον συναντήσω ήταν μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της μπασκετικής διαδρομής, γιατί είναι φίλος μου. Στο τέλος της ημέρας πήρα την απόφαση που θεωρούσα ότι επιχειρηματικά ήταν η καλύτερη, αλλά μου ήταν πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι να πρέπει να σταματήσετε μία σχέση με κάποιον που πιστεύετε ότι έχει πολύ μικρότερο μερίδιο ευθύνης για το αποτέλεσμα της χρονιάς που όλοι θεωρούν. Ο Έργιν ήρθε πολύ κοντά στην ομάδα, δέθηκε με μένα, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους και τα αποδυτήρια.

Ρωτήθηκε για διάφορα πράγματα. Αυτό που λέει για την υγεία του, λέει για το Λαύριο. Το Λαύριο, θυμίζω, έχει το εξοχικό του και αρκετές φορές βγαίνει από εκεί φωτογραφίες. Το περιβόητο τραπεζάκι με δύο καρέκλες και εκεί που περιμένει το τρόπαιο. Για να καταλάβετε οι περισσότεροι, λέει: μόλις περνά το Λαύριο και κατεβαίνω προς το Σούνιο, νιώθω ότι αλλάζω εσωτερικά. Το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ότι εδώ το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα. Πήγα και επέστρεψα 4 φορές. Είδα την ευθεία γραμμή στο φως και από τότε άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Άλλαξε εντελώς ως άνθρωπος, εντελώς ως χαρακτήρας. Είδα διαφορετικά τη ζωή και νομίζω ότι η ενέργεια αυτών των 10 εκατοστών, κοιτάξτε το free που είναι στην καρέκλα, σωστά, σε εκείνη την καρέκλα εκεί, είναι πιο έξυπνος από μένα. Είναι ορισμένα που είναι και τηλεοπτικά, έτσι, γιατί σας λέω, είναι τηλεοπτικό podcast. Στο YouTube μπορείτε να το δείτε, να δείτε ολόκληρη την συνέντευξη. Εγώ απλά αναφέρω έτσι κάποια σημαντικά ζητήματα και εδώ έτσι ολοκληρώνω ό,τι αφορά τον Γιαννακόπουλο. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μας περιμένει από εβδομάδα. Καταρχήν, έχουμε σε εξέλιξη το παγκόσμιο στίβου κάτω των 20, γίνεται στο Όρεγκον. Λέγαμε και χτες ότι αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη όλων των εποχών σε αυτήν την ηλικία πάντα. Έχουμε κατά καιρούς και πολύ καλές εθνικές στο στίβο με πολλές επιτυχίες σε πολλά αγωνίσματα. K20 αυτές τις ηλικίες συνήθως είχαμε έτσι 1-2 καλούς αθλητές και μετά κάποιους άλλους που τους πλαισιώνανε. Τώρα έχουμε μια σειρά από πολύ καλούς αθλητές. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί σε 4 χρόνια θα πάρουν χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι σίγουρο ότι θα πάνε, έχουμε ελπίδες να δούμε αθλητές πολύ ψηλά. Ήδη μετράμε 2 ασημένια μετάλλια με την Λιάννα Ρούσου και την Ευελίν Μητροπούλου. Η Ρούσου έγινε σε μια στα 800 μέτρα, ένα αγώνισμα που σε άντρες και γυναίκες, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και ακόμα στιβικός ήταν με διορθώσει, είχαμε εδώ και δεκαετίες ή ποτέ δεν είχαμε κάποιον αθλητή που να έχει ελπίδες για να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ρούσου λοιπόν στο τελικό των 800 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03:08. Είναι μια απόσταση που έχει θέλει και ταχύτητα και αντοχή και σωστή διαχείριση, να δουλεύουμε με το μυαλό ώστε στα τελευταία μέτρα να έχεις τις αντοχές και να σπριντάρεις και να μείνεις ή να προσπεράσεις ή να μείνεις στην κορυφή. Προηγήθηκε βέβαια η Εύελιν Μητροπούλου, ασημένια στο μήκος, τεράστια έτσι επίδοση, 6:44. Νικήθηκε από Γαλλίδα και τρίτη ήταν επίσης σε Γαλλίδα. Όπως και να έχει, η Μητροπούλου σπουδαία επιτυχία για την νεαρή αθλήτρια 18 ετών.

πάμε να δούμε τους επόμενους, τι κάναν οι υπόλοιποι αθλητές και τι θα κάνουνε. Χάρης Αλευζάτος, πέμπτος στον κόσμο στο ύψος. Εδώ έχουμε έτσι ένα καλό παρελθόν στο ύψος. Έχει και εδώ και δεκαετίες, κατά καιρούς υπάρχουν αθλητές που μπορούν που πρωταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Αλευζάτος λοιπόν έφτασε στην πέμπτη θέση με 2.17. Πάλεψε τρεις φορές το 2021, δεν κατάφερε, αλλά ήταν ένα ύψος που έδινε μετάλλια. Το μήκος στον τελικό είχαμε τον Κουλούρη και Μαγουλιώτη, χωρίς αυτά είναι πολύ ψηλά, αλλά ο τελικός είναι πάντα τελικός. Ένατος και δωδέκατος. Νομίζω για τους οποιοδήποτε από εμάς, αν εμείς ή κάποιος δικός μας άνθρωπος ήταν ένατος ή δωδέκατος στον κόσμο, θα ήμασταν ιδιαίτερα περήφανοι. Στα 3.000 μέτρα στήπλε, ένα εντυπωσιακό αγώνισμα του Στίβου. Είναι αυτό, για να καταλάβετε, το λέω σε όσους δεν γνωρίζουν πολλά. Είναι εκεί 3.000 μέτρα που τρέχουν οι αθλητές και αθλήτριες, και μέσα στα άλματά τους είναι και κάποιο που έχει μέσα και νερό, και οι περισσότεροι πέφτουν μέσα έτσι, στη μικρή πισινούλα, έτσι να το πω πολύ απλά. 7η θέση στο τελικό, νέο παλινό ρεκόρ για την Στρούμπου. Στα δυναμικά, ο Απόστολος Τζαμτζής, πέμπτος στον τελικό της φυροβολίας, με νέο ατομικό ρεκόρ 72-20. Δισκοβολία, ένα άθλημα, ένα αγώνισμα μάλλον, μας έχει δώσει μετάλλια σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά. Η Σαμολαδά 10η, 50-45. Και αυτή όμως έχει πολύ δρόμο. Σημασία έχει από νωρίς να μετέχεις σε μεγάλες διοργανώσεις, να δεις πως είναι, και μετά με πολλή προπόνηση να βελτιωθείς και να πεις ήρθα για να πάρω μετάλλιο μετά στις άντρες ή στις γυναίκες. Δανάη Μπακογιάννη έχει κάνει στους αγώνες, έκανε 2 ρεκόρ πανελλήνια στην ίδια μέρα. 18η τελική κατάταξη, αλλά όταν η αθλήτρια συγκεκριμένη έχει κάνει 12 φορές, έχει σπάσει το παλιό ρεκόρ σε ένα έτος, βλέπουμε πόσο ραγδαία ανάπτυξη έχει. Μαρία Ραφαηλίδου, 6η στη σφαιροβολία, 16-25. Και εδώ πάρα πολλές ελπίδες για διάκριση για το μέλλον. Σήμερα είχαμε την Ελένη Ιακωβάκη να μετέχει στον τελικό στα 400 μέτρα με παλινέο ρεκόρ. Είναι η κόρη του μεγάλου αθλητή, του Περικλή Ιακωβάκη, ίδιο αγώνισμα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει το DNA, έχει δουλέψει καλά, αλλά και η προπονησή της βέβαια. Οπότε μετέχει στο τελικό με πάρα πολλές ελπίδες για να ανέβει στο βάθρο. Όπως και να έχει, σε αυτές οι ηλικίες δεν είναι το παν το βάθρο, είναι καταξίωση. Αν το θέλετε, τους βοηθάει αν είναι κάτω των 18 να μπουν και στο πανεπιστήμιο, και αυτό είναι απαραίτητο. Αν δούμε ότι τα παιδιά μας μοχθούν διαβάζοντας άπειρες ώρες να μπουν στο πανεπιστήμιο, όταν ταυτόχρονα έχουν και ένα άθλημα να υπηρετήσουν με πολλές υψηλές προσδοκίες, πολύ άγχος, πολύ προπόνηση, θα πρέπει και αυτοί να έχουν συσταγωγικά το δωράκι τους, να μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο, στη σχολή που θέλουν. Και όχι απαραίτητα όπως ήταν στο παρελθόν μόνο στην Πάλε Ποτέ Γυμναστική Ακαδημία, αλλά στο τμήμα πανεπιστημίου που θέλουν. Και έχουμε δει πάρα πολλοί αθλητές και παλαιότερα, αλλά και τα τελευταία χρόνια, όπως ο Τζολάκης του Ολυμπιακού, το να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να είσαι βασικότερος τέλεχος μιας ομάδας στον Ολυμπιακό και να κατορθώνεις στα 24 σου
να πάρεις πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς, στα οικονομικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εδώ για οποιονδήποτε νέο, με τη μία να χωρίς πολλά, να χρωστάει πολλά εξάμεινα και πολλά μαθήματα, να πάρεις πτυχίο είναι σημαντικό. Πόσο περισσότερο για ένα παιδί που έχει πολλές προπονήσεις, πολλούς αγώνες, πολλά ταξίδια και λιγότερο χρόνο από άλλους φοιτητές να το πάρει. Οπότε γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται και αθλητές να έχουν την όθηση και μία βοήθεια, οι νέοι αθλητές που είναι στο Λύκειο να έχουν στην εισαγωγή του πανεπιστήμιο τη βοήθειά τους. Οπότε έχοντας, κάνοντας υψηλές αποδόσεις, όταν είσαι στην οκτάδα, αν κάνω λάθος, Παγκοσμίου και Ολυμπιακών Αγώνων, έχει εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.

Αλλά δεν είναι μόνο στίβος, δεν είναι και η κολύμβηση. Θα πω αργότερα έτσι για τους άντρες και τις γυναίκες. Παραμένουμε στους νέους αθλητές. Ολοκληρώθηκε σήμερα στη Βουλγαρία το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας εφήβων νεανίδων. Πολλά μετάλλια και εκεί. Αλλά σήμερα είχαμε την σειρά του Ιάσονα Μουσελίμη. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι φανδρών, ενώ Ελίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκι φινιανίδων. Επιτυχίες προσθέθηκαν στο ασημένιο του Χιώτη Απόστολου Αλεξίου στην Δίκοπο, και εκεί αρκετά μετάλλια, και είναι και η κοπηλασία τελευταία δεκαετία και λίγο παραπάνω. Πολλά μετάλλια σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα πρωταθλήματα, ή παγκόσμια, ευρωπαϊκά ή ολυμπιακούς αγώνες. Είδαμε στους πρόσφατους αγώνες τα μετάλλια που είχαν πάρει η ελληνική αποστολή στην κοπηλασία. Υπάρχει από εκεί, φαίνεται, νέα γενιά, και εδώ θέλουν να βοηθήσει η πολιτεία. Έχουν πει αρκετές φορές από τα μικρόφωνα του Earth News ότι στα πρώτα βήματα των μεγάλων αθλητών οι γονείς είναι αυτοί που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, και μετά, όταν και εφόσον έρθουν διακρίσεις, υπάρχουν και οι χορηγοί που το δίνουν. Μην φανταστείτε ότι εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ. Πολλές φορές απλά τους βοηθάνε να κάνουν σωστή προετοιμασία, μάλλον δωρεάν σωστή προετοιμασία, και ένα μισθό να έχουν κάθε μήνα, μπορεί να βγάλουν να κάνουν τη ζωή τους και όχι να ζητάνε συνεχώς από το μπαμπά και τη μαμά χρήματα και ανά τα απλά έξοδά τους. Εκεί είναι η χορηγή από ένα σημείο και πέρα. Υπάρχει βέβαια και άλλη χορηγή από τους μεγάλους αθλητές που δίνουν πολλά χρήματα, και καλώς θα δίνουν ακόμα και στα ατομικά αγωνίσματα.

Υπάρχουν πολλές γκρινιές από όλους μας ότι τις εγκαταστάσεις τις Ολυμπιακές δεν τις χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Ένα παράδειγμα σωστής διαχείρισης είναι το Παναθηναϊκό στάδιο. Έχουν γίνει εκεί ακόμα ένα, εδώ που τα λέμε δεν είναι σύγχρονο, κάθε άλλο στάδιο, αλλά κατά καιρούς ακόμα και αγώνας μπάσκετ είχε γίνει εκεί. Ήταν πρόπερση το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, γίνονται εκεί αγώνες αλμάτων. Πρόσφατα είχε κάνει έναν αγώνα ο Τεντόγλου, αν δεν κάνω λάθος. Γίνονται δραστηριότητες και συναυλίες. Τώρα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινάει μια ιστορική διαδικασία για την προστασία και ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου. Για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια πραγματοποιείται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρων στο Καλυμπάραμπαρο, με στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου. Έτσι, να κάνουμε την κριτική μας εκεί που πρέπει, αλλά λέμε και μπράβο εκεί που πρέπει. Είναι 9 παρά 10 πλησιάζει, τραγουδά.

Στη δεύτερη ώρα θα ασχοληθούμε με ό,τι θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα σε Στίβο και σε Κολύμβηση. Πάμε σε δισούλες που αφορούν το ποδόσφαιρο για την ώρα μέχρι τις 9. Ένα από τα θέματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος είχε μια περιπέτεια με τη λιμώδη μονοπυρήνωση. Επέστρεψε όμως στις προπονήσεις, έκανε ατομικό πρόγραμμα και την Δευτέρα θα δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ο Έλληνας επιθετικός στην αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα κόντρα ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πλέον και ο Ντέσσερς που έχει κάνει αρκετές προπονήσεις. Θυμίζω ο Ντέσσερς είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό πέρυσι το φθινόπωρο και επέτρεψε τώρα το καλοκαίρι στα μέσα περίπου της προετοιμασίας. Πλέον είναι πανέτοιμος, μετέχει κανονικά στις προπονήσεις, οπότε είναι πολύ πιθανό αγωνιστή. Αλλά και ο Λιβάη Γκαρσία, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Αυτός ήταν ενεργός με την Σπαρτάκ Μόσχας. Έχει κανονικά προπόνηση, προετοιμασία, τα πάντα και αγώνες στα πόδια του. Είναι μια χαρά, έχει κάνει και τις προπονησούλες και νομίζω και αυτός έχει πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τρίτης. Θυμίζω 8:30 ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Σόφια κόντρα στη ΤΣΣΚΑ 1948, πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ 1-1-1, οπότε οι πράσινοι θέλουν να κερδίσουν εκτός έδρας για να προκριθούν. Αν αποκλειστούν, δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη, θα ασχοληθούν μόνο με τις εγχώριες υποχρεώσεις, οπότε θα υπάρχει από νωρίς, από 12 Αυγούστου πολύ γκρίνια και πεσμένο ηθικό και λογικό είναι. Όταν έρχεσαι από έναν αποκλεισμό είναι άλλο να μείνεις έξω από μια μεγάλη ομάδα και άλλο μια ομάδα που έχει το 1/5, 1/6 του δικού σου μπάτζετ. Τα χρήματα μπορεί να μην παίζουν με ποδόσφαιρο, αλλά είναι ο καθρέφτης μιας ομάδας τι παίχτες, τι σύνολο έχει κάθε μια ομάδα. Και όταν έχουμε τεράστια διαφορά, όπως οι ελληνικές ομάδες κατά καιρούς έχουν προχωρήσει αποκλεισμούς ομάδων με πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, το ίδιο λέμε και τώρα, ότι φαβορή είναι μεν ο Παναθηναϊκός και αν αποκλείσει θα είναι μεγάλη αποτυχία, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μπάλα και ποδόσφαιρο τα χρήματα. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κινείται σε μία ακόμη μεταγραφή, ίσως και από τις πιο ακριβές που θα κάνει ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Είναι μία θέση και θέση 8 που είναι ο κινητήριος μοχλός μιας ομάδας, δηλαδή ο παίχτης που θα δημιουργεί και θα σκοράρει, οπότε αυτοί οι παίχτες πάντα κοστίζουν. Θέλουν να έχει χαρακτηριστικά να είναι καλό στο κάθε το ποδόσφαιρο, οπότε να διασπά τις αντίπαλες άμυνες, που στο πρωτάθλημα το ελληνικό πάρα πολλές φορές ο Παναθηναϊκός, όπως τώρα με την ΤΣΣΚΑ, αντιμετωπίζει ισχυρές άμυνες με πολλούς αδυνόποδες φεριστές, οπότε χρειάζεται παίχτης που να έχει καλή κάθε την παλιά να τροφοδοτήσει τον επιθετικό για να σκοράρει. Έχουν ξεχωρίσει μία-δύο περιπτώσεις, έχουν γίνει κάποιες επαφές χωρίς όμως να έχουν έτσι προχωρήσει μπροστά, να έχουν προχωρήσει αρκετά. Έχουν γίνει και βέβαια και μεταγραφές, όπως ο Κίνς Κάνκουα, αυτός είναι εξάρι περισσότερο όπως και Τιέν Καμαρά. Ο Κάνκουα δεν έχει ακόμη επίσημο παιχνίδι. Είναι πολλοί παίχτες που έχουν αποκτηθεί για τους πράσινους, αλλά ακόμη δεν έχουν πάρει παιχνίδια επίσημα, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε ακόμη ήταν ανέτοιμοι καθώς είχαν λίγες προπονήσεις. Γι' αυτό λέμε, είτε αφορά Παναθηναϊκό, είτε Ολυμπιακό, είτε ΠΑΟΚ, που έχουν παίξει και τρεις τους, θέλουν και αυτές οι ομάδες το χρόνο τους, ειδικότερα ο Παναθηναϊκός που είναι η πιο καινούργια από τους τρεις, με νέο προπονητή και με 10 μεταγραφές.
καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θέλει αρκετό χρόνο, μάλλον αρκετό θέλει χρόνο, πλέον χρόνο για να δείξει την πραγματική του εικόνα και δυνατότητα, αλλά χρειάζεται αυτοί που παίζουν τώρα, είτε καινούργοι είτε οι μίξοι παλιοί και νέοι, κουτσά στραβά να πάρουν την πρόκριση και μετά να έχουν και το χρόνο για να μπορούν έτσι να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο και να πάρουν και καλύτερα αποτελέσματα. Στον Ολυμπιακό για την ώρα ασχολούνται μόνο με το πολύ σπουδαίο αγώνα της Τρίτης, και ο Ολυμπιακός 8:30 θα αγωνιστεί κόντρα στην Αϊμέγγεν. Η Τζέσεκα κέρδισε στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, είναι δεύτερη, ενώ η Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι ιτήθηκε, είχε πολέμα, κάνω πικ πονγκ. Η Τσέσεκα είχε 11 στους 11 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα του ΆΚΑ. Η Νάιμέγγεν έχασε στην Ολλανδία. Οι αλλαγές της αφορούσαν μόνο την αμυντική γραμμή, δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ωραία είναι εύκολα για τον Ολυμπιακό. Δύσκολα είναι. Είναι μια ομάδα, η Νάιμέγγεν, που είναι πολύ καλά επιθετικά, λιγότερο καλή αμυντικά. Όταν παίρνει στην τρίτη θέση του πρωτάθλημα σημαίνει ότι είσαι μια καλή ομάδα, οπότε θέλει ιδιαίτερα προσοχή για να πάρει την νίκη ο Ολυμπιακός και να προκριθεί. Είναι 9 παρά 2 λεπτά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στη ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα για παραλαβή» το 1984 κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου όλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, Κέρκυρα. Σύμφωνα με ενημέρωση πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με επίγειες και αέριες περιπολίες, και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Σε 2 συλλήψεις, σε Μαρούς και Χίο, για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε ανάψει πυρκαγιά δίπλα σε δασική έκταση. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η περίπτωση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου. Παράλληλα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο των εποπτικών και ελεκτικών αρμοδιοτήτων, έχει ήδη επιληφθεί του πρόσφατου περιστατικού και προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη μικρή πόλη Χόλμπεργκ της Δανίας, ένα περιστατικό με πυροβολισμού, στο οποίο σύμφωνα με την αστυνομία μπορεί να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματιών. Με οικονομικά κατά βάση μέσα σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση, στο οποίο σύμφωνα με την αστυνομία μπορεί να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματιών. Με οικονομικά κατά βάση μέσα σχεδιάζει

0: αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

9 και 10 πρώτα λεπτά. Earth News Radio 105,8. Μπαλαδόρη της Κυριακής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα κουμπάκια του ήχου και ο Δημήτρης Καϊμάς στα μικρόφωνα. Και είπαμε ότι αύριο ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Από εδώ, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Sport, θα βλέπουμε τηλεοπτικά τους αγώνες από τις 10.30 το πρωί μέχρι, μέχρι τη 1. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 συμμετοχές και μετά από τις 7.30 το απόγευμα

άλλες έχουμε ημιτελικούς και τελικούς. Έχει δύο σπόρο, όπως είπαμε, τηλεοπτικά, αλλά και από εδώ έχουμε ενημέρωση για τους Έλληνες αθλητές. Να δούμε όμως αναλυτικά. Έτσι, έχουμε την αυλαία στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην πισίνα του Σεν Ντενί, εκεί που το 24 φιλοξενήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. 22 αθλητές και αθλήτριες, εκ των οποίων οι 13 θα αγωνιστούν την πρώτη μέρα σε 6 ατομικά και ένα ομαδικό αγώνισμα. Στα 400 μέτρα μεικτή ατομική είναι το αγώνισμα που θα διεξαχθεί πρώτο απ' όλα. Η χώρα μας έχει 3 εκπροσώπους. Πρώτος θα πέσει στην πισίνα στις 10:36. Εδώ η χρόνη δεν είναι κατά προσέγγιση. Κατά σχεδόν με ακρίβεια γίνονται οι αγώνες. 10:36 ο πρωταθλητής Ευρώπης του 24 στο Βελιγράδι, ο Απόστολος Παπαστάμος, στην έκτη διαδρομή. Έχει αυτή τη στιγμή την 8η καλύτερη επίδοση και θα επιδιώξει βέβαια να προκριθεί στον τελικό. Στην ίδια σειρά και δεύτερη διαδρομή, ο Δανίλ Γκουρτζίδης έχει το 10ο χρόνο συνολικά και αυτός έχει ελπίδες για τον τελικό. Το 24 ήταν στον τελικό. Η τρίτη εκπροσώπηση έχουμε τον νεαρό, τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Είναι 13ος ανάμεσα στους 26 που έχουν δηλωθεί, οπότε και ο ίδιος έχει ελπίδες λιγότερες, αλλά έχει για να προκριθεί. Το 24 στο Βελιγράδι, στο προηγούμενο, δηλαδή, στον προηγούμενο αγώνα, η Ελλάδα είχε 17 μετάλλια. Πρωταθλητής Ευρώπης ήταν ο Στέργιος Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα. Στις 11:22 θα πέσει στη δεύτερη διαδρομή της 8ης σειράς. Φέτος είναι 13ος στους 77. Νωρίτερα η Άννα Αυγούστα Βλάχου θα κολυμπεί στην τρίτη διαδρομή στα 100 μέτρα με χρόνο 55.03, είναι 33η. Εδώ η Άννα Αυγούστα δεν έχει πολλές ελπίδες διάκρισης. Στις 11:26 η Έλενα Αντωνιάδου θα συμμετάσχει στην πρώτη σειρά στα 200 μέτρα ύπτιο. Είναι 24η στις 29 αθλήτριες. Είναι η παρθενική της συμμετοχή σε παρουσία Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, όπως και της Βλάχου. Στη συνέχεια έχουμε δύο συμμετοχές στα 100 μέτρα πρόστιο. Ο Μάριος Ζαφυρόπουλος είναι 53ος στους 71, ενώ ο Άγγελος Εφρέμ Ντούμας έχει πρόσφατο τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης στους εφήβους στο Μόναχο. Το 24, αν και πιτσιρικάς, είχε πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα είναι ο 17ος καλύτερος από όσους συμμετέχουν, οπότε το σημαντικότερο είναι η συμμετοχή του στους αγώνες. Έχει πολλές ελπίδες ο Ντούμας στο μέλλον για μεγάλες διακρίσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις σε ποια κατάσταση θα βρεθεί. Πάμε τώρα 12-25, τετράδα 4x200, Ανδρέας Βαζέος, Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμος και Δημήτρης Μάρκου θα παλέψουν για τον τελικό, ενώ ο πλευράς ελληνικής συμμετοχής της 1:13:07 η Άρτεμις Βασιλάκη θα κολυμπήσει στα αποκριματικά στα 800 μέτρα ελεύθερο. Είναι η 7η καλύτερη από τις 21, οπότε στόχος είναι ο τελικός, ενώ έχει κατακτήσει στο Βελιγράδι το χάλκινο μετάλλιο.

δούμε και τα αστέρια. Πρώτα πάμε στα ξένα αστέρια, στους μη Έλληνες και μετά στους Έλληνες. Ο Λέων Μαρσάν είναι το γαλλικό είδωλο και το πρόσωπο της διοργάνωσης. Αγώνιζεται μπροστά στο δικό του κοινό, στη δική του πισίνα. Είχε ένα τραυματισμό στο δεξί προσαγωγό που τον απέκλεισε στα 200 μέτρα. Αλλά Ολυμπιονίκης, οπότε έχει πολλαπλές ελπίδες για μετάλλιο. Από τη Σουηδία η Σάρα Σγέστρεμ, υπερδύναμη του σπριντ, επιστρέφει με φόρμα με λίγους μήνες μετά τη μητρότητα. Με χρόνο 23.06 στα 50 μέτρα στη Ρώμη έχει την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, οπότε πάει full για χρυσό μετάλλιο. Ο Βρετάνος ο Άνταμ Πίτι, μεγάλο όνομα της πισίνας, παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Επιστρέφει με ανταγωνιστικούς χρόνους στα 50 μέτρα και στα 100 και θέλει και εδώ το χρυσό μετάλλιο. Ο Ρουμάνος ο Ντεβίτ Ποποβίτσι θεωρείται φαβορί στο ελεύθερο σπριντ με τον Νόε Πόντι, τον Ντάνιαν Γιούφεν. Είναι τα φαβορί για να πάρουν μετάλλια. Οπότε πάμε τώρα να δούμε και στα Ελληνόπουλα. Δύο χρόνια μετά επιστρέφει αυτή σχεδόν με αλλαγές, έτσι, η ελληνική κολύμβηση στις πισίνες του Παρισίου με 22 αθλητές και αθλήτριες. Σε μια διοργάνωση, όπως είπε ο Απόστολος Χρήστο, έχει αλλάξει το επίπεδο στην ελληνική κολύμβηση. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης στα 200 μέτρα και σταθερή αξία της γαλανόλευκης κολύμβησης, δηλώνει ανοιχτά ότι στο Παρίσι πηγαίνει για μετάλλιο μετά το εντυπωσιακό χρυσό που κατέκτησε στα 50 μέτρα ύπτιο στο διεθνής meeting στη Ρώμη. Ο Χρήστου θα αγωνιστεί σε τρία αγωνίσματα 50 μέτρα, 100 και 200. Μαζί του ο σύντροφός του στην εθνική ομάδα, ο Απόστολος Σίσκος, και αυτός χρυσό παιδί της κολύμβησης στα 200 μέτρα ύπτιο και 200 μέτρα πεταλούδα. Στα σπριντ ο Στέργιος Μπίλας 50 μέτρα ελεύθερο και πεταλούδα. Ο Ανδρέας Βαζέος από τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής πισίνας στα 100 μέτρα ελεύθερο. Η μεικτή ατομική ο Απόστολος Παπαστάμος. Στο πρόστιο ο Βαγγέλης Δούμας, ο Μάριος Ζαφυρόπουλος και μεγάλες αποστάσεις με ελπίδες για μετάλλιο Κώστας Εγκλεζάκης 400 και 800 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Αυτό στα αγόρια και πάμε στα κορίτσια. Το μεγάλο όπλο της Ελλάδας είναι η Γεωργία Δαμασιώτη, μία από τις πιο ολοκληρωμένες ελληνίδες κολυμβήτριες. Θα αγωνιστεί σε τρία αγωνίσματα 50, 100 και 200. Η Άννα Δαντουνάκη στα 50 και 100 πεταλούδα. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα έχει το βάρος των μεγάλων αποστάσεων στο ελεύθερο 400, 800 και 1500. Η Νικόλ Παυλοπούλου θα αγωνίσει στα 200 μέτρα μεικτή, η Μάνια Τασάκου 100 μέτρα πρόστιο, η Άννα Βλάχου στα 50 πεταλούδα και η Ελένη Αντωνιάδου, η μικρότερη της αποστολής, στο ύπτιο 100 μέτρα και 200.

Δεν αφήνουμε απ' έξω τον Δημήτρη Μάρκο στο 200-300 ελεύθερο, τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο 300 μεικτή, τον Ιάσονα Ρούτουλα 200 μέτρα μεικτή. Αρκετοί από αυτούς είναι πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Παράλληλα, ξεχωριστά αγωνίσματα είναι ο Άλεξης Κυνηγάκης, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, η Γεωργία Μακρύ. Εκπροσωπούν τη χώρα μας στη μαραθώνια κολύμβηση. Έχουν πάρει αρκετά μετάλλια σε Ολυμπιακούς και παγκόσμια. Ενώ ο Θεόφιλος Αφίνος και ο Σταυρίνος Ιφναίος στις καταδύσεις.

Όπως είπαμε, από Δευτέρα 18 μέχρι την Κυριακή 16-8 στο Παρίσι διεξάγεται το πρωτάθλημα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, Earth 2 Sport οι αγώνες. Από αύριο το πρωί 10.30 μέχρι 1 και κάτι και από 7.30 μέχρι αργούτσικα το βράδυ θα είναι η πρώτη μέρα και οι υπόλοιπες ημέρες πάλι αντίστοιχο, έτσι σιγά σιγά βέβαια όσο πάμε προς το τέλος θα έχουμε αγωνίσματα συνήθως μόνο το απόγευμα.

Παράλληλα έγινε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Χόρχε. Είπε την Κυριακή σήμερα το πρωί η οικογένεια του Λιόνελ Μέση σε στενό οικογενειακό κύκλο κοντρά στη γενέτειρα στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ο Χόρχε Μέση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του. Υπήρξε για το γιο του στήριγμα σε όλα, και ποδοσφαιρικό και συναισθηματικό. Ήταν ο ατζέντης του παγκοσμίου στάρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Κατά άλλα στα μία αθλητικά μένεται η πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου. Υπάρχει έτσι μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Είπαμε και νωρίτερα ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολη και για μία ακόμη ημέρα και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, έτσι για αύριο είναι σε κατάσταση συναγερμού 4.

κέρδισε από το NBA, έφυγε από τη ζωή από την, ο θρυλικός Don Ellison σε ηλικία 86 ετών, πολυνίκης προπονητής αλλά και αθλητής, αναδείχθηκε 3 φορές κορυφαίος τεχνικός της σεζόν, ενός παίχτης πανηγύρισε 5 πρωταθλήματα με τους Boston Celtics.

λοιπόν οι αθλητικές ιστοσελίδα, ξένη ιστοσελίδα, έτσι, βρετανική 442, είναι σύστημα ποδοσφαιρικό, το μεταφράζω και θέλει να πει ο ποιητής, παρουσίασε τη λίστα με τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο, με τον Βαγγέλη Μερινάκη να βρίσκεται στους 50 πιο πλούσιους. Να δούμε όμως έτσι την κατάταξη. Πάμε στους 10 πρώτους και μετά θα πούμε που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η οικογένεια του Μουχάμεντ Μπιλ Σαλμάν κατέχει το Νιουκάστελ και έχει περιουσία 1,404 τρισεκατομμύρια. Πανηγυρίζουμε, τι είναι αυτά τα ποσά. Δεύτερη θέση, οικογένεια Αλτανή κατέχει την Παρίσι Σερμέν, μόλις 296 δις, αστειεύομαι, μπροστά στα 3 αναφέρομαι. Μετά πάμε στην Παρί, είναι το χείπεδό της δίπλα στην Παρίσι Σερμέν, είναι ανέβηκε πέρυσι στη μεγάλη κατηγορία και δεν ξέρω αν θα δούμε και εδώ στην πορεία σιγά σιγά και μάχη Παρίσι Σερμέν κόντρα στην Παρί. 167 εκατομμύρια, οικογένεια Αρνό. Πάμε μετά στην Ιταλία και στην Κόμο, μια ομάδα που δεν είναι έτσι, δεν πρωταγωνιστεί στην Ιταλία. Οικογένεια Χαρτόνο, 44,5 δισεκατομμύρια. Στην πέμπτη θέση είναι όμιλος της Red Bull, ο ιδιοκτήτης είναι ο Μάρκ Μάτεσιτς και ο Σάλεμ Γουβίδια, 38,6 δισεκατομμύρια. Είναι ομάδες, δεν είναι μόνο μία, που κατέχει ο ομιλός Red Bull, γι' αυτό εμφάνιζεται ως Red Bull. Πάμε στην Πορτογαλία, μου κάνει εντύπωση για αυτήν την ομάδα, η Famalicão. Ο Ιντάν Οφέρ, ο ιδιοκτήτης, με 29,3 δισεκατομμύρια. Πάμε στην 7η θέση και στην Manchester City, με τον Σέικ Μανσούρ, 26,9 δισεκατομμύρια. Στην Σάρλοτ, με τον David Tepper, ο ιδιοκτήτης, και 21,1 δισεκατομμύρια. Στην 1η θέση, ο Αμίν Νασέρ της Αλ Καντσιά, με 19,9 δισεκατομμύρια. Και η οικογένεια Πεν, που έχει την γαλλική Ρεν, με 18,7 δισεκατομμύρια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι 43ος στη λίστα του 442. Υπολογίζει την περιουσία του 4,5 δις ευρώ. Κατέχει Ολυμπιακό, την Αγγλική Νότιχαμ Φόρεστ και την Ρίο Αβε. Κάνει μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην εφοπλιστική δραστηριότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα του Έλληνα εφοπλιστή, για την περιουσία του στον Ολυμπιακό από το 10, την κατάκτηση του Conference League το 24, ενώ στέκεται στην αγορά της Νότιχαμ το 17 και την επιστροφή της στην Premier League το 22 μετά από 23 χρόνια, που μάλιστα πέρυσι ή προπέρυσι, το θυμάμαι καλά, πάλεψε να βγει ακόμα και Champions League Nottingham Forest, ενώ είχε τη Ρίο Αβε και ενδιαφέρεται και η αγορά από τη Βραζιλία. Είχε φτάσει στην αγορά κοντά σε μια ακόμη τέταρτη ομάδα από την Βραζιλία, δεν προχώρησε, αλλά από ό,τι ξέρω συνεχίζονται οι επαφές με ομάδες από τη Λατινική Αμερική και περισσότερο από τη Βραζιλία, για να αποκτηθεί και αυτή στον όμιλο το συγκεκριμένο του Βαγγέλη Μαρινάκη, που κατέχει ποδοσφαιρικές ομάδες.

Και είναι και η Red Bull που έλεγα ο Μίλος έχει την Λειψία και τη Σάλτσμπουργκ. Λειψία είναι Γερμανία, Σάλτσμπουργκ Αυστρία. Η Σάλτσμπουργκ είναι, αν το θέλουμε, η καλή ομάδα για την ώρα της Red Bull, με πολλές επιτυχίες, με συχνές επιτυχίες στην Ευρώπη, αλλά και η Λειψία τα πάει αρκετά καλά. Ενώ επίσης εκεί που έλεγα για τον πρόεδρο της Φαμαλικάου της Πορτογαλικής, έχει και μετοχές της μεγάλης Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι 9:30, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και επειδή στις στοιχηματικές εταιρείες βλέπεις τα πάντα, καταρχήν ακόμα και τώρα μπορεί να βρεις στοιχηματικές για πολιτικά, έτσι. Ποιος θα είναι επόμενος πρωθυπουργός στην Ελλάδα, ενώ δεν έχουμε εκλογές. Όποτε και να γίνουν, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν εκεί πέρα οι μετοχές. Τώρα, ένα από τα καινούργια που έχουν ανέβει είναι με τον Ολυμπιακό και με τη Λίμπα. Χωρίς να υπάρχει κάτι το παραμικρό, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια στοιχηματική που λέει ποιος θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού 28 Οκτώβρη. Έχουμε εδώ να λέμε στην Ελλάδα αν θα κάνει παρέλαση ένας προπονητής. Αυτός είναι ο πρώτος ορίζοντας, αν θα προλάβει να κάνει παρέλαση. Λοιπόν, δίνει ένα 45 να παραμείνει προπονητής ο Μεντιλίμπαρ και 2,65 να είναι οποιοδήποτε άλλος. Ο Μαρινάκης, πρέπει να πούμε, δεν αλλάζει έτσι εύκολα προπονητές. Από την άλλη, πέρσι δεν πήρε Ολυμπιακός πρωτάθλημα, δεν πήρε μάλλον τίτλο. Ευρώπη, έτσι και έτσι ήτανε. Οπότε, να δούμε σε ποιο κύπελο θα παίξει, θα είναι Champions League ή στο Europa, πώς θα ξεκινήσει, πώς θα είναι στο πρωτάθλημα και να δω αν θα είναι προπονητής ή όχι. Δεν είναι αυτοί που λένε, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι κάτι μπορεί να γίνει με το Μεντιλίμπα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα. Ο Ολυμπιακός στηρίζει τον προπονητή του, άλλο τι δίνουν στοιχηματικές εταιρείες για το μέλλον του στον παγκόσμιο.

παραμένουμε Ολυμπιακό και κυνηγάει τρεις ακόμη περιπτώσεις, τον Καντιού, τον Πουέρτα και τον Κάσερες. Είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή για τον Ζωφρέ Μονκοντά, που είναι ο μάνατζερ των ομάδων που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που λέγαμε νωρίτερα για Ολυμπιακό, Ρίο Άβη και Νότιχαμ Φόρεστ. Λοιπόν, ο Ζωφρέ Μονκοντά έχει βάλει τον Νουά Καντιού να είναι ο πρώτος στόχος για τη μεσαία γραμμή. Οπότε παλεύει ο Μονκοντά για να φέρει στο λιμάνι τον Καντιού. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κινείται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Μονκοντά είναι το νέο πρόσωπο στον Ολυμπιακό, οπότε προσπαθεί να κάνει την κίνηση με τον Καντιού να είναι ο κορυφαίος μέσος της League One σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Έχει ύψος, έχει δύναμη, μεγάλη ικανότητα με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8. Οπότε αυτός φέρεται να είναι ο νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού. Από την άλλη δουλεύει ταυτόχρονα δύο ακόμη περιπτώσεις. Ο Κριστιάν Κάσερες της Τουλούζ. Είναι από τη Βενεζουέλα ο Κάσερες. Ακριβή και δύσκολη περίπτωση. Όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τουλούζ θέλει 12 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη επαφή που είχε για να δώσει το OK για την παραχώρηση του βασικού μέσου της ομάδας αλλά και της Εθνικής Βενεζουέλας. Είναι πολύ πιθανό με επαφές να πέσει στα 10 εκατομμύρια. Παράλληλα επέστρεψε στο τραπέζι και η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα. Είναι δυσκολότερη από τις τρεις περίπτωσεις, Κολομβιανός. Ο ίδιος έχει πει το ναι, αλλά πρέπει να προχωρήσει επαφές με την Ρασίκ Σαντατέρ στην ομάδα που ανήκει. Πάντως, ενώ υπάρχει χρόνος, παράλληλα τρέχει ο χρόνος, οπότε και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τρέξει και να προλάβει και να ενισχυθεί, τουλάχιστον να γίνουν οι κινήσεις ανεξάρτητα θα γίνει τη Δευτέρα, στα επόμενα παιχνίδια έστω και θεωρητικά να έχει το νέο του παίχτη στο δυναμικό του Μιντιλίμπαρ.

Να επιστρέψουμε όμως στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πάμε, όχι να πάμε, να δούμε τι θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί έχουμε από αύριο το πρωί μέχρι την Κυριακή το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου. Και εδώ το δούμε πάλι από την ΕΡΤ Βιοσπορ. Έχουμε 6 αθλητές, 60 αθλητές και αθλήτριες, 27 γυναίκες και 33 άνδρες με στόχο τα μετάλλια. Το βασικός στόχος και μεγάλος, το μεγάλο μας όπλο και όνομα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Νομίζω είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει κάνει 8.66, έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα και ο μοναδικός του νομίζω αντίπαλος στο ευρωπαϊκό θα είναι ο Ιταλός ο Ματία Φουρλάνη, ένα νέο παιδί, αλλά και αυτός είναι εξαιρετικά καλός αθλητής. Ο Μίλτος κυνηγά εκτός από το μετάλλιο την επιστροφή μάλλον στα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά θέλει να ξεπεράσει το 866. Ο ίδιος είπε σε συνέντευξή του πρόσφατα ότι θέλει το 875, είναι τεράστιο άλμα και ένα από τα 5 μεγαλύτερα όλων των εποχών στο άλμα της Μήκος. Εκεί στην Αγγλία θα είναι και ο Καραλής, ο αθλητής που φέτος έφτασε τα 6.17, είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών πίσω από τον μεγάλο, τον superstar, τον Ντουμπλάντιτς, και εδώ είναι άτυχος ο Μανόλο, καθώς έχει μπροστά του τον Ντουμπλάντιτς που δύσκολα μπορεί να το κερδίσεις, θα τον κερδίσεις μόνο αν δημετέχει στον αγώνα. Έτσι έχει συμβεί στους τελευταίους 30 αγώνες, έχει χάσει μόνο ένα ο Ντουμπλάντιτς, οπότε μακάρι να μην είναι καλά και στο Μπέρμιγχαμ και να ανέβει ο Καραλής στο ψηλό σκαλοπάτι, αλλά και το ασημένιο μετάλλιο, μην γελιόμαστε, είναι εξαιρετικά καλά. Έχουμε την επιστροφή της Στεφανίδη μετά από καιρό, έγινε μητέρα πριν από λίγο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά επέστρεψε στους αγώνες και μάλιστα πήρε και το όριο για να έχει συμμετοχή στους αγώνες. Δεν υπάρχουν ελπίδες διάκρισης, αλλά επειδή είναι Στεφανίδη και έχει στο παρελθόν έχει σηκώσει τα πάντα ενώ σε μετάλλια Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, ποτέ δεν ξέρεις σε έναν αγώνα πώς θα βρεθεί και τι μπορεί να κάνει. Η Αναστασία Ντρακομύροβα είναι το νέο μας αστέρι. Το άθλημα, πολύ δύσκολο άθλημα, πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Έχει ελπίδες να κάνει κάτι καλό, αλλά νομίζω περισσότερο ακόμη εισπράττει εμπειρίες και τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να κάνει το μεγάλο μπαμ. Στα δρομικά η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουλίδου στα σπριντ μετέχουν και 4x100, εκεί η εθνική ομάδα 4x100 έχει ελπίδες και θέλει να μπει στον τελικό. Δευτέρα το πρωί είπαμε ανοίγει το πρόγραμμα με τη Ραφαηλίδου και τη Μαγκούλια στη σφαιροβολία. Στο Μήκος Αδρών ο Μίλτος Τεντόγλου με τον νεαρό τον Νίκο σταματά τον Νικολό. Στα 100 μέτρα γυναικών η Μανουλίδου και Σπανουδάκη. Σφαιροβολία αδρών ο Φραντεσκάκης, Παπαναστασίου και Αναστασάκης. Τρίδημο πάντα σταθερό, αλλά ψάχνουν και αυτοί κάτι καλό σε μεγάλη διοργάνωση. Ενώ το βράδυ 10 και 16 ο τελικός στο άνδρων με τον Τεντόγλου, οπότε μάνι μάνι την πρώτη μέρα είναι πάρα πολύ πιθανό η ελληνική αποστολή να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Είπαμε ΕΡΤ 2 Sport και από τα ΕΡΤ News εδώ από τα ραδιοφωνικά θα έχετε ενημέρωση για το τι θα κάνουν οι Έλληνες αθλητές. Την τρίτη σειρά έχουν στο ύψος ο Μέρλος και ο Μίτα, στη δισκοβολία ο Παυλίδης, στα 110 μέτρα εμπόδια και 400 ο Λεβαντίνος, και το απόγευμα επικοντό Στεφανίδη και Θεμοπούλου θα παλέψουν τα κορίτσια να μπουν στον τελικό. Και η Τετάρτη η Αναγνωστοπούλου
στη δισκοβολία γυναικών, ενώ στα 200 μέτρα γυναικών η Εμμανουλίδου μαζί τη Σπανούδα και την Τζουκαλά θα παλέψουν για ό,τι καλύτερο μπορούν, ενώ το βράδυ ο τελικός τριπλού ανδρών με Ανδρικόπουλο, Πανταζή και Τσιάμι. Τσιάμις, να δω πόσο είναι, 40 πλάς είναι ο άνθρωπος και μετέχει σε πόσα ευρωπαϊκά και πόσα παγκόσμια, μια βιβλική μορφή. Μπορεί να μην έχει πάρει χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς και παγκόσμια, αλλά είναι μια τεράστια μορφή του αθλήματος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όταν μετέχεις συνέχεια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά, είναι 44, έτσι, 44 να μετέχεις σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, του λες συγχαρητήρια και είσαι μεγάλη μορφή. Έτσι, θέλει πολλά πράγματα για να μετέχεις τόσα πολλά χρόνια σε μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει καθημερινή προπόνηση, καταπώνηση, τραυματισμοί και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι στο 8ο ευρωπαϊκό της καριέρας του. Νομίζω στα εγγόνια του θα έχει να διηγηθεί πάρα πολλά για αυτές τις παρουσίες σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και σε Ολυμπιακούς αγώνες.

Οπότε έχουμε και λέμε ταυτόχρονα παγκόσμιο, συγγνώμη, ευρωπαϊκό στίβου και ευρωπαϊκό υγρό στίβου από Δευτέρα έως Κυριακή και τα δύο από νωρίς. 10.30 ξεκινάει η κολύμβηση, 12.30 ο στίβος. Έχουμε δηλαδή Δευτέρα από το πρωί, την Τρίτη επίσης πρωινά, Τετάρτη πρωινά, Πέμπτη πρωινά, την Παρασκευή. Όλες τις μέρες υπάρχουν πρωινά αθλήματα, έτσι, και το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί είναι κλασικά Σαββατοκύριακο, είναι η μαραθώνη, μαραθώνας, μαραθώνιος των γυναικών και των αντρών την Κυριακή, και το Σάββατο έχουμε τον ημιμαραθώνιο. Είπαμε πολλούς αθλητές σε όλα τα αγορίσματα. Θα έχουμε εναλλάξ ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport. ΕΡΤ2 Sport νομίζω περισσότερο κολύμβηση και ΕΡΤ1 περισσότερο στίβος. Αλλά όπως και να έχει, ζάμπι κάνουμε. Θα πετυχαίνουμε τους Έλληνες αθλητές και όχι μόνο. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο οι αγώνες είναι εξαιρετικοί και ο στίβος και η κολύμβηση. Σπουδαίοι αθλητές, όχι μόνο οι Έλληνες και οι ξένοι, θα μας δώσουν πλούσιο θέμα, είτε είμαστε στα αστικά κέντρα ή τις διακοπές, πλέον και από το κινητό, έτσι μπορεί να βλέπουμε μέσα από την ΕΡΤ τους αγώνες. Οπότε όπου και να είμαστε, ακόμη και παραλία, θα βλέπουμε τα μεγάλα ραντεβού που έχει η ΕΡΤ, τα τηλεοπτικά, τα αθλητικά, αυτή την εβδομάδα με κολύμβηση και με στίβο.

το ποδοσφαιράκι, επειδή το αγαπάμε, το ονομάζουμε έτσι. Τετάρτη έχουμε το Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Θα γίνει στο Ηράκλειο το παιχνίδι. Θα είναι γεμάτο. Από πλευρά ΑΕΚ είναι σχεδόν sold out, και σχεδόν sold out και από τους ομάδους του Όφη. Θα είναι το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι στην Ελλάδα. Για την ΑΕΚ, μετά το Super Cup, έχει από Τρίτη μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης. Οπότε θα είναι. Δεν μπορεί να πει πρόβα τζενεράλε, γιατί είναι ο πρώτος τίτλος και όλοι θέλουν να τον κατακτήσουν. Όφη να πάρει το πρώτο Super Cup στην ιστορία του. Μετά, με λίγους μήνες μετά, το κύπελο που πήρε απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια εξαιρετική εμφάνιση. Ενώ η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα θέλει να ξεκινήσει την σεζόν με ένα ακόμα μεγάλο τίτλο, ενώ παράλληλα, εδώ που τα λέμε, να κάνει και μια πρόβα κόντρα στα παιχνίδια της Ευρώπης, που ακόμη δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Εκεί που ξέρουμε τους αντιπάλους είναι Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν το βράδυ της Τρίτης 8:30, την ίδια ώρα στην Σόφια ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται με την 1948 ΤΣΣΚΑ, και οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες στα πρώτα παιχνίδια, χωρίς γκολ, και ο Καρασκάκης με 1-1 στο ΆΚΑ. Πλέον εδώ και λίγα χρόνια δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, οπότε είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός του αρκεί μία νίκη με 1-0, με ένα γκολ διαφορά τέλος πάντων, για να πάρουν την πρόκριση. Ενώ την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο, καθώς ιτήθηκε στην Τούμπα 1-0 από τη βελγική Άντερλεχτ. Οπότε θέλει νίκη με 2 γκολ, με 1-0, με νίκη με 1 γκολ πάει παράταση και με τα πέναλτι, και στην πορεία με 2 γκολ αν κερδίσει παίρνει αυτός την πρόκριση. Και για όλους ισχύει το ίδιο, με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πάνε παράταση και μετά στα πέναλτι, μακριά από αυτά, 1-0 και οι 3, μάλλον 1-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πρόκριση, 2-0 ο ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, και παίρνουν την πρόκριση και τελειώνουν. Έτσι είναι αυτά τα μάτς του καλοκαιριού, είτε με δύσκολη είτε με εύκολη ομάδα, εύκολα μπορεί να γίνει γκέλα, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες, ενώ από την υπόλοιπη θα πείτε δεν είναι οι άλλες. Δεν είναι απαραίτητα έτσι, γιατί η βουλγαρική ομάδα ΤΣΣΚΑ έχει 4 αγώνες πρωταθλήματος. Η Νάιμέγγεν Μάνι έπαιξε παιχνίδι. Το ίδιο είναι και με την Άντερλεχτ. Όλοι έχουν παίξει από ένα ή παραπάνω παιχνίδια, αλλά δεν είναι καλοκαίρι. Και πάντα αργούμε λίγο να παίξουμε. Ας προσέχαν οι ομάδες μας, εδώ που τα λέμε, να είχαν καλύτερη απόδοση τα προηγούμενα χρόνια και να μην χρειάζεται να παίζουν από μέσα Ιουλίου ποδόσφαιρο. Γι' αυτό στόχος είναι η 10η θέση στη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν για τις ελληνικές ομάδες, να μαζέψει βαθμούς ώστε τα καλοκαίρια να είναι ακόμα για τον πέμπτο της βαθμολογίας πιο εύκολα, δηλαδή να δίνουν και λιγότερα παιχνίδια και πιο αργά και όχι πάρα πολύ νωρίς, γιατί έτσι επηρεάζεται και η μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Άλλο να τα κάνεις γρήγορα και βιαστικά, και αν έχεις το χρόνο, όπως η ΑΕΚ ας πούμε, να αρκετό χρόνο, ή όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός που μπήκε απευθείας στον όμιλο του Champions League, είχε το χρόνο να κάνει τις μεταγράφες όπως θέλει και να κάνει μια πιο σωστή προετοιμασία. Θα μου πείτε δεν πήρε πρωτάθλημα, εντάξει, οκ, okay, δεν σημαίνει ότι πάντα το παίρνεις το πρωτάθλημα αν κάνει σωστή και νωρίς προετοιμασία, γιατί παίζουν και οι αντίπαλοι, αλλά άλλο να έχεις ευνοϊκότερους όρους για μεταγραφές και για προετοιμασία.

Στην Αγγλία πάντως καμαρώνουνε, γίνεται χαμούλης με τον, με τον Καρέτσα, η Daily Mail, η Sky Sports, το BBC, για τον Καρέτσα, για τον γκολ που πέτυχε. Η Daily Mail ας πούμε λέει τι γκολ είναι αυτό που έβαλε ο Καρέτσας, τι εκτέλεση ήταν ο βασικός τίτλος του Sky Sports. Το BBC λέει τι σουτ, ο Γκάμπριελ έδωσε υπερβολικό χώρο στον Καρέτσα και ο ίδιος εκτέλεσε τον αντίπαλο. Από την άλλη μεριά τον Τζόλι, νέος παίκτης της Arsenal, ο Τζόλις παίρνει όλα τα εύσημα και κόλλα και αυτικά λόγια για τους δύο. Καταρχήν έχουν και οι δυο τους υγεία να μετέχουν σε όλους τους αγώνες και νομίζω και οι δυο τους θα αφήσουν μεγάλη εποχή. Ήρθε η ώρα μας να δώσουμε σκητάλι όμως στο Γιώργο Τσούκαλο σε λίγα λεπτά για το δελτίο ειδήσεων. Ήταν η βραδίνη Μπαλαδόρη, η Μπαλαδόρη της Κυριακής μάλλον, σε αυτό το δίωρο, με αρκετό στίβο, αρκετή κολύμβηση, όπως μας περιμένει την επόμενη εβδομάδα. ΕΡΤ2, Sports και ΕΡΤ1 υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη των δύο μεγάλων διοργανώσεων και εμείς από εδώ, από το πρωί, σε εκπομπές θα ενημερώνουμε τι ακριβώς συμβαίνουν και το επόμενο σουκού θα έχουμε κάνει τον κατάλογό μας με τα μετέλεια που θα έχουν βάλει στο στήθος οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Νικολόπουλο που έκανε κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου για 2 ώρες. Να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, καλή εβδομάδα, καλές διακοπές, να περνάτε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίθυνο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με πήγες και αέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Πούμα. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στην περιοχή Μουζάκη, ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε δύο συλλήψεις Μαρούς και Χίου για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο Κλειστό σήμερα. Το beach bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η περίπτωση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εισαγγελέα Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαρευνηθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου. Παράλληλα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο των εποπτικών και ελεκτικών αρμοδιοτήτων έχει ήδη επιληφθεί του πρόσφατου περιστατικού και προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και εφαρμοστές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο τελωνείο των Κήπων και στο τελωνείο Δοϊράνης. Όλα τα παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν, ενώ για τις δύο υποθέσεις ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι έρευνες συνεχίζονται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, αμάχων και στρατιωτών, καθώς η εκεχηρία του 2022 κατέρευσε τον περασμένο μήνα. Οι Χούθη ανακοίνωσαν επίσης ότι οι εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Άραμκο που βρίσκονται στην Τζαζάν, στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, χτυπήθηκαν από πλήγμα ακριβίας με μη επανδρομένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον στρατιωτικό τους εκπρόσωπο Γιαχία Σάρι. Με οικονομικά κατά βάση μέσα σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις του στο Άξιος. Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με το τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας. Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση και δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά του. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιδεινώσει την οικονομική κρίση του Ιρανικού καθεστώτος. Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, καθώς οι σοβαρές ελλείψεις αίματος των τελευταίων ημερών οδηγούν σε αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωτογωνίστησε στη ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωτογωνίστησε στη ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου

0: dreams, η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απέθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και αέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν μικρές διάσπαρτες αιστείες, συνεχίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης εάν ενισχυθούν οι άνεμοι. Σε δύο συλλήψεις Μαρούς και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Την ίδια ώρα ξεπερνούν τις 270 οι συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Στην Άρτα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 120.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΙΕ που κατηγορούνται για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η περίπτωση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο σαρακινικό της Μήλου. Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαρευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στο τελωνίο των Κήπων και στο τελωνίο Δοϊράνης. Όλα τα παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν, ενώ για τις δύο υποθέσεις ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι έρευνες συνεχίζονται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές. Με οικονομικά κατά βάση μέσα, σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δηλώσεις του στο Άξιος. Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με το τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας. Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση και δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά του. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιδεινώσει την οικονομική κρίση του Ιρανικού καθεστώτος. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες αεραμνάς του ανέστειλαν την πορεία και κατέστρεψαν 285 ουκρανικά ντρόνς μέσα σε χρονικό διάστημα 12 ωρών, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ρωσίας. Ωστόσο, στα περιστατικά περιλαμβάνεται και η περιοχή του Μπαργκοστοστάν ανάμεσα στο ποταμό Βόλγα και τα Ουράλια Όρη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωτογανίστησε στη ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για το πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» το 1984 κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δάσο πυρόσβεσης. Απαγορεύτηκε προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία. Σε δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές. Την ίδια ώρα ξεπερνούν τις 270 οι συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου στην Άρτα ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 120.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας της ΔΕΔΙΕ που κατηγορούνται για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υψηλής τάσης στην Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια όπως και οι γονείς του παιδιού οι οποίοι αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι. Με οικονομικά κατά βάση μέσα σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δηλώσεις του στο Άξιος. Διαπραγματευόμαστε μόνον εν μέρη μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας. Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση και δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά του. Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει επιδεινώσει την οικονομική κρίση του Ιρανικού καθεστώτος. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος ως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη κινητοποίηση και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία. Η Αττική βρίσκεται σε red code, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ακόμη 5 περιοχές. Κλειστοί δρόμοι στον Ημιτό και ολόφος Φινόπουλο. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, περιπολίες μπλόκα και drones με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απευθύνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου και βαριά πρόστιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν την οικονομική κατάσταση του Ιράν, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται αντιμέτωπο με υψηλό πληθωρισμό και σοβαρή έλλειψη χρημάτων, ακόμη και για να πληρώσει τα στρατεύματά του. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα εντείνει την πίεση, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, προστατώντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει την κρίση στο Ιράν. Ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, διορίστηκε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Οι Χούθοι της Ιεμένης επανέλαβαν τις επιθέσεις στην πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 11 νεκρούς, ενώ ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν και το διελιστήριο στην γειτονική Σαουδική Αραβία. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν επίσης ελευθερία. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θαλάσσα νότιο του Γάβδου και διασώθηκαν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράδειται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Ινδική, ενώ έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στην 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είδηση.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Είσαι μόνη.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς, σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία, έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση σήμερα όλο τον κρατικό μηχανισμό. Η Αττική βρίσκεται σε red code, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ακόμη 5 περιοχές. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο Λόφος Φινόπουλου, σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες μπλοκά και drones με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά την χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου και βαριά πρόστιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν την οικονομική κατάσταση στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται αντιμέτωπο με υψηλό πληθωρισμό και σοβαρή έλλειψη χρημάτων ακόμη και για να πληρώσει τα στρατεύματά του. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα εντείνει την πίεση κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, προσθέτοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, διορίστηκε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Οι Χούθοι της Ιεμένης επανέλαβαν τις επιθέσεις στην πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρή Θάλασσα. Νωρίτερα ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 11 νεκρούς, ενώ ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν και το διυλιστήριο στη γειτονική Σαουδική Αραβία. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παραδίδεται σήμερα, ξανά στην κυκλοφορία, το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλυθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπο που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Επίσης μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω πιο

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Πάμε για την ώρα, το σήμα του σταθμού, για ειδήσεις, διαφημίσεις και

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία. Η Αττική βρίσκεται σε red code, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ακόμη 5 περιοχές. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο λόφος Φινόπουλου. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες μπλόκα και ντρόνους με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απευθύνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά την χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές. Πάνω από 270 συλλήψεις συνολικά για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου και βαριά πρόστιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν την οικονομική κατάσταση του Ιράν, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή έλλειψη χρημάτων, ακόμη και για να πληρώσει τα στρατεύματά του. Σύμφωνα με τον Αμερικάνο Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα εντείνει την πίεση, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, προσθέτοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει την κρίση. Στο μεταξύ, περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο και του αποκλεισμού του Ιράν. Έχουν ανακατευθύνει 55 εμπορικά πλοία, 2 ακινητοποιήθηκαν και 2 ακόμη υποβλήθηκαν σε νιοψία. Ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, διορίστηκε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναύσης Πλοίας προειδοποιεί για πιθανή διακοπή της πλωτής σύνδεσης